0: συντροφιά σας και σήμερα αυτήν την ώρα, όπως καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα, η εκπομπή «Η Βόλτα». Σήμερα με τη Ζωή Μούσιου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης ως συνήθως στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια αυτής της εκπομπής. Της Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη, μια μέρα πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και ήδη οι αλλαγές, οι κινητοποιήσεις αλλά και οι περιφρουρήσεις έχουν ξεκινήσει. Ο προσφυλέστερος τίτλος είναι «Φρούριο, το κέντρο της Θεσσαλονίκης». Αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ είδα σήμερα ήδη το πρωί και την πρώτη πορεία διαμαρτυρίας, μάλλον νοσοκομιακή ήταν, που βάδιζαν στην Εγνατία. Είδα εκεί ένα πανό που έλεγε «Γεννηματάς» και υποθέτω ήταν το προσωπικό και οι νοσοκομιακοί γιατροί, που βρίσκονταν σε μια απορία διαμαρτυρίας και καλά κρατούν όλες αυτές οι μέρες για τα όσα πρόκειται να ζούμε και να ζήσουμε, να δούμε και να ζήσουμε. Εμείς εδώ λοιπόν, συντροφιά σας αυτήν την ώρα, καλή σας ακρόαση.
1: Παίρνουν τα καλοκαιριά διατώντες αστερές. Μέσα απ' τα δυο μου χέρια πως φεύγουνε οι μέρες. Μέσα απ' τα δυο μου

Πηγολαμπίδες στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε από τη φωνή του Άργυρη Μπακιρτζή, τραγούδι του Βασίλη Καρόζα, με την πραγματικά πολύ ταιριαχτή συνοδεία και της τρομπέτας σε αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι για το ξεκίνημα της εκπομπής. Εμείς τώρα πώς να πάμε, πού να πάμε? Να πάμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε τα τελευταία νέα που μιλάν για τιμούμενη χώρα, βέβαια, την Ιαπωνία, για τις 11 θεματικές ενότητες και πάλι για το ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Και για να πούμε μια κουβέντα για το τι είναι αυτή η έκθεση που γίνεται στο ΜΟΜΟΥΣ, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέσα στην έκθεση, έτσι, εκεί με τις... με το μίνι του Ζογκολόπουλου στις ομπρέλες. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση που είχε γίνει το 1926, γίνεται στο μουσείο μια ειδικά σχεδιασμένη έκθεση με σύγχρονη μουσιολογική και μουσιογραφική προσέγγιση που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της έκθεσης με την καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο και τις μεγάλες αλλαγές που διαμόρφωσαν κάθε εποχή. 5 Σεπτέμβρη ξεκινά, αύριο δηλαδή, και θα διαρκέσει έως την 1η Νοέμβρη του 2026 και οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν όλη τη χρονογραμμή της πορείας ενός θεσμού που πραγματικά έπριξε διαχρονικά σημείο κομβικό για τις εξελίξεις στον τόπο μας, συναντήσεις ιδεών, ανθρώπων. Έτσι, εδώ οι πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 1926, εδώ η σύνδεση με όλο τον κόσμο μέσω των ραδιοφώνων βραχίων, εδώ η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση το 1960 και πολλά πολλά ακόμη. Γίνεται η είσοδος ελεύθερη στο διάστημα 5-13. Ελεύθερη δηλαδή με το εισιτήριο της έκθεσης, έτσι, το οποίο μέχρι σήμερα, να σας ενημερώσω, είναι 7 ευρώ η ηλεκτρονική του έκδοση και από αύριο είναι 9 και 12. Και έχω πει ότι το 12 το θεωρώ σχετικά ακριβό, όχι σχετικά, το θεωρώ ακριβό εισιτήριο. Λοιπόν, παρακάτω τώρα τι έχουμε άλλο να πούμε. Να πω για αυτήν την έκθεση βέβαια ότι έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση στην... Η συνεργασία, λέει, και η υλοποίηση έγινε με την καλλιτεχνική διεύθυνση της Θούλης Μισιλόγλου και υπεύθυνη του έργου η Μαρία Σιλοπούλου από την πλευρά της Δέθιε Λέξπο. Αυτά έτσι ως νέα για το περιεχόμενο της έκθεσης. Τώρα κατά τα άλλα βέβαια τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται λόγω της επίσκεψης καταρχήν του Πρωθυπουργού και μετά και άλλων πολιτικών αρχηγών θα είναι για ακόμη μια φορά, χρησιμοποιήσω τις λέξεις κλισέ, δρακόντια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας περιφρονητικός περιορισμός, πραγματικά περιφρονητικός, προς τη ζωή του πολίτη. Κλείνουν σταθμοί, απαγορεύονται διελεύσεις από δρόμους, απαγορεύονται παρκαρίσματα, αλλάζουν διαδρομές. Γενικά γίνεται μια εξυπηρέτηση των αρχόντων σε βάρος των πληβίων, η οποία είναι σκανδαλώδης, όπως πάντα, και ιδιαίτερα υποτιμητική.

Recital Ερμηνείων εδώ από Dulce Pontes και Ανδρέα Μποτσέλη στα πορτογαλικά και στα ιταλικά, βέβαια, να συνομιλούν οι δύο υπέροχες αυτές φωνές στο «O Mare Tu», η «Θάλασσα και εσύ», ο τίτλος, με μουσική του Έντζο Γκραγκανιέλο και στίχους όταν τραγουδήθηκε και στα ελληνικά, μάλιστα αυτό, με την συνύπαρξη εκεί ερμηνευτικά του Γιώργου Νταλάρα πια με την Dulce Pontes, είχε τους στίχους βάλει πια στα ελληνικά Έλληνα Νικολακόπουλου. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο ακόμα στην έκθεση. Υπάρχει μια διαμαρτυρία ακόμη, από ό,τι διαβάζω στο δελτίο τύπου που δέχτηκα, από το Σύνδεσμο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, ΣΦΕΑ, όσον αφορά την χρήση του επταπύργιου με την έναρξη και της νέας έκθεσης, διαμαρτύρονται για την μετατροπή του επταπυργίου και αυτού του χώρου δηλαδή σε έναν από εκείνους που εντάσσονται οι αρχαιολογικοί χώροι στην λίστα γαστρονομίας δεξιώσεων και εκθέσεων προϊόντων, όπως γράφει το δελτίο τύπου χαρακτηριστικά, θεωρώντας ότι αντί να προσφέρει, αυτός ήταν ο ισχυρισμός εκ μέρους του Υπουργείου, ο επίσημος, ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρει παρηγοριά και μια άλλη διάσταση στην εξέλιξη της χρήσης του μνημιακού μας πλούτου, ως αντίστοιξη στην κατάχρηση εξουσίας των κρατούντων, σε εποχές εμπόλεμες και διαταραχής του μικροτικού πολιτεύματος. Ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, ο ΣΦΕΑ, πιστεύει, εκτιμά, ότι μόνο ασέβεια στη μνήμη των εκτελεσμένων αγωνιστών της κατοχής, του εμφυλίου και των καταδίκων της Χούντας και προσβολή στην νοημοσύνη

μπορεί να χαρακτηριστεί αυτός ο ισχυρισμός. Ήδη η πολιτική κληρονομιά μας χαρίζεται μέσω πολλαπλών συμβάσεων για χρήση από την ιδιωτική εταιρεία Mechanica Group ΑΕ. Ήδη συμβαίνει σε πλήθος μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, από Ακρόπολη μέχρι Μουσείο Νεμέας και Φεστό, και συνεχίζουν να έχουν την απέτηση από το Υπουργείο Πολιτισμού να διαγράψει το πύργιο από την αγοραία ανίερη αυτή λίστα, να το κηρύξει σε χώρο ιστορικής μνήμης, σε Μουσείο της Εθνικής και Αντιδικτατορικής Αντίστασης, όπως πάγια, διεκδικεί ο ΣΦΕΑ, αλλά και οι άλλες αντιστασιακές οργανώσεις. Έτσι γράφει το δελτίο τύπου, το οποίο αποστάλθηκε σε όλα τα μέσα με ημερομηνία 3/9/2026. Είναι μία ώρα για να ακούσουμε τελικά σήμα σταθμού, ζωή, και αμέσως μετά δώσε μας και τίποτα με Ανατολή.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Por qué será? Por qué será?

θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: εσένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό.

Πάντα εδώ, πάντα συντροφιά σας από τον 958 αυτή την ώρα η εκπομπή «Η Βόλτα». Η ζωή μου σιου βρίσκεται στην τεχνική επιμέλεια. Κοιτάξτε τώρα να δεις που έλεγα πάντα στον υπότιτλο, ας πούμε, στο μότο της εκπομπής ως υπότιτλου. Έλεγα γιατί η εκπομπή «Η Βόλτα» αυτή είναι και στα μικρά και τα μεγάλα τα καθημερινά της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Και να που έχουμε και ζωή μου σιου και στον ήχο. Ο Γιάννης Σολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Ακούσαμε την Ανατολή, ένα κομμάτι από το Τίποτα, το συγκρότημα που είχε φτιάξει εδώ στην Ελλάδα ο Μάνου Τσάο, μαζί με την Κλέλια τη Ρένεση και με την Ερμηνεία στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, του Σοκράτη Μάλαμα. Πάμε για τη συνέχεια. Ο Μάλαμας θα είναι και ένας, από ό,τι διαβάζω, από τους νεότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς που διάλεξε ο Παντελής Θεοχαρίδης να τραγουδήσει απόψε σε ένα έτσι παράλληλα μικρό αφιέρωμα με όλα τα υπόλοιπα που θα πει στη λεγόμενη μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης. Θα τραγουδήσει από Σταύρο Κουγιουμτζή και Χειμερινούς μέχρι Νίκο Παπάζογλου και Σοκράτη Μάλαμα. Ο Παντελής Θεοχαρίδης, σπουδαία φωνή, βάλει εδώ μια μικρή παρένθεση, θα είναι σε επόμενο χρονικό διάστημα σε αυτό το κύκλο των εκπομπών που ξεκίνησα, όσες προλάβω βέβαια να κάνω, που έχει τον τίτλο ο κύκλος αυτός «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές». Εκεί θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο και θα ακούσουμε πολλά περισσότερα από την μεγάλη τελικά δισκογραφική παρουσία του Παντελή Θεοχαρίδη. Θα είναι λοιπόν στην Ταράτσα στα Δυτικά, δηλαδή στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Κορδελιό, ελεύθερη είσοδος με έναρξη στις 8.30. Θα τραγουδήσει φυσικά ανάμεσα στα άλλα, όπως σας είπα, και Σταύρο Κουγιουμτζή. Για να θυμηθούμε πως λέει το «Ο ουρανός φεύγει βαρύς», εξαιρετική η ερμηνεία του.

Με τα χειροκροτήματα βέβαια στο παλέντε σπόρα που αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή, εδώ μαζί του και η χοροδία νέων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εξαιρετική ερμηνεία του, και για να δεις τώρα πόσα έχει διαφορετικά ήδη τραγουδήσει ο Παντελής Θεοχαρίδης. Θα σας πάω και στη συνεργασία του με Λένα Πλάτωνος, θα θυμηθούμε με στίχους του Γιώργου Χρονά το γράμμα σε disc jockey.

Δεν έχω νέα από καιρό. Δουλεύω μόνο να ζήσω. Διαβάζω τις εφημερίδες. Βλέπω τις ειδήσεις. Κλεισμένες οι κουρτίνες. Ζω πληκτικά. Μόνο φύλλα δέντρων σύονται στον ύπνο μου. Φωνές παιδιών έξω από το Ζαΐρ. Πυροβολισμοί σε αμάχους στη Ρουάντα. Είδα τη δισκοθήκη όπου ιερουργείς. Μου μίλησαν για σένα στη Χαλκίδα. Δίπλα στις καφετέριες είδα τη μορφή σου. Τους δίσκους σου τους ξέρω. Στους ξέφρενους ρυθμούς σου χόρεψα μια εποχή. Έξω από το χωριό Αθήνε δε θύεται παρά θάνατος. Θα φύγω για να σωθώ, είχες πει. Να ζήσω στη σιωπή δεν δύναμαι. Συνήθισα τους εκοφαντικούς τους ήχους.

Φεύγοντας με το τρένο το πρωί, μου έδειξαν την δισκοτέκ Αυλίδα. Φτάνει αργά τα βράδια, συνοδευόμενοι από γεωργούς, μηχανικούς από τα τσιμέντα. Η Ιφηγένεια. Ζητά στο φουλ τα air condition, τα μηχανήματα του ήχου. Αναζητά μεθυσμένη έναν άνεμο στις βεράντες, να την πάρει για πάντα στην ταυρίδα.

Να δούμε λοιπόν τι άλλο έχουμε για τη συνέχεια, ή μάλλον πριν δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια, γιατί σήμερα έχει και Tiger Lily στις Βάφτιες στο θέατρο, ο Δάσους, να δούμε τι ήταν να έχει χτες, αλλά δεν έγινε λόγω της καταρακτώδους βροχής. Καλά, ήταν πραγματικά μια φοβερή καταιγίδα, όσοι τη ζήσατε, όπου συνέβη, στην Καλαμαριά τουλάχιστον που ζω εγώ, και προχτές αργά τη νύχτα, αλλά ιδίως η χθεσινό βραδινή. Ήταν μεγαλειώδης, ήταν όλη αυτή η έκρηξη του αυτού που λέμε μπόρα και μπουρίνη μετά την παραταμένη ζέστη, και το νερό έπεσε ποτάμι. Λοιπόν, για να αφήσω τις βροχές και να έρθω στα καλλιτεχνικά, αυτή η βροχή καταρακτώδης που χτύπησε χθες την Θεσσαλονίκη ήταν και η αιτία για την αναβολή της συναυλίας με τα ρεμπέτικα του Γιώργου Νταλάρα στο Θέατρο Γης. Παρόλο που έδειχναν τα πράγματα μέχρι τις 8 η ώρα περίπου ότι θα πραγματοποιηθεί, δυστυχώς δεν τα λογαριάσαμε καλά με τον καιρό και μεταφέρεται την 3η 8 του Σεπτέμβρη, την ίδια ώρα 9. Να πω κάτι για τα εισιτήρια, όπως λέει στην ανακοίνωση που βγήκε, ότι μεταφέρεται στις 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Όσοι δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, θα επιστραφούν τα χρήματα είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των σημείων προπόλησης. Θα δοθούν συναυλιακές αναλυτικές λεπτομέρειες για τη συναυλία και τα σχετικά μέσω της πλατφόρμας προπόλησης εισιτηρίων. Και με τέτοια βέβαια βροχή καταλήγει η ανακοίνωση πώς να τα βάλεις. Παρόλο που η Μασόγειος λέει ότι το καλοκαίρι εκεί δεν τρέμει το καιρό, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα νομίζω ότι υποχωρείς, γιατί εδώ που τα λέμε και οι μπόρες και τα μπουρίνια μες στο καλοκαίρι είναι. Το χειροκρότημα δεν είναι για αυτά που είπα, είναι για αυτό που θα ακολουθήσει. Είναι Μεσόγειος, από ένα πρόγραμμα που έκανε παλιά ο Γιώργος Νταλάρας και βγήκε σε δίσκο, Μεσόγειος ο τίτλος. Ελπίζω να το επαναφέρει, είναι καταπληκτικό πρόγραμμα αυτό με τα τραγούδια ανάμεσα στον 30ο και τον 40ο παράλληλο. Εδώ είναι ένα μπλέξιμο σε βάγο θαλασσινός, την αυτό που μας ενώνει, και Μεσόγειος. Και μουσική Ζος Μουστακή, στίχη Δημήτρη Χριστοδούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Στους δρόμους της Βόλτας, αυτήν την ώρα, μια βόλτα για την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, την τέχνη, για τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής. Και για θέατρο μιλάμε βεβαίως, όταν έρχεται η συνεργασία μάλιστα του Γιάβορ Καρντεύ με τους Τάιγερ Λίλις στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Ο Καρντεύ είναι ένας διακεκριμένος δημιουργός και η συμμετοχή αυτού του πραγματικά διάσημου τουλάχιστον και ιδιαίτερα αγαπητού στην Ελλάδα βρετανικού συγκροτήματος, τους The Tiger Lilies, σαφώς και προκαλεί το ενδιαφέρον για να την δούμε την παράσταση απόψε το βράδυ στο Θέατρο Κήπου, Παρασκευή. Συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με τη συμμετοχή μεικτού θειάσου Ελλήνων και Βούλγαρων διακεκριμένων ηθοποιών, με τον Θεό Διόνυσο. Βάκχες είναι και φοβερή ιστορία του Ευρυπίδη αυτή η τραγωδία. Ο Θεός Διόνυσος λοιπόν είναι ο Βούλγαρος ηθοποιός Λεωνίδ Γιόβτσεφ. Όταν είπα φοβερή, εννοώ ότι πραγματικά έχει μέσα την έννοια του φόβου, καθώς υπάρχουν σκηνές άγριας καταδίωξης. Διόνυσος και Αγάπη λοιπόν είναι η Λουκία Μιχαλοπούλου και η μουσική ανήκει στους The Tiger Lilies, που ερμηνεύουν και ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου, για να τους θυμηθούμε σε ένα παλιότερο τους κομμάτι, To Be or Not To Be.

Πάντα ακορντεόν, πάντα φωνές εντελώς κάτι μεταξύ σουρεαλισμού και εξπρεσιονισμού. Αυτό το φοβερό βρετανικό συγκρότημα, The Tiger Lilies. Και να πω μια κουβέντα ακόμα, μετά είναι το That's the Question, to be or not to be, το αναπάντητο. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα ακόμα για το θέατρο. Την Δευτέρα είναι πάλι στο Θέατρο Δάσους, μια παράσταση που έχει εξαιρετική επιτυχία, αλλεπάλληλα sold out, πάνω από 250.000 θεατές διαβάζω, 4 συνεχόμενες σεζόν. Το έργο είναι μια αληθίβα από το θέατρο του Νέου Κόσμου, έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, με τη συνοδοσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, με τις αναφορές του στο μύθο του Ιδίποδα, εξού και το μια αληθίβα, αλλά και στο Έγκλημα και Τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Δεν ξέρω ποιος εκεί είναι ο Ρασκόλνικοφ και ποιος ο δικαστής. Λοιπόν, έχουμε όμως και Παραθυναλός, έχουμε και Δήμο Καλαμαριά, στον οποίο θα σταθώ τώρα λίγο περισσότερο σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Καταρχήν, θυμίζοντας το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, για τους Λοκομόντο είχαμε πει μια κουβέντα, απόψε το βράδυ είναι, στην Ακτρίτσα Ρετσούς. Στα να δούμε και πώς θα είναι και ο καιρός βέβαια, διότι δύο μπουρίνια βραδινό-νυχτερινά είχαμε, πότε θα τριτώσει δεν ξέρουμε ακόμη, θα δούμε τι θα μας πει ο καιρός. 6 του μήνα το πρόγραμμα που έχει διοργανώσει το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Ανάς Μικονίου, που λέει «Τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά». Περσινό ήταν το σχέδιο προφανώς, διότι τα 50 χρόνια έκλεισαν στα 2025. Δημήτρης Ζερβουδάκης, Κώστας Πρατσινάκης, Μαρία Φραγκούλη και Μαρία Κατιρτζίδου, οι συμμετέχοντες, συμμετέχουσες. Την Δευτέρα υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του Έρωτα και της Αρμύρας με συνθέτες του Σαράντι Κασάρα και Χρήστο Βενάρδο, στα τραγούδια που θα ακουστούν από τους Δημήτρη Νικολούδη, Παναγιώτη Καραδημήτρη, Νάντια Φιόρου και την εκπληκτική φωνή της Ελιώνας Σινιάρη επίσης. Για να θυμηθώ από εκεί ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νικολούδης του Σαράντι Κασάρα, τον Γλάρο.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο υπάρχει στην Καλαμαριά. Υπάρχει μια πραγματικά από τις εκδηλώσεις αυτές που είναι βεβαίως συγκινητικές και ξεχωριστές, καθώς είναι εκδηλώσεις μνήμης. Την, δεν είπα για τους στίχους του Γλάρου, ήταν του Γιάννης Καρύμπα, να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι ένας μεγάλος ποιητής και ήταν πολύ ωραία μελοποίηση αυτή του Κασάρα. Λοιπόν, την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, στην παραλία της Νέας Κρίνης, θα γίνει μια εκδήλωση μνήμης και τίμησης για τα 104 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Και η διοργάνωση ανήκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρίνης Αγία Παρασκευή, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καλαμαριάς. Ημέρα μνήμης, ξεριζωμού και προσφυγιάς φυσικά, με ιδιαίτερο συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα για την Καλαμαριά και την Κρίνη, το Νέα Κρίνη άλλωστε, και το Αρετσού και το Νέο Ρήσιο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με παλαιές ονομασίες από τους πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν και δημιούργησαν καινούργια αρχή και ζωή στην γειτονιά τους. Θα γίνει αναπαράσταση της αύξησης των προσφύγων, πολύ κοντά στο νοσοκομείο, δίπλα στο πρώην νοσοκομείο Παναγία. Εκεί, σε εκείνο το κομμάτι της παραλίας, θα γίνει η αναπαράσταση του ερχομή των προσφύγων από τη θάλασσα. Όλα αυτά την Κυριακή στις 6 του μηνός. Στις 8 θα γίνει Τρισάγιο, στις 8.30 θα ακολουθήσει η θέατρο μουσικοχορευτική παράσταση «Μνήμες που δεν σβήνουν» και μετά θα γίνει στην παραλία η αναπαράσταση του ερχομού των προσφύγων με τα καΐκια να προσεγγίζουν την ακτή και μετά να πηγαίνουν στα απολυμαντήρια και πολλά ακόμα φρικτά και δύσκολα εκείνου του καιρού. Λοιπόν, πάμε νομίζω να κλείσουμε σε λίγο ζωή. Να αναφέρω και τους ψίθυρους του χρόνου, που είναι ακόμη μια συναυλία μουσικής δωματίου αυτή τη φορά, που γίνεται την Κυριακή στο Μουσείο Θεσσαλονίκη, στο Φουαγέ, με ελεύθερη είσοδο βέβαια, με πιο μπροστά δήλωση συμμετοχής, στο 2313-310-201, με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Την Κυριακή εκεί γίνεται το βράδυ στις 7.30, μια πολύ ωραία βραδιά με έργα Ντεμπισί, Σκαλκότα, Σούμαν, Γκάλ, με τους Κύριλο Βολκόφ στη βιόλα και την Γιασμίν Αρουσανιάν στο πιάνο. Ρομαντική ευαισθησία, εκφραστικότητα του Σούμαν, να μην σας τα πολυλογώ. Πρόγραμμα γεμάτο Σκαλκότας, φυσικά προσωπική γραφή, ο Ντεμπισί. Όλα αυτά, ένα πρόγραμμα γεμάτο χρώματα, αντιθέσεις και μελωδική ομορφιά. Αυτά και για τους ψίθυρους του χρόνου, όπως είναι ο τίτλος. Και εδώ περίπου νομίζω ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί θα κλείσουμε με έναν μεσαρρυτικό από την διασκευή που έχει κάνει ο Πιστιώλης και ήθελα περισσότερο να το συσχετήσω με τους ήχους, τις μουσικές και τις μνήμες των προσφυγών που ανέφερα πιο νωρίς. Την προηγούμενη είδηση. Ήταν η Ζωή Μούσχη στη τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο, με υπομονή και αντοχές, Παρασκευό Σαββατοκύριακο και με το καλό Δευτέρα ξανά μαζί. Σας χαιρετώ, γεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, όπως σας είπα και χθες, σπάω σε δύο μέρες τις εκπομπές, την εκπομπή μάλλον με τις νέες κυκλοφορίες αυτή τη βδομάδα, και αυτό γιατί είχαμε έτσι αρκετά μεγάλο κενό να καλύψουμε. Επομένως, σήμερα πάμε να πιάσουμε τα λίγο ακόμα πιο καινούρια. Τι έχω ξεχωρίσει από τους πάρα πολλούς, η αλήθεια είναι, δίσκους που βγήκαν την περασμένη Παρασκευή πριν από 4 μέρες και ακόμα δεν έχω προλάβει να τους ακούσω όλους. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Αγγελική Μούσιου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ξεκινήσαμε με τις The Warning, τις τρεις αυτές αδελφές από το Μεξικό, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του σκληρού ήχου, αλλά έτσι στην πιο εποπίζουσα του φάση, για την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και λέω ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα γιατί έχουν φτάσει αισίως στον πέμπτο τους δίσκο, το Everything's Falling, και οι κριτικές απανταχού είναι διθυραμβικές για τον δίσκο αυτό. Το Ego που ακούσαμε, ένα από τα single που είχαν κυκλοφορήσει για την προώθηση του άλμπουμ, είναι και το μοναδικό τραγούδι σε ολόκληρο το δίσκο, το οποίο είναι γραμμένο στην ισπανική και όχι στην αγγλική γλώσσα. Κάτι το οποίο ισχύει και με το επόμενο που θα ακούσουμε, Λάδονται λιμόνα από τις Λίντα Λίντας και τον τρίτο τους δίσκο, Gotta Get Out.

Ελλάδων Τηλιμών λοιπόν από τις Λίντα Λίντας στον πιο πολιτικό τους δίσκο μέχρι και σήμερα το Gotta Get Out. Ούτως ή άλλως παιδιά μεταναστών είναι και τα τέσσερα μέλη του σχήματος, ωστόσο η πολιτική χρειά του δίσκου ίσως να ακούγεται περισσότερο σε κάποια από τα υπόλοιπα του κομμάτια, ειδικά αυτά που φλερτάρουν με τον ακόμα πιο σκληρό ήχο αλλά και με το hardcore. Δεν θα αφήσουμε πίσω τον σκληρό ήχο για σήμερα, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για να περάσουμε στο Interpol και την 8η τους δουλειά, το This Mirror Weighs a Ton, πλέον με τον μπασίστα και τον πληκτρά που τους συνόδευαν για χρόνια στις περιοδίες να λογίζονται σαν βασικά μέλη της μπάντας. Τους ακούμε στο Wings of Fire.

Εν τω μεταξύ, από τους περισσότερους σημερινούς δίσκους για τους οποίους θα μιλήσω, επιλέγω να ακούσουμε τραγούδια τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει πιο πριν ως singles. Επομένως, δεν είχαμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε και στην εκπομπή πιο πριν. Αλλά ωστόσο, αυτό εμένα μου δείχνει και το ότι ξεχωρίζω, μπορώ να ξεχωρίσω και περισσότερα τραγούδια από αυτά τα οποία οι καλλιτέχνες, οι εταιρείες τους θεωρούν έτσι τα πιο σημαντικά του δίσκου. Ένα από αυτά είναι το Wings on Fire από τους Interpol και τον 8ο τους δίσκο το This Mirror Ways Eton, ένα άλλο το Darling Thoughts.

Αυτή ήταν η Μάστοντον, αυτό ήταν το The Vanishing, και αν σας φάνηκε γνώριμο το μπάσο στο ξεκίνημα αλλά και γενικά το πρώτο μισό του τραγουδιού, αυτό είναι γιατί συμμετέχει ο Geezer Butler των Black Sabbath. Γενικά έτσι μια αρκετά δυνατή εσάνς από τις πιο ατμοσφαιρικές βέβαια στιγμές των Βρετανών. Όλα αυτά για το Maru Deep, τον ένατο δίσκο των Μάστοντον και τον πρώτο τους δίσκο χωρίς τον Brett Hinds, ο οποίος πριν από ένα χρόνο και κάτι έφυγε από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, πολύ μα πολύ άδοξα, χωρίς ο ίδιος να φταίει. Βέβαια είχε ήδη αποχωρήσει από το σχήμα, οι υπόλοιποι τρεις είχαν αρχίσει ήδη εδώ και χρόνια να σχεδιάζουν τον δίσκο αυτό, ένας δίσκος που τους πήρε πολύ πολύ καιρό και πολύ χρειάστηκε πολύ δουλειά για να πραγματοποιηθεί, ένας δίσκος που ωστόσο παρόλο που ετοιμαζόταν εδώ και χρόνια δεν θα μπορούσε να πάρει να διώξει από πάνω του την σκιά του θανάτου του μέλους αυτού των Μάστοντον, και νομίζω ότι αρκετά είναι τα τραγούδια στο οποίο η απουσία του είναι προφανέστατη, όχι όσον αφορά τη μουσική, όσον αφορά ωστόσο τα θέματα των τραγουδιών και το πώς ξεκάθαρα από ό,τι φαίνονται αναφέρονται οι υπόλοιποι στον αδικοχαμένο φίλο τους. Για παράδειγμα ακούστε το επόμενο ή μάλλον διαβάστε απλά τον τίτλο του επόμενου κομματιού που θα ακούσουμε, Out Like a Lamb, δηλαδή σαν πρόβατος της φαγής.

και σίγουρα επιστρέφουν στο πιο σκληρό παρελθόν τους. Οι Μάστοντον πλέον χωρίς τον Μπρεντ Χίντς, ίσως ήταν αυτός ο οποίος πρόσθεται έτσι τις πιο progressive, τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές. Όχι ότι λείπουν αυτά, ωστόσο ξεκάθαρα μιλάμε για τον πιο δυνατό δίσκο που έχουν βγάλει εδώ και πολλά πολλά χρόνια πλέον ως κουιντέτο, γιατί δεν προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τον δικοχαμένο κιθαρίστα με κάποιον άλλον, αλλά ωστόσο είδαν τι, προσπάθησαν μάλλον να δούνε τι μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα με τον ήχο τους. Πλέον ο Νικ Τζόνστον στην κιθάρα και ο Ζωάο Νογκέιρα στα πλήκτρα είναι βασικά μέλη της μπάντας, και στις συνθέσεις ακούσαμε τους Μάστοντον στο The Vanishing και στο Out Like a Lamp. Συνεχίζουμε με θόρυβο λίγο πιο, αρκετά βέβαια πιο μελωδικό. Οι Dinosaur Junior είναι σαν να έχουν ξανανιώσει, όπως είπε και ένας φίλος όταν συζητούσαμε για τον καινούριο τους δίσκο, 13η δουλειά, το There Near, στο οποίο ξεχωρίζει για μένα η κιθαριστική δουλειά που έχει κάνει ο βασικός τραγουδοποιός του σχήματος, ο Jay Maskis. Ας τους ακούσουμε στο No Friends.

Εξαιρετική δουλειά λοιπόν σε όλα τα επίπεδα από τους Dinosaur Junior για τον καινούριο τους δίσκο. Ένας δίσκος που όπως λένε και οι ίδιοι δημιουργήθηκε σε διάφορα μικρά χρονικά διαστήματα και μάλιστα πολύ έντονα χρονικά διαστήματα, όχι σε μία συγκεκριμένη δηλαδή χρονική στιγμή, για την 13η πλέον δουλειά του σχήματος. Δεύτερο τραγούδι το οποίο έχω επιλέξει να ακούσουμε μέσα από το The Arnier των Dinosaur Junior είναι το Put It Down.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή είναι και η επιστροφή των Alabama Shakes μετά από 11 ολόκληρα χρόνια που τους άλλους είχαν πει ότι θα σταματήσουν για λίγο χρόνια, για λίγα χρόνια μεσολάβησαν και τα πολύ σοβαρά νομικά προβλήματα του τότε drummer τους. Πλέον ως τρίο επέστρεψαν χωρίς να τους περιμένει κανείς. Η αλήθεια είναι και το I Must Be Dreaming είναι μια τριαμβευτική επιστροφή για τους Αμερικανούς, τον επίσης πιο πολιτικό τους δίσκο μέχρι τώρα. Το λέω και το ξαναλέω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε εποχές που πολλοί είναι αυτοί οι καλλιτέχνες που προς τιμήν τους αποφασίζουν να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με το τι συμβαίνει γύρω τους και όχι μόνο με το τι συμβαίνει μέσα στα κεφάλια τους. Το Another Life ήταν ένα από τα τραγούδια τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί σαν singles για την προώθηση του δίσκου. Δεύτερο που θα ακούσουμε για σήμερα και προ τελευταίο για σήμερα είναι το Time.

Time λοιπόν από τους Alabama Shakes και με το καλό και στα μέρη μας, θα πω εγώ, όχι πως είναι εύκολο δηλαδή. Θα κλείσουμε με λίγη bluegrass, λίγη διαφορετική βέβαια bluegrass και τον Billy Strings σε έναν δίσκο, την πέμπτη δουλειά, το So Much For Goodbyes, το οποίο επίσης έχει λάβει τις καλύτερες κριτικές μέχρι στιγμής. Τώρα θα μου πείτε, αν δεν πενέψουν ένα παιδί τους οι Αμερικανοί, ποιον θα πενέψουν? Όπως και να έχει, Lucid Daydream και Billy Strings για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Τώρα και επόμενες μέρες, η αλήθεια είναι ότι έχω στηβάξει έτσι αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να επιλέξω τι θα κάνουμε και τι όχι εδώ στις εκπομπές. Θα τα δω έτσι στην πορεία και θα τα βλέπουμε και θα τα ακούμε βασικά μαζί από αύριο και στις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εκπομπές. Προς το παρόν ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ζωή και όχι Αγγελική Μούσιο, όπως είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, στον ήχο μαζί μας για σήμερα. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Yeah.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

0: ξεκινήσαμε για σήμερα με ένα κομμάτι ηλεκτρονικής μουσικής που ονομάζεται Γη και είναι το κομμάτι αυτό που ανοίγει το Celestial, την δουλειά του Adam Sciaga που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Celestial σημαίνει ουράνιος και ο Adam Sciaga, ο οποίος είναι πολυοργανίστας και συνθέτης, μας παρουσιάζει στη δουλειά αυτή κομμάτια που έγραψε για τους πλανήτες, για τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, με αφορμή κάποια ηχητικά δεδομένα που είχε από το διάστημα, και αυτό είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου έχει πολύ ενδιαφέρον και ως διαδικασία σύνθεσης και στο αποτέλεσμα που θα ακούσουμε και στη σημερινή εκπομπή. Και σήμερα έχω τη χαρά να είναι σήμερα εδώ καλεσμένος και φιλοξενούμενος στο στούντιο ο Adam Sciaga για να συζητήσουμε για όλα αυτά, να ακούσουμε το Celestial και να συζητήσουμε και για την αυριανή του εμφάνιση στο Πλανητάριο. Καλησπέρα, Adam.
1: Καλησπέρα.
0: Να αναφέρω ότι είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο τη ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε σήμερα. Και είναι και μια πολύ ωραία συγκυρία η σημερινή εκπομπή, καθώς υπάρχει μια σειρά εκπομπών που έχω ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό, εδώ στον 958 και στο Jukebox, που αφορούν την ελληνική ηλεκτρονική μουσική. Οπότε όλα αυτά που θα συζητήσουμε και θα ακούσουμε σήμερα μπορούμε να τα εντάξουμε και σε αυτό το κομμάτι και σε αυτές τις αφιερωματικές εκπομπές. Adam, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο project και αυτό που θα ακούσουμε και αυτό που θα παρουσιαστεί αύριο στο Πλανητάριο. Μιλάμε στον Ανικό αρχικά.
1: Okay.
0: Το επιτρέπεις.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Είσαι ένας μουσικός λοιπόν εδώ της Θεσσαλονίκης. Μένεις εδώ και ασχολείσαι με την ηλεκτρονική μουσική.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Παρουσίασε μας λίγο τον εαυτό σου για να, ως μουσικό, για να πούμε πώς φτάσαμε στο Celestial. Celestial είναι ή Celestial.
1: Celestial.
0: Celestial, καλά το είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ως μουσικός είμαι στη σκηνή της πόλης πολλά χρόνια. Ασχολούμαι νομίζω με τη μουσική γύρω στα 20 χρόνια. Η βασική μου ανασχόληση είναι η Mate, το συγκρότημα που έχω, αυτό το τρίο που είναι ηλεκτρονικά, την Παναφωνή, με τον Θωμά Κοστούλα και την Μαρία την Κοτίνη.
0: Αυτό το κρατάμε για μελλοντική εκπομπή.
1: Ναι, ναι, είναι hint τώρα, πετάμε ένα hint.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο για και με αυτούς έχουμε παρουσίαση τον άλλο μήνα, πέμπτο δίσκο. Ναι. Οπότε τα βασικά μου είναι η Mate και το solo project το Tegu Ninaru. Είναι διάφορες παραγωγές που κάνω για σινεμά, θέατρο, διάφορα χορευτικά.
0: Mm-hmm. Άρα ασχολείσαι με τις παραστατικές τέχνες γενικότερα.
1: Και αυτό, ναι.
0: Που είναι και βασικό για αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο και όχι τόσο για αυτό που θα ακούσουμε σήμερα. Tegu Ninaru, τι σημαίνει?
1: Tegu Ninaru σημαίνει αλαζόνας στα ιαπωνικά.
0: Α, είναι ιαπωνέζικο.
1: Ναι, το Ninaru σημαίνει θέλω να γίνω. Τέγκου είναι αυτά τα δαιμόνια που έχουν με τη μακριά κόκκινη μύτη και την κόκκινη φάτσα.
0: Okay.
1: Οπότε είναι, δεν το μεταφράζουμε ακριβώς. Θέλω να γίνω τέγκου, ας πούμε. Σημαίνει αλαζόνας κατά τους Ιάπωνες. Και το αστείο είναι ότι μια φορά που είχα λεπιδράσει με έναν Ιάπωνο, μου λέει: καλά, γιατί διάλεξες αυτό το όνομα?
0: Γιατί?
1: Έχει κακό πρόσημο. Οπότε είδα ότι κάπως είναι δυσιδαίμονες με αυτά τα.
0: Με αυτές τις ποιότητες.
1: Εγώ το κράτησα γιατί κάπως το θεωρώ κόντρα ρόλο για μένα. Δηλαδή είμαι αρκετά εσωστρεφής, δεν πολύ δείχνομαι και τέτοια.
0: Ναι, ναι. Είσαι πάρα πολύ εσωστρεφής και νομίζω πως είναι και από τις περιπτώσεις, από το λίγο που σε ξέρω, και νομίζω πως είναι και από τις περιπτώσεις που αποτυπώνεται όλο αυτό και στη μουσική και που γράφεις και όπου εμφανίζεσαι. Και είναι και ωραίο αυτό. Γιατί είναι αληθινό. Οπότε έχοντας όλη αυτή την εμπειρία και με τα ηλεκτρονικά και με τη σύνθεση, φτάνει στο Celestial. Πες μας πότε το έγραψες,
1: λοιπόν,
0: πώς πήρες την
1: αφορμή.
0: Ουράνιος, είπαμε.
1: Βοήθησαν οι καραντίνες αυτό. Δηλαδή θυμάμαι στην πρώτη καραντίνα με έπιασε έτσι έντονα μια υπαρξιακή κρίση, οπότε πολύ υλικό που είχα στο σιρτάρι οργανώθηκε, έγιναν τα ανάλογα μάστερς και κυκλοφόρησε. Και στη δεύτερη έπρεπε να βρω έτσι μια καθημερινή ενασχόληση. Πήγαινα στο στούντιο, έβγαζα ένα χαρτί ότι πάω για ψώνια ή στο γιατρό. Πήγαινα στο στούντιο, στα άδεια λαδάδικα τότε. Πρέπει να ήμουν και μόνο στην οικοδομή. Και η συνθήκη που είχα βάλει στον εαυτό μου είναι να κάνω ένα κομμάτι τη μέρα.
0: Okay.
1: Έστω και σαν σκαλοσιά, όχι να ολοκληρωθεί, αλλά να είναι στο 70% ας πούμε. Και έτσι, ξέρεις, ανάμεσα στα session, εκεί που γκούγκλαρα, έπεσα πάνω σε ένα αρχείο με ήχους πλανητών από την NASA. Που δεν υπάρχει ήχος στο κενό. Αυτά είναι δηλαδή ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ραδιοκύματα μεταφρασμένα σε ήχο. Την NASA. Που δεν υπάρχει ήχος στο κενό. Αυτά είναι δηλαδή ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ραδιοκύματα μεταφρασμένα σε ήχο. Οπότε ήταν κάπως noise, ήταν κάπως από μόνα τους ηλεκτρονικά και

0: Εκμεταλλεύτηκα πλήρως, έτσι. Έβαζα τον ήχο του πλανήτη, τον αφουγκραζόμουν και άρχισα να στείνω παράγματα ηλεκτρονικά πάνω του, ας πούμε.
1: Εντάξει, τώρα να σκεφτούμε σε μια συνθήκη καραντίνας, που εσύ η διαφυγή η δική σου ήταν NASA, πλανήτες και ηλιακό σύστημα. Τι πιο ωραίο, τι πιο ωραίο. Να πούμε ότι ψάχνοντας και εγώ κάποια πράγματα σήμερα, υπάρχει μια ανοιχτή βιβλιοθήκη με τέτοιους ήχους που υπάρχουν από την NASA και μπορεί να τους βρει κανείς πολύ εύκολα και να τους αξιοποιήσει όπως αυτός θέλει και η μουσική, και είναι ανοιχτή αυτή και τα δικαιώματα και όλα αυτά. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, είναι σαν θόρυβο. Αυτό που ακούς είναι, δεν είναι ακριβό, πρέπει να το μετατρέψεις εσύ σε κάτι άλλο, άμα θες να βγάλεις αποτέλεσμα.
0: Ναι, ή να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις.
1: Ή να προσθέσεις, ναι, ή να αφαιρέσεις ή να το επεξεργαστείς με κάποιο τρόπο. Και υπάρχει, θυμήθηκα σήμερα κάποια πράγματα παλιά, το sonification, ας πούμε, και η ηχοποίηση που γίνεται με όλα αυτά τα πώς. Πες μας εσύ καλύτερα που το ξέρεις περισσότερο. Τι είναι η ηχοποίηση?
0: Η ηχοποίηση τι είναι? Να φτιάχνουμε ήχους με δεδομένα διάφορα.
1: Και είναι ουσιαστικά, βασίζεται και μεγάλο κομμάτι της ηλεκτρονικής μουσικής και σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορείς να κάνεις και πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και εσύ αποφάσισες λοιπόν να κάνεις το Celestial ένα κομμάτι τη μέρα, το κράτησες.
0: Ένα κομμάτι τη μέρα το κράτησα, ναι.
1: Το κράτησες. Και με hardware, με όργανα δηλαδή και όχι με υπολογιστές.
0: Ναι, ναι.
1: Και ακούσαμε ήδη τη γη.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε τώρα 12 κομμάτια, τα οποία φτιάχνηκαν σε 12 μέρες.
0: Ναι. Και δεν είναι όλοι πλανήτες. Μερικοί δεν μ' άρεσαν και δεν τους έβαλα. Ας πούμε, έχω τη Μιράντα που είναι δορυφόρος του ουρανού.
1: Mm-hmm.
0: Τον ουρανό δεν τον έβαλα. Δηλαδή έκανα και μια.
1: 8 είναι οι πλανήτες.
0: Ναι.
1: Θυμήθηκα σήμερα. Το επόμενο λοιπόν είναι ο Άρης που θα ακούσουμε.
0: Ο Άρης, ναι.

0: Δαμασιά Γαστό στο δίο του 958 και ακούμε τα κομμάτια που έχει γράψει για το Celestial, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε. Πότε κυκλοφόρησε, Αδάμ, αυτό?
1: Το κυκλοφόρησα 1,5 μήνα πριν.
0: Α, μετά από 5 χρόνια ουσιαστικά.
1: Ναι, το κρατούσα είχες σαν κόρη οφθαλμού, μπας και βγει με κάποια δισκογραφική, αχα, κάποιο γνήσιο ενδιαφέρον και δεν είδα κάτι που ήθελα, ας πούμε. Οπότε μετά λέω, ρε, είναι κρίμα να το έχω μόνο εγώ και να το έχω εγώ και οι φίλοι μου. Mm-hmm. Οπότε λέω, βγάλω το αυτό έκδοση στο Bandcamp, mm-hmm, και YouTube και Spotify. Και...
0: Άρα υπάρχει ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες. Ακούσαμε τον Άρη και έχεις επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά τα ηχητικά από την NASA. Τι έχεις κρατήσει ίσως στην αρχή και στο τέλος κάτι, είναι κάπου διάκριτο κάτι κάθε φορά?
1: Είναι το πιο διάκριτο, είναι στην αρχή και στο τέλος. Mm-hmm. Ο ήχος του πλανήτη υπάρχει σε όλο το κομμάτι από κάτω. Mm. Αλλά στην αρχή και στο τέλος, αυτά που μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι ηλεκτρονικά, noise elements ή οτιδήποτε άλλο, mm-hmm, mm-hmm, είναι ήχη του πλανήτη, ας πούμε.
0: Έχουν γίνει πολλά τέτοια, ας πούμε, και ο Holst που έχει κάνει με τις πλανήτες και διάφοροι κλασικοί που έχουν. Είναι μια ιδέα η οποία πάντα συναρπάζει όλο αυτό με τους πλανήτες. Σε να σου αρέσει όλο αυτό, να κοιτάς τον ουρανό, να κοιτάς τα άστρα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και δεν κοιτάζουμε, δηλαδή, καθαρό ουρανό με άστρα σπάνια πια. Μόνο ίσως κάποια βράδια το καλοκαίρι σε μέρη που δεν έχει φωτορύπανση.
1: Έτσι, ναι.
0: Πολύ σπάνιο. Διάβασα λοιπόν ότι σε κάποια συνέντευξή σου που έδωσες ότι βγάζοντας αυτό το project, αυτό το album, επειδή πίστευες πολύ σε αυτό, ήθελες να το παρουσιάσεις σε μια ιδιαίτερη συνθήκη. Και πόσο πιο ιδιαίτερη και κατάλληλη συνθήκη από το πλανητάριο.
1: Καλά, ναι.
0: Έχουμε πλανητάριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε, ναι.
0: Είναι το Noises στην Θέρμη. Και θα γίνει αύριο μια παρουσίαση. Η οποία πότε ξεκίνησε ως ιδέα για να πραγματοποιηθεί αύριο?
1: Ως ιδέα ξεκίνησε όταν βγήκε και ο δίσκος. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να το στείλω στο Λεωνίδα, mm-hmm, που ήξερα ότι είναι στο Noises και έχει κάποια επιρροή. Mm-hmm. Και μιλούσαμε κάθε χρόνο. Ήταν θετικός, αλλά κάπου έβρισκε τοίχο. Φέτος μου έστειλε μόνος του. Ήταν η μόνη χρονιά που δεν έστειλα εγώ.
0: Και
1: μου έστειλε και μου λέει, ποτέ δεν είναι αργά. Οπότε ξεκίνησα μια επικοινωνία, η οποία με πέτυχε και στις διακοπές. Δηλαδή, μπορεί να ήμουν διακοπές και να είχα το μυαλό μου εδώ ή να έκανα κάποια προεργασία και εκεί. Και προχωρήσαμε σε αυτό που θα γίνει αύριο.
0: Πες μας λοιπόν, θα γίνει αύριο στο πλανητάριο.
1: Λοιπόν, αν το πάρουμε έτσι γραμμικά, αύριο θα έρθει ο κόσμος 9 παρά. Mm-hmm. Νομίζω έχει γίνει sold out. Όχι νομίζω, έχει γίνει sold out η πρώτη παράσταση. Οπότε βάλαμε και δεύτερη. Λέει θα είναι 9 με 9 και 40 και μετά θα είναι 10 με 10 και 40. Θα κρατάει 40 λεπτά το show.
0: Mm-hmm. Το οποίο θα γίνει μέσα στο πλανήτη.
1: Θα γίνει μέσα στο θόλο.
0: Μέσα στο θόλο.
1: Ο κόσμος θα έρθει, θα μπει μέσα στο θόλο, θα κάτσει σε κάποια θέση.
0: Mm-hmm. Θα είναι καθιστός ο κόσμος δηλαδή.
1: Καθιστός και οι καρέκλες του πλανητάριου ψιλογέρνουν κιόλας, ώστε αναγκαστικά να κοιτάς πάνω.
0: Εγώ αυτό δεν... είναι μαγικό τώρα, έτσι.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι.
0: Σκέψου τώρα ότι όλοι μας είμαστε, κοιτάζουμε στο κινητό όλη τη μέρα. Κοιτάζουμε προς τα κάτω και πρέπει να τα αφήσουμε τώρα τα κινητά και να κοιτάξουμε προς τα πάνω, στο θόλο, τα άστρα, τον ουρανό και το ηλιακό σύστημα.
1: Έστω και 40 λεπτά.
0: Έστω και 40 λεπτά. Δεν είναι λίγο 40 λεπτά να κοιτάς προς τα πάνω και να μπει σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Άρα ουσιαστικά χρησιμοποιούμε το χώρο για να χρησιμοποιήσει το χώρο για να γίνει κάτι βιωματικό μέσω της μουσικής που έχεις γράψει. Αυτό το φανταζόσουν από την αρχή. Ότι ήθελες να γίνεις ένα πλανητάριο.
1: Ναι, μα γι' αυτό το πρότεινα κιόλας εκεί. Και έχω και ένα φίλο που δουλεύει και στο CERN και αυτός μου είχε παραπέμψει σε μια σελίδα Art και NASA, ας πούμε, δηλαδή mm-hmm, το Art Department της NASA. Mm-hmm. Δεν βρήκα άκρη τότε και επίσης ξέρεις τι, είμαι κάπως σαν να δυσκολεύομαι πολύ να ψάξω, να στείλω, να...
0: Ισοστρέφει που λέγαμε πριν.
1: Ναι, δεν το έχω, ρε παιδί mm-hmm μου, να στείλω, το θεωρώ κάπως...
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αύριο στο πλανητάριο. Η πρώτη παράσταση είναι sold out. Οπότε, όποιος θέλει έρχεται στη δεύτερη, που τι ώρα ξεκινάει?
1: 10
0: είναι η δεύτερη. Mm-hmm. Έρχεται ο κόσμος, κάθεται στις θέσεις που γέρνουν προς τα πάνω, κοιτάς τον ουρανό και είσαι εσύ ο οποίος.
1: Εγώ θα είμαι κάτω. Mm-hmm. Ιδανικά θα ήθελα να μην είμαι καν φωτισμένος. Θα είμαι λίγο υποφωτισμένος, mm-hmm, αλλά δεν θα παίρνω καθόλου το βλέμμα, το θόλο. Mm-hmm. Και θα ξεκινήσουμε.
0: Θα κοιτάζει ο κόσμος και εσένα καμιά φορά, έτσι.
1: Καλά, ελπίζω να κοιτάει το θόλο πιο πολύ. Και να ακούει.
0: Να.
1: Οπότε αυτό, ξεκινάμε ένα show που είναι οι πλανήτες στη σειρά, ένα ταξίδι στο διάστημα. Έχουμε πλάνα από το σύμπαν, έχουμε από τη γη, είναι όλο το υλικό φτιαγμένο για θόλο, προβολή σε θόλο. Οπότε βλέπεις 360 μοίρες.
0: Υπάρχει, αυτό ποιος το έχει επιμεληθεί το υλικό όλο?
1: Αυτό το έκανα εγώ μαζί με τον Νίκο τον Παναγιωτίδη και τον Λεωνίδα από τον Noises. Mm-hmm. Πήραμε υλικό δηλαδή και διαλέξαμε mm-hmm. αυτά που θέλουμε, κάναμε ένα μοντάζ, mm-hmm. ώστε να επενδυθεί, ας πούμε, το mm-hmm. συναυλία.
0: Άρα, ουσιαστικά μιλάμε για ένα οπτικοακουστικό, ναι. Μια οπτικοακουστική παράσταση, που είναι η μουσική που ακούμε τώρα. Εσύ θα είσαι με τα... Με τι θα είσαι?
1: Εγώ θα είμαι με τα μηχανηματάκια μου.
0: Θα έχεις και synthesizer, φαντάζομαι.
1: Θα έχω synthesizer, drama, σύννεφε mm-hmm. και υπολογιστή μέσα από ένα sequencer, ας πούμε, να παίζει και εκεί κάποια πράγματα, γιατί στα κομμάτια μέσα έχει πάρα πολλά όργανα, μελωδικές γραμμές. Mm-hmm, mm-hmm. Κάποια θα παίζουν, κάποια θα τα παίζω.
0: Ναι, θα υπάρχουν και όλα αυτά τα δείγματα ήδη έτοιμα από το τέτοιο από το διάστημα. Οπότε θα παρουσιάζεις όλα αυτά, θα υπάρχει και κάποιο κείμενο, κάποια παρουσίαση ή απλά μπαίνει ο κόσμος και...
1: Νομίζω θα γίνει μια εισαγωγή, εγώ mm-hmm. δεν θα πω κάτι, mm-hmm. θα γίνει μια εισαγωγή, θα κλείσουν τα φώτα και ξεκινάμε.
0: Τέλεια. Και κρατάει αυτό 40 λεπτά που είναι 40 μαγικά λεπτά τώρα, έτσι, που μεταφέρεσαι στο σύμπαν. Mm-hmm. Στο σύμπαν κανονικά όμως. Θα υπάρχουν και DJs.
1: Α, ναι, αυτό να μην το ξεχάσουμε. Mm-hmm. Θα είναι ο Κοσμάς, ο Κόσμικ και ο Τσούκο, ο Δημήτρης ο Τσούκος, από το pick-up τα παιδιά, mm-hmm. όπου θα παίζουν μουσική έξω, θα έχει after party, μαζί με το εισιτήριο έχουμε και κοκτέιλ. Δηλαδή το κάναμε πολύ δελαστικό.
0: Είναι πάρα πολύ δελαστικό.
1: Δηλαδή έχει απ' όλα, έτσι. Έχει οπτικοακουστικό σε θόλο. Έχει DJ, super DJ μετά uh-huh. και έχει και κοκτέιλ μέσα
0: έχει
1: στη
0: σύμπαν,
1: τιμή.
0: Έχει άστρα, έχει κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, έχει μια πολύ πρωτότυπη ιδέα που δεν τη συναντάς συχνά. Είναι και μια ευκαιρία για μια βόλτα στο πλανητάριο για όσους δεν το ξέρουν, που είναι ένα πολύ,
1: πολύ ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραίος χώρος, ναι. Ωραία, μπορούμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που είναι ο Δίας.

0: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3 και ακούμε μουσική με αφορμή κάποια ηχητικά δεδομένα από την NASA και μουσική για τους πλανήτες που έχει γράψει ο Αδάμ Σιάγας, τον οποίο φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του 958, και είσαι ως Τέγκου Ινάρου. Και μιλάμε για την παράσταση την οπτικοακουστική που θα παρουσιαστεί αύριο βράδυ 12 του μήνα στο Πλανητάριο. Η πρώτη είναι sold out, γιατί πολλοί κόσμος ενδιαφέρθηκε, είναι κάτι που προκαλεί το ενδιαφέρον, οπότε όποιος θέλει είναι στις 10 το βράδυ, μπορεί να κλείσει εισιτήριο από την Μουρ, και είναι κάτι που σίγουρα θα είναι πολύ πολύ ωραίο. Εμείς ωστόσο ακούμε τα ηχητικά που έχεις γράψει για το Celestial, ακούσαμε τον Κρόνο, και είναι αυτή η μουσική που μας φέρνει, όπως λες και εσύ, σε επαφή με το μέσα μας και μας ηρεμεί με κάποιο τρόπο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχει να κάνει με τις συχνότητες, έχει να κάνει με το ρυθμό?
1: Νομίζω και τα δύο αυτά ισχύουν, συν την απουσία τραγουδιού.
0: Σίγουρα.
1: Δεν έχει στίχο, δεν έχει τραγούδι, κάτι να σου πάρει την προσοχή, δεν έχει κάτι να ταυτιστείς. Οπότε νομίζω στα instrumental μουσική γίνεσαι πιο διαθέσιμος κάπως σε αυτό που ακούς.
0: Συμφωνώ. Και πόσο μάλλον τώρα που μιλάμε για ηλεκτρονική μουσική, το οποίο όντως μπορεί λίγο να ρίξει τους τόνους και να σε ρίξει. Βλέπω και τον εαυτό μου τελευταία, ακούω αρκετή ηλεκτρονική μουσική όταν θέλω έτσι να χαλαρώσω και να ηρεμήσω. Και τώρα έχουμε μπει σε μια τέτοια κατάσταση, πόσο μάλλον αύριο που θα υπάρχει και όλο το οπτικοακουστικό. Να αναφέρουμε και τους δύο που θα συμβάλλουν στην, που έχουν συμβάλει στην παρουσία. Θες να μας πεις για τον Γιώτη Βράντζα και τον...
1: Θα είναι ο Γιώτης Βράντζας και ο Σάββας Ολεσπουρίδης, που έχουν φτιάξει μια σειρά από Science Installations. Θα τα δούμε εκεί. Θα είναι έξω στο χώρο, στο φουαγέ. Οπότε μετά το show μπορούμε να ράξουμε και με το κοκτέιλ μας και να απολαύσουμε και την έκθεση των παιδιών.
0: Οπότε υπάρχει και μια έκθεση που θα...
1: Υπάρχει και μια έκθεση, ναι.
0: Είναι από παντού η εμπειρία που θα ζήσει κάποιος, και είναι και κάτι που βιώνεται και σχέση με το χώρο, έτσι.
1: Αλλάζει, το Πλανητάριο γίνεται αλλιώς, ας πούμε, αύριο.
0: Σκέφτεσαι μετά το αυριανό να ταξιδέψεις αυτό και σε άλλα πλανητάρια?
1: Υπάρχει σαν σκέψη. Το αν, τώρα και μόνο στο ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια πρόταση όντως να γίνει, μου γεννάται τεράστια αγωνία. Είναι σαν αυτό που μπορεί να θες πάρα πολύ κάτι, αλλά όταν το βλέπεις να, κοντά στο να υλοποιηθεί.
0: Ξέρετε, έχουμε στην Αθήνα ένα πλανητάριο,
1: ναι, είδα,
0: και τώρα έψαχνα με αφορμή τη Μελανικού. Έψαχνα πλανητάριο σε όλο τον κόσμο και έχει γύρω στα 1000.
1: Εντάξει.
0: Και έχει και κάποια που είναι και πάρα πολύ ωραία και αξίζει να τα ψάξει κανείς. Μου και στη Γερμανία έχει, στο Μόναχο ήταν το πιο παλιό πλανητάριο. Και από εκεί που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, και είναι και αυτό που μας κάνει και ταξιδεύουμε πραγματικά σε άλλους πλανήτες. Επόμενο κομμάτι που μπορούμε να ακούσουμε είναι ο Ποσειδώνας.

0: Ακούσαμε και τον Ποσειδώνα. Είπαμε και πριν ότι χρησιμοποιεί Σαδάμ ηχητικά δείγματα που έχει πάρει από μια βιβλιοθήκη που είναι ανοιχτή της NASA και είναι ανοιχτή προς επεξεργασία για όποιον το επιθυμεί και το έχει δημιουργήσει τώρα όλο αυτό μέσα στην καραντίνα. Που ήμασταν μέσα, εσύ βγήκες προς τα έξω μέσα της μουσικής, παραβγήκες προς τα έξω πηγαίνοντας στο διάστημα. Και τώρα βάζεις και τον κόσμο μέσα σε αυτό που θα έρθει αύριο και βάζεις τον κόσμο να κοιτάξει προς τα πάνω, να κοιτάξει τον ουρανό, να κοιτάξει προς τα μέσα του, να αφαιθεί σε όλους αυτούς τους ήχους που έχεις δημιουργήσει, σε όλη αυτή τη μουσική που έχεις δημιουργήσει. Τι περιμένεις από αύριο?
1: Έχω τρομερή αγωνία, δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή, αν θες να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, να σου πω τι έγινε και πώς πήγε και... Έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία, ας πούμε, αλλά έχω και πάρα πολύ αγωνία, ξέρεις. Κάθε φορά που έχω να παίξω μια συναυλία, είναι αυτή η συνθήκη.
0: Είναι όλο αυτό με την εσωστρέφεια που λέγαμε πριν. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Ήδη βλέπεις ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Υπάρχει ανταπόκριση και στα μηνύματα που έρχονται, τα οποία ας μην τα πω δημόσια, αλλά υπάρχει ανταπόκριση και στο πόσο ενδιαφέρον και πόσο πολύ έχει τραβήξει το διάστημα τώρα και τα άστρα. Είναι κάτι που από παιδιά μας τραβάει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει παιδί που να μην τον έχει ελκύσει αυτός ο κόσμος. Το θέμα είναι όταν μεγαλώνουμε πώς το εξεργαζόμαστε όλο αυτό και πώς αναζητάμε τον ουρανό.
1: Συνήθως το ξεχνάμε, ξέρεις, έχουμε τις έγνοιες τις καθημερινές.
0: Και επίσης όταν ήμασταν παιδιά όλοι υπήρχε μια δημιουργικότητα η οποία κάπου χάνεται στην πορεία. Η μουσική είναι ένας τρόπος να διατηρήσει αυτή τη δημιουργικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι.
0: Πώς είναι τώρα να είσαι μουσικός στην Θεσσαλονίκη, να δημιουργείς, να διατηρείς αυτή τη δημιουργικότητα και να παρουσιάζεις κάτι τέτοιο?
1: Θέλουμε μια εκπομπή για αυτή την ερώτηση. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια ζωή με νόημα και σε γεμίζει, ρε παιδί μου, σε πληρώνει με άλλο είδος, όχι με χρήματα, ας πούμε.
0: Είναι μια επιλογή.
1: Είναι μια επιλογή, ναι. Αλλά κάπως δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου και κάπου αλλού. Οπότε εφόσον έχω αυτά τα όπλα στη φαρέτρα μου, ας πούμε, αυτά τα βέλη, θα χρησιμοποιώ και ως τώρα φτάσαμε μέχρι εδώ που είμαστε.
0: Φτάσαμε σε ένα πολύ καλό σημείο και αυτή η εσωστρέφεια έχει φτιάξει λίγο ή διατηρείται? Ενώ σε σχέση με τον κόσμο, σε σχέση με την έκθεση.
1: Διατηρείται. Εντάξει, τώρα σαν μουσικός έχεις αυτή την έκθεση, θέλεις δεν θέλεις. Αλλά εμένα μου αρέσει και αυτό το privacy και...
0: Συμφωνώ.
1: Να έχω την ιδιωτικότητά μου, ρε παιδί μου.
0: Επόμενο κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η Μιράντα. Η Μιράντα, εγώ δεν την ήξερα, δεν είναι πλανήτης και την έψαξα λίγο.
1: Είναι μπισκότα.
0: Ναι, σωστά. Εκτός από μπισκότα.
1: Είναι δορυφόρος του ουρανού.
0: Σωστά. Είναι ένας πλανήτης πολύ. Δεν είναι πλανήτης, είναι δορυφόρος, όπως είπαμε, του ουρανού. Μέχρι και υπόγειο ωκεανό μπορεί να υπάρχει στην Μιράντα. Πες μας κάτι για αυτό το κομμάτι. Θα ακούσουμε.
1: Τη Μιράντα τη διάλεξα γιατί δεν μου άρεσε καθόλου ουρανός. Οπότε το πήγα δια της
0: αφαίρεσης. Ουρανό δεν έχεις μέσα.
1: Όχι. Δεν έχω, όχι. Οπότε κάπως μου έδωσε ένα πάτημα, ηχητικά πάλι. Δηλαδή έβαλα τους πλανήτες κάτω και λέω εσύ περνάς, εσύ όχι.
0: Είμαστε στη μέρα 7.
1: Ναι.
0: Και?
1: Και είναι ένα μικρό κομματάκι. Είναι.
0: Μιράντα.

0: Ακούσαμε και το κομμάτι που έγραψε ο Αδάμ Σιάγας για την Μιράντα και είναι ένα άλμπουμ αυτό το Celestial που μπορεί κάποιος να το βρει ψηφιακά και να το ακούσει όπως το ακούμε και στη σημερινή εκπομπή, αλλά μπορεί να το ακούσει και ζωντανά από τον Αδάμ Σιάγα αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ στο Πλανητάριο. Υπάρχει μια παράσταση η οποία είναι sold out, η πρώτη παράσταση που ξεκινάει στις
1: 9 η ώρα.
0: Και έχει μπει και μια δεύτερη, η οποία θα ξεκινήσει στις 10, οπότε σε αυτήν μπορούν να έρθουν όσοι το επιθυμούν και να κλείσουν ένα εισιτήριο, το οποίο όπως είπαμε περιλαμβάνει και άλλα πράγματα και εκθέσεις και κοκτέιλ και DJs party και κυρίως μια επαφή με κάτι που είναι έξω από εμάς, το οποίο μπορεί να μας δώσει και την αφορμή να κοιτάξουμε προς τα μέσα, εκτός από το προς τα πάνω. Εσύ λοιπόν θα είσαι με όλα αυτά τα ηλεκτρονικά, με όλα αυτά τα, με τους υπολογιστές και τα εφέ και τις λούπες και θα παίζεις. Υπάρχει χώρος για αυτοσχεδιασμό σε όλα αυτά?
1: Υπάρχει φυσικά. Mm-hmm. Και σε κάθε live φροντίζω να μπορώ να αυτοσχεδιάζω, να προσθέσω και να αφαιρέσω κάτι καινούργιο, γιατί υπάρχει και έκπληξη της στιγμής. Mm-hmm. Μπορεί να βρεθεί σε ένα σημείο που λες αχ, τώρα αυτό που κάνω πάει κάπου και μετά ξαφνικά να πάει κάπου όντως και να νιώσεις πάρα πολύ καλά και με αυτό.
0: Λέβαια. Και είναι η πρώτη παρουσίαση τώρα που θα γίνει.
1: Είναι η πρώτη παρουσίαση, ναι.
0: Με τη γη ξεκινάς και μετά σιγά σιγά πας προς τα πάνω. Με τη γη θα ξεκινήσεις.
1: Με τη γη, με τη γη. Θα ακολουθήσω τη σειρά. Ναι.
0: Αυτή η σειρά γιατί είναι, υπάρχει κάποιος λόγος που τη διάλεξες για να είναι έτσι ή είναι πιο...
1: Είναι η σειρά των ημερών που τα έγραψα, όπως είπαμε.
0: Α, είναι η σειρά των ημερών. Ναι. Α, σωστά, ναι. Εμείς όμως φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής και επειδή δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε όλα, προτείνω να πάμε στον Ερμή.
1: Ερμή.
0: Mm-hmm.

0: Ακούσαμε και τον Ερμή, μια σύνθεση του Αδάμ Σιάγα από το Celestial που σημαίνει ουράνιος. Δεν έχεις βάλει μέσα τον ουρανό, αλλά έχεις επιλέξει κάτι που να θυμίζει ουρανό στον τίτλο.
1: Ναι. Ουράνια σώματα.
0: Ουράνια σώματα, ναι. Υπάρχει με κάποιο τρόπο αυτό. Υπάρχει το άλμπουμ αυτό για όσους θέλουν να το ακούσουν και να το στηρίξουν από το Bandcamp, που είπαμε ότι δημιουργεί και όλη αυτή την αίσθηση και του ταξιδιού στο σύμπαν και μια αίσθηση έτσι λίγο πιο χαλάρωσης και επαφής με το μέσα. Και υπάρχει και η αυριανή παρουσίαση που θα γίνει στο Πλανητάριο. Στο Πλανητάριο συνήθως δεν γίνονται τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Είναι πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά, έτσι. Δεν,
1: δηλαδή, θα γίνει οπτικοακουστικό, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσαν να γίνονται και να γίνονται πιο συχνά πράγματα και πέρα, γιατί προσφέρεται ο χώρος.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, αν αυτό που σου έλεγα πριν που έψαχνα πλανητάρια στον κόσμο, αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, το να πηγαίνει ένας μουσικός και να παίζει, mm-hmm. ειδικά τέτοια μουσική. Το ξεκινάμε από εδώ λοιπόν και με την ευχή να ταξιδέψει όσο πιο πολλά πλανητάρια γίνεται στον κόσμο. Και γιατί όχι, αν πούμε ότι είναι χίλια σε όλο τον κόσμο.
1: Ας πάμε στα μισά.
0: Στα μισά. Να τα καταστήσουμε τον πρώτο χρόνο και σιγά σιγά αυτό να αρχίζει να μεγαλώνει. Ξεκινώντας από το πλανητάριο της Αθήνας, εγώ θα έλεγα, και μετά να πάμε προς όσο πιο μακριά. Γιατί όχι, είναι ένα όνειρο αυτό.
1: Είναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο να ταξιδεύεις με την τέχνη σου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Αυτό όμως λίγο πρέπει να το ψάξεις κι εσύ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να στείλεις κάποια.
1: Πρέπει κάτι. Να στείλω, ναι. Θα κάνω αυτή την κίνηση και μετά.
0: Ξεκίναμε τα πρώτα 10. Και σιγά σιγά. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι, που είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και λίγο διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα, και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το...
1: Βέλα Πάλσαρ. Αυτό mm-hmm. δεν είναι πλανήτης.
0: Τι είναι?
1: Το Βέλα Πάλσαρ είναι στην ουσία νεαρός αστέρας νετρονίων.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αν το ακούσουμε, έχει έντονο ο ήχος που θα ξεκινήσει το κομμάτι, είναι καθ' αυτός ο ήχος του Πάλσαρ. Οπότε σκεφτείτε κάτι που περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του πάνω από 11 φορές το δευτερόλεπτο. Οπότε είναι κάτι έντονο.
0: Ανεβαίνει σαν... τώρα δε ταχύτητα.
1: Ανεβαίνει. Είναι το πιο γρήγορο κομμάτι του δίσκου.
0: Mm-hmm. Και κλείνουμε με αυτό το Βέλα.
1: Βέλα Πάλσαρ.
0: Πάλσαρ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ναι, είπες όλα αυτά που ήθελα να πω για το Βέλα Πάλσαρ. Αδάμ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: ήταν από τις, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project. Και όπως είπα στην αρχή, και στη διαδικασία και στο κομμάτι της δημιουργίας και στη σκέψη και στη σύλληψη και στην υλοποίηση και στο πώς θα παρουσιαστεί όλο αυτό αύριο. Δηλαδή, εγώ το περιμένω και θα έρθω λογικά με πολύ μεγάλη χαρά. Και ήταν και κάτι που το ήθελα. Δηλαδή, πηγαίνοντας στο πλανητάριο, έχω πάει κάποιες φορές. Κάθε φορά λέω, γιατί να μην γίνεται κάτι τέτοιο. Και υπάρχει και ένας ακόμα άνθρωπος που το σκέφτηκε αυτό και που το έκανε.
1: Και ήρθε η ώρα, ναι.
0: Και ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε λίγο στον ουρανό και τα άστρα. Και με όλο αυτό το οπτικοακουστικό που θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Σαββίδη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένοι μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα. Και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνημα να είσαι και βόγκος τρομπονιού. Εθάλη και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι. Μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

Θα αιματώνεσαι κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύγια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς τροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

Άμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Πάνω από 75 δημιουργοί από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Le Mans Prespon. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Echoes Like Quartet, Moira, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 18 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Ευμενία και η Ριάνδη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της Αντιβασιλείας. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Το 1905 γεννιέται η απόλυτη στάρ όλων των εποχών και από όλους, η Γκρέτα Γκάρμπο, Σουηδέζα ηθοποιός του κινηματογράφου κατά τη διάρκεια της εποχής του βοβού κινηματογράφου και μέρος της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ. Προτάθηκε 4 φορές για το βραβείο Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, αλλά ποτέ δεν το κατέκτησε. Αντίθετα, της απονεμήθηκε το 1955 τιμητικό Όσκαρ για τις αξέχαστες ερμηνείες της. Η ίδια όμως δεν παρέστε αυτοπροσώπως για να το παραλάβει. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει 5η στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες στάρ όλων των εποχών. Η ερμηνεία της στην ταινία Μάτα Χάρη έχει ψηφιστεί η πιο άρτια από τους σκηνοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος κιθαρίστας στην ιστορία της ροκ μουσικής. Το παράδοξο με τον Τζίμι Χέντριξ ήταν ότι πρώτα γνώρισε επιτυχία στην Ευρώπη και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θρυλική εμφάνισή του στο Woodstock το 1969. Βρέθηκε νεκρό σε δωμάτιο ξενοδοχείου με την επίσημη ανακοίνωση να κάνει λόγο για πνιγμό αποτροφή μετά από χρήση βαρβιτουρικών. Το 2004 πεθαίνει ο Ραζ Μέγερ, ο σκηνοθέτης που ο Ταραντίνο είχε δηλώσει πως τον θεωρεί ιδιοφυΐα. Λάτρευε τις γυναίκες και στις ταινίες του πάντα ήταν οι πρωταγωνίστριες. Θρυλική του ταινία, οι Αγριόγατες. Το 1968 κάνει πρεμιέρα η βιογραφική ταινία Funny Girl, βασισμένη στη ζωή της Fanny Bryce, σε σκηνοθεσία William Wyler με πρωταγωνιστές την Barbara Streisand και τον Omar Sharif. Σαν σήμερα το 1983, εκεί έκαναν ένα από τα πιο ανατρεπτικά βήματα στην πορεία τους. Εμφανίστηκαν στο MTV για πρώτη φορά χωρίς το χαρακτηριστικό τους μακιγιάζ. Η κίνηση αυτή έγινε για να προωθήσει το νέο τους άλμπουμ Lick It Up. Την επόμενη ημέρα οι πωλήσεις του δίσκου τριπλασιάστηκαν. Το 2017 η δυστοπική σειρά Handmaid's Tales τσαρώνει τα βραβεία Emmy φεύγοντας νικήτρια σε 6 κατηγορίες. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Άκουσα έτσι τώρα στο ξεκίνημα της μέρας να κάνει αναφορά ο αγαπητός μου Γιάννης στο σαν σήμερά του για αυτή την εγκλέζικη περίοδο του Τζίμι Χέντριξ, ο οποίος θα φτάσει στο Λονδίνο, εάν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο του 1968. Και πραγματικά αυτό που είπε ο Γιάννης στο δελτίο και είναι σωστό, ότι πρώτα αναγνωρίζεται στην Ευρώπη και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο έχει συμβεί σε πάρα πολλούς έτσι πρωτοπόρους, όχι μόνο της μουσικής, των γραμμάτων και ό,τι άλλο ήθελε κανείς. Η αλήθεια είναι πως το Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει για πάντα τον ήχο του Χέντριξ, δηλαδή άσκει πάνω του μια καθοριστική επιρροή και πραγματικά είναι μία από τις πλέον πολύκροτες ιστορίες στην ιστορία του rock and roll. Είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες στην ιστορία του rock and roll. Και μέχρι σήμερα δεν χορταίνουμε να τη διηγούμαστε. Έχουν βγει διάφορες βιογραφικές ταινίες. Έχουν γραφτεί αμέτρητα σημειώματα στον τύπο και βεβαίως έχουν γραφτεί βιβλία με ένα τέτοιο έτσι, ειδικό περιεχόμενο. Είμαστε εδώ λοιπόν, είναι 8 και 9 το πρωί, είναι 18 Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να παραδεχτούμε πως 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, σήμερα μπορούμε μετά από 13 χρόνια και όσα ζήσαμε στο διάστημα αυτό, όσα ζήσαμε από εκείνο το αποτρόπαιο βράδυ, μπορούμε να μιλήσουμε νομίζω για ένα σημείο καμπής στην πρόσφατη πολιτική ιστορία μας, διότι δυστυχώς έπρεπε να χυθεί και το αίμα του Παύλου προκειμένου να καταστεί απολύτως σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένας συνασπισμός ιδεολόγων και νοσταλγών των πιο σκοτεινών, των πιο ρυπαρών και των πιο άθλιων ιδεολογημάτων που προέκυψαν ποτέ στην ανθρωπότητα, αλλά είναι μία εγκληματική οργάνωση. Το τι ακολούθησε, το θυμάμαι πραγματικά με εκείνο το γνωστό τρέμουλο από τις φωτογραφίες του ετοιμοθάνατου Παύλου Φίσα, οι οποίες διακινήθηκαν στον τύπο, που τότε είχε ανοίξει μια πάρα πολύ δύσκολη και ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία δεν κατέληξε πουθενά, για το πώς φτάσαμε στην πολύκροτη δίκη με τη μητέρα του Παύλου Φίσα, τη Μάγδα Φίσα, να γίνεται ένα σύμβολο μιας ολόκληρης ιστορίας και φτάνουμε στο σήμερα. Οι Ναζί, αν θυμάστε το γνωστό γραφιστικό το οποίο μπήκε στα περισσότερα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, οι Ναζί δεν είναι αθώοι, οι Ναζί στη φυλακή. Οι Ναζί μπήκαν στη φυλακή, βέβαια προχθές βγήκαν από τη φυλακή και είδαμε πόσος κόσμος ακολουθούσε τον Κασιδιάρη. Και εκεί άνοιξε μια συζήτηση αν οι ακόλουθοί του είναι άνθρωποι παραπλανημένοι ή είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έλκονται από όλο αυτό το σκότος. Έλκονται από φιγούρες οι οποίες ποζάρουν με περίστροφα και έλκονται από ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους και σκοτώνουν κάποιους τους οποίους τους θεωρούν ιδεολογικούς τους εχθρούς. 13 χρόνια μετά κανείς δεν μπορεί να πει πως υπάρχουν παραπλανημένοι. Οι μάσκες έχουν πέσει και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιος είναι τι σε αυτή τη χώρα. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Φάνη μου, είσαι καλά? Νομίζω ότι θα είναι μια ημέρα που θα έχει μια πάρα πολύ πλούσια ειδησεογραφία. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

την αντίληψη και αυτή την προσέγγιση των πραγμάτων τη θεωρώ πως είναι μια αντίληψη και προσέγγιση η οποία αδικεί πάρα πολλοί ανθρώπους οι οποίοι τσάκισαν, ανθρώπους του μόχθου και ξαναστήθηκαν στα πόδια τους ή δεν στήθηκαν στα πόδια τους. Είναι ανθρώπινο να μην τα καταφέρεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι τρέχουν πίσω από ναζί οι οποίοι γυρνάνε με περίστροφα, παριστάνουν τα σεξ σύμπολ της πλάκας και έχουν λάβει μέρος σε κατεφημισμόν κόμματα, γιατί δυστυχώς το αίμα του Παύλου Φύσα αλλά και άλλων ήρθε να αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι μιλάμε για εγκληματίες. Τρέχεις πίσω από έναν καταδικασμένο εγκληματία. Τι δικαιολογία να υπάρξει πάνω σε αυτό, ποια παραπλάνηση? Και πράγματι μια συζήτηση την οποία έχω κάνει και με φίλους και καμιά φορά έτσι που ανταλλάσσουμε και διάφορα μηνύματα στο Messenger, αυτοί που ψηφίζουν, ας πούμε, αυτούς που ψηφίζουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Άνχαλτη Σαξονία, είναι επίσης παραπλανημένοι, είναι επίσης τσακισμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν απογοήτευση από την ελίτ και θέλουν να δοκιμάσουν κάτι αντισυστημικό? Έτσι, ή είναι πρόσωπα τα οποία έλκονται από αυτές τις σκοτεινές ιδέες? Και μιλώντας προχθές για το θέμα με μια νεαρή κοινωνική ανθρωπολόγο, έβαλε αυτή και μια άλλη διάσταση μέσα σε αυτή τη συζήτηση, η οποία νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πέραν δηλαδή των ιδεολογημάτων. Μου είπε ότι υπάρχει και η διάσταση του μίζους, ότι κάποιος ακόμη και στις πολιτικές του προτιμήσεις μπορεί να στέκεται στα πράγματα μισώντας και να επιλέξει κάτι το οποίο προάγει το μίσος, προάγει τη διχόνοια και το διχασμούς, προάγει την έννοια της δίωξης, στοχοποιεί των πλησίων και προφανώς απομακρύνεται από οποιαδήποτε έτσι ερμηνεία ή όραμα έτσι μιας κάποιας μελλοντικής και ανέφικτης αρμονίας. Είμαστε εδώ λοιπόν και σήμερα θα υπάρξουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και διαδηλώσεις παντού και στη Θεσσαλονίκη, σε πάρα πολλές ελληνικές πόλεις. Το μετρό της Θεσσαλονίκης είχε χθες βλάβει για δεύτερη μέρα στη σειρά, η οποία ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί στο σταθμό Αγίας Σοφίας, αλλά όταν αποκατασταθεί, φαντάζομαι ότι θα αποκατασταθεί μέσα στη μέρα, αλλά όταν αποκατασταθεί θα ξανακλείσει. Και δεν θα κλείσει μόνο η Αγία Σοφίας, θα κλείσει και η Βενιζέλου, νομίζω και το Συντριβάνι, εξαιτίας όλων αυτών. Αλλάζουν δηλαδή τα δρομολόγια, υπάρχουν αλλαγές στην κυκλοφορία των σειρμών αλλά και των δρόμων εξαιτίας των εκδηλώσεων με αφορμή τα 13 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φύσα, μια ημέρα συγκλονιστική, μια ημέρα καμπής στην πρόσφατη πολιτική μας ιστορία.

Εμείς που είμαστε ευούδες των προαστίων, διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα site και τα πόρταλ ενημέρωσης το τι έγινε χθες στην πλατεία Νοφαρίνου. Κανονικό, όχι, πώς το λένε, πανηγύρι σε νησί, αλλά αστικό πανηγύρι. Ένα κατάστημα της περιοχής το οργάνωσε για δεύτερη φορά. Το λέω έτσι γιατί πραγματικά δεν είχα ιδέα. Όπου το χορό αρχίζει να τον σέρνει το Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο έχει μια τεράστια έτσι, ιστορία. Είναι ένας συγκλονιστικός φορέας παράδοσης που μέχρι τις μέρες μας είναι κρατεός και ξαφνικά όλη η πλατεία Ναβαρίνου, φάνει μήπως πέρασες, άρχισε να χορεύει την ταούλια, την κλαρίνα, τις ζουρνάδες. Κάποιοι περαστικοί στάθηκαν να δουν τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, μπήκαν και αυτοί στο χορό. Φαντάσου οι τουρίστες, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι μήνας αιχμής για τη Θεσσαλονίκη, τι θα είχαν πάθει την πλάκα της ζωής τους. Δεν αποκλείεται και αυτοί να μπήκαν να χορέψουν, αν και μερικοί από αυτούς τους χορούς έχουν πάρα πολύ δύσκολους βηματισμούς και χρειάζονται φωτισμένοι δάσκαλοι προκειμένου να σου τους διδάξουν. Θέλω να σας πω ότι η εικόνα αυτή ακριβώς δίπλα στο Γαλεριανό είναι μια ωραία εικόνα. Είναι μια εικόνα εξωστρέφειας σε μια, μετά από ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο, μετά από μια εποχή η οποία μπορεί να είναι και μια εποχή έτσι εσωστρέφειας, μελαγχολίας, ενδεχομένως για κάποιους ακόμη και απόσυρσης. Όλο αυτό το να πιάσεις ας πούμε τον διπλανό σου από το χέρι και δώστης μου κάνει σε κάτι πάρα πολύ όμορφο και λυπήθηκα πάρα πολύ που δεν ήμουν εκεί. Και μου άρεσαν πάρα πολύ τα βίντεο που διακινείτε και μπράβο σας, διακινήστε και άλλα. Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Χαμπάρ! Και ο Φάνης, ο οποίος έχασε και αυτός τους χορούς, με χορούς κυκλωτικούς, έτσι, ας κρατήσουν οι χοροί και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα, ώσπου η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Λέω σωστά τους στίχους, γιατί ο αείμνηστος Σαββόπουλος είχε και δύσκολους στίχους. Τέλος πάντων είμαστε εδώ με τον Φάνη Λιάκο στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μαζί μέχρι τις 9.30, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό, 69, 378, 291 σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα.

Εδώ λοιπόν είμαστε, η φίλη Σοφία, χρόνια πολλά κιόλας για τη γιορτή τη χθεσινή, που είναι η πιο ενδιαφέρουσα γιορτή ολόκληρου του χριστιανικού εορτολογίου. Το σχολιάζαμε χθες, ήταν χθες το πανηγύρι στην Ναβαρίνου, εκεί δίπλα στο Γαλεριανό, οι τουρίστες λέει περπατούσαν και πάθαν την πλάκα τους οι άνθρωποι. Σου λέει, ω, εδώ περνώ καλά, γιατί λέει νομίζουν ότι κάθε βράδυ είμαστε έτσι. Όχι βρε, δεν είμαστε κάθε βράδυ έτσι, αλλά αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, υπάρχει μία εξωστρέφεια. Θυμάμαι ας πούμε να περπατώ στη Θεσσαλονίκη με νεαρούς Γερμανούς, οι οποίοι τέλος πάντων ήρθαν από ένα πανεπιστήμιο και να περνούν Σεπτέμβριο μήνα και μάλιστα τέλη του μήνα από την προβλήτα Αλφα στο λιμάνι, φανταστείτε τώρα, και ήταν και ένα υπέροχο γλυκό βράδυ με ένα τέλειο ηλιοβασίλεμα, όπου πάθανε πλάκα τα παιδιά, λέει τι είναι εδώ, εδώ είναι λέει ένας παράδεισος ας πούμε, με τον κόσμο, είναι αφημένος, με μουσικές, να φιλιούνται τα πόδια τους, να κρέμπονται από την προβλήτα, όλη αυτή εδώ η εικόνα, γιατί και εξαιτίας του Πανεπιστημίου, πάντα στη Θεσσαλονίκη και παρά τα πολλά παρακμιακά φαινόμενα τα οποία προφανώς ας πούμε κάποια στιγμή συμβαίνουν, γιατί μια πόλη, ξέρετε, έχει πολλά πρόσωπα, έχει όμως και αυτόν τον νεανικό τόνο. Η πλατεία Ναβαρίνου έχει το σκότος της σε πολλές περιπτώσεις, έχει όμως και εκείνη την απίστευτη ας πούμε νεανική της ενέργεια, είναι και το ανάκτορο το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό σημείο σύνδεσης με το όποιο χθες σε κάποιον ας πούμε προσπαθεί να διευκρινίσει την ταυτότητά του. Τέλος πάντων μου λέει μια φίλη, μπα σήμερα λέει δεν θα πεις τίποτα για την τεχνητή νοημοσύνη, περιμένετε καλέ, έχουμε ακόμη μια ολόκληρη ώρα εκπομπής. Μία ώρα παρά δύο λεπτά, τέλος πάντων. Πάντως, διάβασα, ακούστε και εγώ τώρα με τι πάω και χάνω το χρόνο μου. Μία συνέντευξη της May Musk. Χρειάζεται να πω ποια είναι η May Musk. Είναι η μάνα του ακατανόμαστου, η οποία λέει, θα ξέρετε τι καλό παιδί έχω. Φανταστικό. Από μικρός ήταν μία ιδιοφυΐα, θα λέγαμε καμιά κουβέντα για την ιδιοφυΐα. Το έχουμε ίσως σχολιάσει και άλλες φορές, πως πρόσωπα στις περιπτώσεις του Μάσκ, ο οποίος είναι τρισεκατομμυριούχος, ή στις περιπτώσεις του Σαμ Άλτμαν, βλέπουν ιδιοφύειες. Αυτό για το δικό μας κόσμο, το τι μπορεί να σήμαινε μια ιδιοφύεια, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το τι, πώς μπορεί να ορίζεται αυτό στις μέρες μας. Έχει πλήρως ξεθεμελιωθεί και κοντεύουμε να χάσουμε τα αυγά και τα καλάθια, γιατί από ένα σημείο και έπειτα δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Τέλος πάντων, την κάλεσα να μιλήσει στην εκπομπή SBC Mornings, γιατί όμως πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Έκανε κάτι, από ό,τι ξέρω η γυναίκα αυτή κάποια στιγμή βγήκε να περπατήσει σε μια πασαρέλα, τέλος πάντων, τι χαζομάρα, πάει σύννεφο, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν πράγματα τα οποία από αυτό το σοου, γιατί υπάρχει κι άλλος Μάσκ, έτσι, υπάρχει και ένας αδερφός, είναι εξόχως ανησυχητικά, τέλος πάντων θυμήθηκε το γιο της ως παιδί ιδιοφυΐα. Θέλει λέει να κάνει καλό στον κόσμο. Βρε κυρία Μέη, νομίζεις δεν το βλέπουμε, νομίζεις δεν το γνωρίζουμε. Είναι πως το λένε, η μάνα βλέπει πάντα το παιδί της, πως μας λένε εμάς τις γυναίκες που είμαστε και μητέρες, καρακάξες. Γιατί ξέρω εγώ στο παιδί μας βλέπουμε πάντα τον πιο όμορφο του κόσμου, τον πιο καλό του κόσμου. Θέλω να σας πω πως όχι, δεν το βλέπουμε αυτό όλες που έχουμε γίνει μητέρες. Αλλά η Μέη Μάσκ ανήκει στην κατηγορία αυτή, είναι ολοφάνερο. Θέλει λέει να κάνει καλό στον κόσμο, αλλά ενοχλεί και πολλούς. Σώπα καλέ. Ο κόσμος ως γνωστόν είναι κακός και ζηλεύει την επιτυχία του.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρία. Πολλές φορές λέμε ότι μας έχουν τελειώσει οι λέξεις για να περιγράψουμε τον σύγχρονο κόσμο. Οι λέξεις έχουν χάσει πολυτακτικά το νοημά τους και αυτό είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο της δημοσιογραφίας, όχι μόνο της λεκτικής μας ή όχι μόνο λεκτικής επικοινωνίας, είναι και ένα πρόβλημα της δημοκρατίας. Επίσης μέσα στο χρόνο οι λέξεις έχουν όχι μόνο χάσει νόημα, μπορεί να το έχουν χάσει το νόημα, έτσι από την πολυχρησία, από το ας πούμε παίρνεις τη λέξη φασισμός, είσαι φασίστας. Παρόλα αυτά, να το λέμε, δεν μπορεί κανείς ας πούμε να βάλει φρένο στο στόμα των ανθρώπων, αυτό δεν γίνεται και ενδεχομένως μερικές φορές είναι και λάθος να το ζητάμε, όμως θα πρέπει να ξέρουμε κάποια στιγμή ποιος είναι ο φασίστας για να μπορέσουμε να τον ξεχωρίσουμε από τον άλλον. Αυτό μπορεί να είναι κάτι στη γειτονιά του φασισμού, αλλά δεν είναι ακριβώς φασίστας ας πούμε. Έχει σημασία αυτό, ίσως να έχει μια κάποια. Ενδεχομένως όσο τα χρόνια περνάνε και έτσι τα όρια ανάμεσα σε έννοιες και λέξεις γίνονται όλο ένα και πιο δυσδιάκριτα, τέλος πάντων να μην είμαστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό, τέλος πάντων εμείς που προερχόμαστε από έναν παλαιότερο κόσμο κάπως θέλουμε να υπερασπιστούμε τις λέξεις και το νόημά τους ή αν το χάσουν, αποδυναμωθούν δηλαδή ως έννοιες, αυτό με κάποιο τρόπο να τονίζεται, όπως και σταματά κανείς στο εξής φαινόμενο, λέξεις που έχουν αλλάξει νόημα και καμιά φορά μπορεί να σημαίνουν και το αντίθετο ακριβώς από αυτό το οποίο σήμαιναν κάποτε. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί άλλα να λέει ο ένας, άλλα να λέει ο άλλος. Και τέλος πάντων είναι πολλοί εκείνοι που λένε, και ανάμεσά τους και εγώ, πως μερικές φορές τελειώνουν οι λέξεις για να περιγράψουμε τον σύγχρονο κόσμο. Στην πραγματικότητα όμως έρχονται άλλες λέξεις. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις δεχτούμε, γιατί μπορεί να έχει από πίσω, να έχουν από πίσω ιδιωματισμούς, μπορεί να προέρχονται από μια σλάγκ των δρόμων, μπορεί δηλαδή να είναι αργό, μπορεί να είναι λέξεις σύνθετες οι οποίες δεν μπορούν να κάτσουν ας πούμε στα μπουμερίστικα κεφάλια με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, μπορούν κάποια στιγμή να ενώνουν δύο πράγματα που η ένωσή τους να φαντάζει αποκρουστική στα μάτια κάποιων, αλλά πραγματικά παρακολουθώ με τεράστιο ενδιαφέρον, τεράστιο όμως το πώς εμπλουτίζονται όλα αυτά τα λεξικά τα οποία κάθε χρόνο ας πούμε μας δίνουν και τις λέξεις της χρονιάς και λοιπά. Έτσι λοιπόν διαβάζω πως το λεξικό Merriam-Webster, το οποίο νομίζω ότι είναι και ο παλαιότερος εκδότης λεξικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει προσθέσει 1.400 καινούργιες λέξεις, 1.400 λήματα τα οποία επιχειρούν και αυτά τα έρμα να προσφέρουν μια εικόνα του σημερινού κόσμου. Οκ, δεν έχω την ηλικία, ούτε τη γνώση, ούτε τα κατάλληλα επικοινωνιακά εργαλεία για να γυρίσω να πω τώρα του Φάνη. Φάνη μου, αυτό είναι looks maxing. Μπορεί ίσως μέσα σε άκρες, το παλιό, το μυαλό, το κεφάλι το ξέρω και το αγύριστο, κάπως να ψιλοκαταλάβει τι αυτό μπορεί να σημαίνει, ή όπως λέξεις grow up ή trust panda, είναι λέξεις οι οποίες έχουν προσθεθεί ας πούμε. Υπάρχουν πολλές λέξεις οι οποίες έχουν και κάποια άλλου τύπου προέλευση, κάποιες που ήδη πέρασαν στο λεξιλόγιο μας. Δηλαδή το superfood, Φάνη μου, δεν λέμε αυτό είναι superfood. Λέω, πάω προχθές ας πούμε στο Ξηροκαρπάδικο και λέω σας παρακαλώ, θα ήθελα λίγες μαύρες σταφίδες. Μπράβο μου, λέει, μου έδωσε και συγχαρητήρια, διότι του λέει ξανθές, ανεβάζουν το γλυκαιμικό δίκτυο, ενώ οι μαύρες είναι superfood. Συνεννοηθήκαμε. Μια χαρά τα είπαμε. Θα γράψει κανείς ποτέ σε κείμενο superfood και θα έρθει ο διορθωτής της εφημερίδας, εδώ γελάμε όλοι με γέλια 38, να πει τι είναι αυτά τα superfood, ας πούμε, βγάλτα. Θα το γράψει κανείς, ας πούμε, σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο και θα έρθει ο επιμελητής του και θα πει ας το διορθώσουμε αυτό το superfood, ας πούμε, γιατί βγάζει μάτι αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω, έχει περάσει. Ή ας πούμε, cake pop, το οποίο όλα αυτά έχουν μια γαστρονομική παράδοση. Υπάρχουν διάφορες λέξεις οι οποίες προέρχονται
αποκαταστάσεις ας πούμε της σύγχρονης ζωής, όπως ας πούμε το Mandela Effect, που είναι η εμπειρία πολλών ανθρώπων που έχουν συλλογικά την ίδια ψευδή ανάμνηση. Υπάρχουν λέξεις οι οποίες έχουν, που προστέθηκαν στο λεξικό και που έχουν καθαρά μια αμερικανική προέλευση, το οποίο δεν σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να το πάρουν άλλες χώρες και να το προσαρμόσουν στα δικά τους δεδομένα, όπως το California Sober που ορίζει την χρήση παρεστησιογόνων ουσιών ή αλκοόλ στην κατηγορία, ας πούμε, τα παρεστησιογόνες ουσίες, ας πούμε, στην κατηγορία των ελαφρών. Έχει προσθέσει τη λέξη, την οποία τη μάθαμε πριν από μερικούς μήνες και αρχίσαμε να τη χρησιμοποιούμε, το parasocial, το οποίο ξέρετε τι σημαίνει, είναι η μονόπλευρη συναισθηματική σύνδεση, να είσαι π.χ. ερωτευμένος με τον Brad Pitt και να πιστεύεις ότι έχεις ας πούμε μία σύνδεση μαζί του. Και αυτό ακούγεται να είναι κάτι πάρα πολύ σαχλό και πάρα πολύ ανώριμο. Δεν λέω ότι είναι το πικ της ωριμότητας, όμως αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας βρεθήκαμε σε μια parasocial σχέση. Ας πούμε να ονειρευόμαστε τους στάρ του σινεμά ή να ονειρευόμαστε τον rockstar και γύρω από αυτές εδώ τις φαντασιώσεις να επενδύουμε συνέστημα, το οποίο όμως μπορεί να το στερούσαμε από άλλους ας πούμε στην πραγματική μας ζωή. Και η parasocial σχέση, έτσι, αυτό το parasocial δεν αφορά μόνο τους εφήβους, σε πάρα πολλές περιπτώσεις αφορά και τους ηλικιωμένους ή και ανθρώπους ας πούμε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρισκόμαστε. Sunday scaries, το αίσθημα του άγχους και της λήψης που προκαλεί το Σαββατοκύριακο όταν τελειώνει, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το χρησιμοποιώ. Crash out, ένα δραματικό τέλος, μια απώλεια ή ήττα ή μια συναισθηματική κατάσταση. Και μας υπενθυμίζει το λεξικό πως το 2025 ως λέξη της χρονιάς είχε επινοηθεί το slop, ένας ορισμός ο οποίος επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει και ψηφιακό περιεχόμενο πολύ χαμηλής ποιότητας που παράγεται συνήθως σε μεγάλες ποσότητες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Τσούκου τσούκου, ο σύγχρονος κόσμος αποκτά τις λέξεις που μπορεί να μην τις έχουμε οικειοποιηθεί ακόμη, αλλά που ίσως ως κάποιο βαθμό μπορούν να τον περιγράψουν.

Εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Οι Φοντέν στη ΣΥ ανακοίνωσαν τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιλαμβάνονται στο Dopamine Chamber, το οποίο θα κυκλοφορήσει 16 Οκτωβρίου. Και ακούστε τώρα έκπληξη, το track νούμερο 8 με τίτλο Where is Gone θα τραγουδάμε τους Φοντέν στη Ροζαλία. Άλλο το πάλι. Θα μας τρελάνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρρύπτονται. Τα ύστερα του κόσμου καταρρύπτεται. Αυτά τα διαχωριστικά ανάμεσα στις λέξεις, ανάμεσα στις γλώσσες, ανάμεσα στα δεν ξέρω εγώ πια, γενικώς καταρρύπτονται. Είναι 11 τραγούδια. Τέλος πάντων είναι ένα άλμπουμ το οποίο το περιμένουμε. Τη Ροζαλία, να σας πω την αλήθεια, δεν την περιμέναμε ανάμεσά τους, αλλά ο καινούριος κόσμος είναι γεμάτος εκπλήξεις. Χθες κάποια στιγμή μπαίνοντας στην Deutsche Welle, η οποία όπως ξέρετε έχει και μια ελληνική έκδοση και μάλιστα καλύπτει και αρκετά πράγματα από την ελληνική επικαιρότητα ή την ελληνογερμανική επικαιρότητα, ήθελα έτσι λιγάκι να διαβάσω κάποιες αναλύσεις για αυτά τα πράγματα τα οποία έγιναν πρόσφατα, τι λένε ξέρω εγώ για το Anhalt, Σαξονία κλπ. Υπάρχει λοιπόν μία στήλη η οποία λέγεται Instagram εναντίον πραγματικότητας και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει κανείς μια πόλη μέσα από αυτό το Instagramικό. Πάρα πολύ τακτικά μιλάει κανείς για ένα Instagramικό τοπίο και η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει Instagramική. Το να πάει ξέρω εγώ κανείς να φωτογραφίσει ένα ηλιοβασίλεμα, τέλος πάντων το ηλιοβασίλεμα έχει και μια κίτσα ας πούμε συνδήλωση σε κάποιους, αν και από κάποιες άλλες πλευρές, από τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, το να λέμε δειλινό μας πηγαίνει σε πολύ ενδιαφέρουσες έννοιες ή μπορεί κανείς ας πούμε να φωτογραφίσει ένα μνημείο της Θεσσαλονίκης και αυτό να κάνει ένα πολύ έντονο ας πούμε Instagramικό, να αφήσει ένα έντονο Instagramικό αποτύπωμα. Άλλο αυτό όμως και άλλο η πόλη όταν τη βιώνεις. Και πολύ τακτικά, δεν λέω ότι οι φωτογραφίες του Instagram είναι ψεύτικες. Προφανώς κάποιος τις είδε, είδε ένα σημείο και το τράβηξε. Και λίγο πολύ έχουμε τραβήξει όλες τέτοιες φωτογραφίες, ας το παραδεχτούμε. Απλώς έχει κάτι το παραπλανητικό. Γιατί το κάνουμε? Άλλοι το κάνουν επειδή είναι επάγγελμα. Κάποιοι άλλοι γιατί θέλουν να πουλήσουν κάτι. Κάποιοι άλλοι γιατί θέλουν να πουλήσουν την ίδια τη φωτογραφία τους. Κάποιοι άλλοι γιατί θέλουν να προωθήσουν μια ιδέα ή γιατί έχουν έναν σκοπό. Δεν πειράζει, όλα αυτά συμβαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα. Το γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς. Μερικές φορές όμως μπορεί να το κάνουμε για να εξοραίσουμε ίσως και την ίδια μας την ανάμνηση σε περίπτωση που γυρίσουμε ποτέ να ξανακοιτάξουμε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε. Πλην όμως το Instagram και η πραγματικότητα απέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους και διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο αφορούσε την Νάπολη για το πώς η Νάπολη που είναι ένα πολύ Instagramικό μέρος, πώς ενώ μαγνητίζει τα βλέμματα στα social media, αν κανείς αρχίσει να παρατηρεί κάποιες κριτικές διχάζει τους επισκέπτες με αποτέλεσμα ξαφνικά να έρχεται μπροστά μας εκείνο το χαντάκι μιας τέλειας διαδικτυακής εικόνας και μιας πόλης στην καθημερινότητά της. Έχει και άλλες, πόλεις, στη Σεβίλη που είναι επίσης Instagramική. Άλλο χαντάκι με την πραγματικότητα. Τέλος πάντων το ζήτημα είναι που θα εστιάσει κανείς. Στα social media θα εστιάσει σε αυτό το εξοραϊσμένο. Στην πραγματική ζωή όμως θα πρέπει να βρει αντοχές και τρόπους για να ερμηνεύσει αυτό που βλέπει μπροστά του.

0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, με τον Φάνη Λιάκο σήμερα μαζί μας τον ήχο. Υποδεχτείτε τον Φάνη με χαρά και ενθουσιασμό. Ο Φάνης είναι και ένας άνθρωπος που απέχει από κάτι κοινωνικά δίκτυα, δεν ξέρω εγώ τι θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Και μπράβο Φάνη, είσαι οδηγός μας, είσαι ένας φάρος για μας τους υπόλοιπους που το έχουμε κάψει αυτό εδώ το κεφάλι. Τέλος πάντων, λέγαμε νωρίτερα για το πώς κανείς αποθηκεύει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο το οποίο δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Τα είχε γράψει ο μεγάλος Ουμπέρτο Έκο σε ένα άρθρο του, όταν τέλος πάντων το Instagram είχε αρχίσει να παίρνει τα πάνω του και έλεγε τι κάνετε ρε παιδιά, δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς τα φωτογραφίζετε συνέχεια, το τραβάτε βίντεο, απλώς δεν ζείτε. Η απάντηση είναι πως όχι. Και μάλιστα αυτό έχει αρχίσει να ισοδυναμεί με μια ζωή αληθινή όμως. Γιατί υπάρχει αυτό εδώ το καταραμένο το γιατί. Γιατί αποθηκεύουμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε, με αποτέλεσμα να φρακάρουν διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι σε κινητά και υπολογιστές και άντε μετά να αγοράζεις χώρους κλπ. Αποθηκεύουμε πράγματα, μας λένε οι επιστήμονες. Κυκλοφόρησε ένα κείμενο το οποίο έχει έτσι ένα ενδιαφέρον σχετικό. Αποθηκεύουμε πράγματα για τους εξής λόγους. Μας δίνουν μία αίσθηση ασφάλειας ότι κάτι δεν θα το ξεχάσουμε σε ένα κόσμο υπερπληροφόρησης. Είναι αυτό που λέμε από αυτό το πλευρό να κοιμάσαι και αφού κοιμηθείς από αυτό το πλευρό μετά γύρνα να αποκοιμηθείς και από το άλλο. Υπάρχει ο φόβος της λύθης. Όσο περισσότερο πάντως αποθηκεύεις και όσο περισσότερο το καίει στις οθόνες, ο φόβος της λύθης καραδοκεί. Άσε πω από ένα σημείο και έπειτα όλα γίνονται ίσα και όμοια. Αυτά δεν τα λένε οι επιστήμονες, αυτά τα προσθέτουμε εμείς. Οι επιστήμονες μας λένε ότι πίσω από αυτή τη συμπεριφορά, την εκπρότησα κατανόητη, υπάρχουν κάποιες αιτίες. Δεχόμαστε πάρα πολλές πληροφορίες καθημερινά. Ο εγκέφαλος νιώθει την ανάγκη να παγώσει μια στιγμή, να αποθηκεύσει μια εικόνα γιατί πιστεύει ότι αυτή θα του φανεί χρήσιμη. Υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι λίγο πιο σκοτεινό. Γενικώς όλοι έχουμε την ψωνάρα μας με τον έλεγχο, άλλοι είμαστε control freaks, άλλοι απλώς μας αρέσει να ελέγχουμε την κατάσταση. Τέλος πάντων, άνθρωπος και έλεγχος είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη σχέση και την ίδια ώρα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σχέση. Νομίζουμε ότι αν βάλουμε στο αρχείο μας το βίντεο ή το screenshot ή τη φωτογραφία που δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε στα χρονικά, έτσι το κατακτήσαμε, το κάναμε δικό μας, δεν μπορεί κανένας να μας το αρπάξει. Επίσης ασκημόμαστε από αυτό το πλευρό και μετά γυρίσουμε επίσης και από την άλλη. Πολύ τακτικά υπάρχει σε αυτά μια συναισθηματική σύνδεση. Αποθηκεύουμε κάτι όχι για την πρακτική του αξία, αλλά γιατί εκφράζει την ταυτότητά μας, τη διάθεσή μας ή τα όνειρά μας εκείνο το δευτερόλεπτο. Αχ, αυτό ακούγεται τόσο γλυκό, ας πούμε. Μετά, ας πούμε, που θα περάσω, ξέρω εγώ, από την οδό Σβόλου και θα περπατήσω, θα φτάσω σε εκείνο το στενό, το περίφημο στενό, Instagramικό στενό. Όλοι έχετε κάνει post από εκεί, το στενό της αγάπης, όπου είναι μια συναισθηματική σύνδεση. Εκφράζει την ταυτότητα, τη διάθεση, τα όνειρα εκείνη τη στιγμή. Και βεβαίως υπάρχει και η έλλειψη χρόνου που μας κάνει να αποθηκεύουμε, όπως κάποιοι ίσως κάποτε να φτιάχναν κάποια αρχεία, γιατί αυτοί που έχουν απέραντα αρχεία δεν σημαίνει ότι έχουν και απόλυτο έλεγχο του υλικού τους. Να υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο ή ένα ενδιαφέρον βίντεο, δεν έχουμε χρόνο να το δούμε, να το διαβάσουμε, αποθήκευσέ το για αργότερα, πλην όμως ο μεγάλος κίνδυνος είναι, όχι κίνδυνος, είναι σχεδόν σίγουρος πως αυτή η στιγμή δεν θα έρθει ποτέ.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Πάντοτε κανείς καλωσορίζει ένα περιοδικό το οποίο είναι προσανατολισμένο στις ιδέες, στη λογοτεχνία κλπ. Έτσι λοιπόν από αρχές Οκτωβρίου περιμένουμε την πρώτη έκδοση του Τρίστραμ. Είναι ένα περιοδικό από τους Αντίποδες. Θα έλεγε κανείς ότι είναι το δεύτερο περιοδικό που βγάζουν, καθώς η εξαιρετική Βλάβη... Αυτό είναι λίγο στραμμένο στις ιδέες. Η Βλάβη είναι ένα κατεξοχήν λογοτεχνικό περιοδικό με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία, η οποία αγγίζει και πράγματα έξω από τα εκδοτικά τρέντα. Έτσι, αυτό να το λέμε, γιατί δεν υπάρχει μόνο η λογοτεχνία που γράφεται για τη μαμά μας, τον μπαμπά μας, τον θείο, τη θεία μας κλπ. Δεν υπάρχει μόνο η λογοτεχνία η οποία ασχολείται μόνο με τα προ. Υπάρχει μόνο η λογοτεχνία που γράφεται για τη μαμά μας, τον μπαμπά μας, τον θείο, τη θεία μας κλπ. Δεν υπάρχει μόνο η λογοτεχνία η οποία ασχολείται μόνο με τα πρόσφατα τραύματα της πρόσφατης, ας πούμε, με τα τραύματα, τα συλλογικά

Υπάρχει ένα κείμενο του Χρήστου Τριανταφύλου για τον Ιωάννη Καποδίστρια και τον πολιτισμικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, ζητήματα τα οποία φαίνονται εξόχως ενδιαφέροντα. Κάποιοι φίλοι με ρωτούν για τις σειρές. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Τα βράδια έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να δω μία σειρά, καθώς δουλεύω μέχρι αργά το βράδυ. Δηλαδή μέχρι τις 9-9.30 είμαι τέλος πάντων non-stop. Μπορεί να πιάσω και 10. Κάποια στιγμή κάθομαι αποδεκατισμένη σε αυτό το πράγμα, αυτή την απίστευτη ανθρώπινη εφεύρεση που λέγεται καναπές. Πλην όμως, επειδή και τα χρόνια περνάνε και οι αντοχές μειώνονται, μπορεί στις 10 και ενώ έχει ξεκινήσει καφιλωτικό επεισόδιο, τον Gentleman για παράδειγμα, που δεν μου αρέσει καθόλου ο Γκάι Ρίτσι, αλλά άλλη ιστορία αυτή, και εγώ σε 2 λεπτά να βλέπω κάποιο όνειρο. Βεβαίως θα ξυπνήσω μέσα στη νύχτα, μην νομίζετε ότι εμείς οι ηλικιωμένοι κοιμόμαστε και non-stop, αλλά δεν πρόλαβα να βάλω σύριαλ. Ορίστε, σας είπα για τις λυκοφιλίες το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα τόνισα. Η σειρά είναι εξόχως μέτρια. Μέτρια του μετρίου, μέτρια. Και δεν μου άρεσαν καθόλου και ερμηνείες. Αντίθετα, το βιβλίο της Άσκια Νόρτ είναι πάρα πολύ καλό και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και χτες είδα ένα τρέιλερ με ένα καινούριο Monsters, το οποίο βγαίνει στο Netflix, νομίζω εχθές έκανε την πρεμιέρα του, μετά την απεικόνηση έτσι διαβόη των δολοφόνων, όπως η Ντάμερ, η αδελφή Μενέντες, λέγονταν Φάνη μου, και διάφοροι άλλοι, θέματα που τα λατρεύουμε, γιατί τα λατρεύουμε, δεν ξέρω, έχω απομακρυνθεί πάρα πολύ από αυτή τη θεματολογία και πραγματικά δεν μπορώ. Είδα ένα τρέιλερ όπου παίζει η Βίκη Κρυπς και η Έλα Μπίτι, με τίτλο Monsters, The Lizzie Borden Story, το οποίο μου φάνηκε ένα πράγμα τόσο αλόκοτο και τόσο ανίκιο, που τέλος πάντων ίσως να έχει ένα ενδιαφέρον. Η Έλα Μπίτι υποδίεται τη Lizzie Borden, η οποία κατηγορήθηκε και αθώθηκε για δολοφονίες τέλος πάντων στο σόι της. Αληθινή ιστορία. Και μάλιστα έλαβε μέρος τα 1892. Η αλήθεια είναι ότι όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από αληθινά εγκλήματα, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να τα δούμε. Παίζει η Vicky Cripps, παίζει η Rebecca Hall και παίζει και η καταπληκτική Sarah Paulson, η οποία είναι η τηλεοπτική μούσα του Ryan Murphy. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, πολλοί δολοφόνοι πέσανε στα πράγματα και γι' αυτό εγώ προσωπικά αισθάνομαι την ανάγκη, επειδή μου αρέσει η μυθοπλασία εγκλήματος, τουλάχιστον στις τηλεοπτικές σειρές, να επιστρέφω σε αποκαθαρμένα εγκλήματα, που σημαίνει δώστε μου Πουαρό, δώστε μου Miss Marple, δώστε μου διάφορα, ξέρω εγώ, Chelsea Detectives, δώστε μου διάφορα άλλα με παπάδες, και όπως λέει η αδερφή μου, αυτές οι σειρές μυστηρίου με τους παπάδες δεν τελειώνουν ποτέ, δεν τελειώνουν ποτέ, και ευτυχώς να λέμε.

Εδώ λοιπόν και πηγαίνοντας προς το τέλος, τέλος πάντων το φθινόπωρο είναι η εποχή που αρχίζουν έτσι και προκύπτουν τα λογοτεχνικά βραβεία. Εντάξει, όλη τη χρονιά δίνονται διάφορα βραβεία. Τέλος πάντων το φθινόπωρο δεσπόζει επειδή έρχεται η ύψιστη λογοτεχνική τιμή που έχει και το μεγαλύτερο, έτσι υπάρχει και ένα υλικό όφελος από αυτό. Τον Οκτώβριο έχουμε τα βραβεία Νόμπελ, που δεν είναι βέβαια μόνο στη λογοτεχνία, αλλά ένα βραβείο λογοτεχνικό Νόμπελ είναι μια ιερή συνήθεια που έχουμε σχεδόν αποκτήσει μέσα στον χρόνο. Επισκεπτόμαστε την σελίδα της Ακαδημίας, το ρολόι να μετράει αντίστροφα και μετά να πλακωνόμαστε για το αν άξιζε το βραβείο ή δεν άξιζε το βραβείο. Εμφανίστηκαν οι μακρές λίστες για τα εθνικά βραβεία βιβλίου στις ΗΠΑ για το 2026, λίστες οι οποίες αγγίζουν όλα τα είδη του λόγου, ποιήση, δοκίμιο και μεταφρασμένη λογοτεχνία, και στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δύο απίστευτα αγαπημένοι συγγραφείς, ο Ιαν Μακιούαν στις 29 Σεπτεμβρίου και στις 15 Οκτωβρίου, 29 Σεπτεμβρίου ο Ιαν Μακιούαν και στις 15 Οκτωβρίου ο Τζούλιαν Μπάρνς. Ανυπομονούμε να έρθουν και για τον εξής λόγο, γιατί προφανώς δεν θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπορεί κάποιοι από εσάς να είστε και μπράβο σας. Θα δώσουν συνεντεύξεις στον ελληνικό τύπο, όπως γνωρίζω ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είναι ακατάδεκτοι, και μέσω αυτού τέλος πάντων θα έχουμε την ευκαιρία να λιγάκι να εισχωρήσουμε στο κάπως βαθύτερα στα τελευταία του έργα, στην περίπτωση του Τζούλιαν Μπάρνς με τις αναχωρήσεις, ένα βιβλίο εκπληκτικό, ένα βιβλίο βαθύ, γραμμένο με ένα πολύ λοξό τρόπο, όπου νομίζω ότι παίζει με πάρα πολλά είδη, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, ήταν και το τελευταίο του.

Γιώργος Τούλας έχει φτάσει σε πολύ λίγο μαζί σας εδώ στον 958. Φάνης Δηλιάκος μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστρέφει η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Στάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη. Μια σύγχρονη ιστορία για τη φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων που ξεδιπλώνονται με χιούμορ, ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη. Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το Σινέ Απόλλων προβάλλουν την ταινία «Το τελευταίο ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη με την Έλλη Λαμπέτη. Η υπόθεση της ταινίας αφορά μια ξεπεσμένη αθηναϊκή οικογένεια, η οποία βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Πολλές οι μουσικές επιλογές, με τους Vita Pace και Τζαμάλ να εμφανίζονται στη Μόνη Λαζαριστών, τον Αλκίνο Ιωαννίδη να δίνει συναυλία στο Θέατρο Κήπου και τους City of the Sun, το ξεχωριστό instrumental σχήμα από τον Brooklyn, γνωστό για τον ιδιαίτερο ήχο του που συνδυάζει indie rock, latin folk, blues και world music, να εμφανίζεται στον πολυχώρο Soul SKG. Τέλος, στο Θέατρο Γης, ο Γιάννης Χαρούλης υπόσχεται ένα δυναμικό live. Με αστήρευτη ενέργεια, τη βαθιά σχέση του με την κριτική μουσική παράδοση και το σύγχρονο ήχο που ενώνει έντεχνα, ροκ και λαϊκά στοιχεία, ο αγαπημένος ερμηνευτής ετοιμάζει μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ρυθμό. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης «Ανάποδη αλήθεια» του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Στην ταράτσα της SEMF παρουσιάζεται το «Ονειρικό ταξίδι», ένα αφιέρωμα στον Τάσο Λιβαδίδη. Ποίηματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Άννα Γιανακίδου και Μόνικα Ιβαζόγλου, ενώ επί σκηνής θα υπάρχουν μουσικοί που θα συνοδεύουν την ανάγνωση. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Λοιπόν, η μέρα ξεκίνησε παραδοσιακά όπως και οι προηγούμενες, με πρόβλημα στο μετρό, σταθμός Αγίας Σοφίας, εκτός λειτουργίας από χθες βράδυ, γιατί εμφανίστηκε καπνός και όπου υπάρχει καπνός, ξέρεις τι λέει η παροιμία. Άλλη μια μέρα ταλαιπωρίες, θα κλείσουν και κάμπος οι σταθμοί το απόγευμα, γιατί αυτό πάλι που κλείνουν οι σταθμοί προληπτικά είναι που με εξοντώνει. Χρόνια τέλειωτα. Αλλά anyway, είναι η μέρα μνήμης για τον Παύλο Φίσα σήμερα και η μέρα τιμής για την πιο γενναία γυναίκα που ξέρουμε σε αυτή τη χώρα, τη Μάγδα Φίσα, μια τεράστια κυρία, η μόνη που από την πρώτη μέρα της τραγωδίας της στείλωσε τα ποδάρια και κράτησε την πιο αξιοπρεπή στάση που έχουμε δει ποτέ να κρατάει ένας άνθρωπος μπροστά στο πένθος, μια στάση γενναία, μια στάση χωρίς η ίδια να κερδίσει απολύτως τίποτα, και το απέδειξε στο πέρασμα των χρόνων. Και επειδή έτυχε πέρσι να τη γνωρίσω από κοντά και να της κάνω και μια συνέντευξη, πρέπει να σας πω ότι είναι ένας από τους ομορφότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ, και στην ψυχή και στην όψη. Σε εκείνη είναι αφιερωμένη η σημερινή μέρα.

Είναι τόσο όμορφες οι εικόνες και τα βίντεο από τους μεγάλους κυκλωτικούς χορούς που στήθηκαν χθες βράδυ σε αυτό το λαϊκό γλέντι στην πλατεία Ναβαρίνου. Είναι αυτή η ομορφιά που έχουμε χάσει και συναντάει κανείς σε πολλά ελληνικά πανηγύρια το καλοκαίρι, αν και σε κάποια από αυτά είναι λίγο επιτηδευμένο όλο αυτό πια. Όμως χθες μοιάζει τόσο αυθόρμητο στο κέντρο μιας πόλης που οι άνθρωποι έχουν χαθεί μεταξύ τους να στηθεί ένα τέτοιο γλέντι. Μπράβο.

Λοιπόν, ο παλιός μου φίλος Γιάννης Τσολακίδης που έχει γενέθλια σήμερα και να το βομβαρδίσετε με ευχές. Μεγαλώνει επιτυχώς, ωραία. Έγραψε χθες ένα εξαιρετικό πράγμα για το AI, γιατί πια εντάξει, έχει πάρει η ιστορία έναν δρόμο χωρίς γυρισμό. Διαβάζω, λέει, τελευταία κείμενα σε sites και social που παρουσιάζουν μια εξαιρετική ορθότητα αλλά και ομοιότητα της ροής, των σκέψεων, των λέξεων, την ανάπτυξη του θέματος με μια σοβαρότητα, ψυχραιμία στην παράθεση επιχειρημάτων, χωρίς συντακτικά ούτε ορθογραφικά, έστω ένα, όλα γραμμένα χωρίς πάθη και χωρίς ακρότητες, αψεγάδιαστα και εντελώς άψυχα. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Άψυχα κείμενα. Βλέπω φωτογραφίες, λέει ο Γιάννης, έφνης φωτεινές, περιποιημένες, με μια εκτίμηση ηλικιακή σχεδόν μέχρι τα 30, ενώ γνωρίζω, λέει, ότι έχουν πατημένα συν 20, μη σου πω συν 40 παραπάνω. Μεγάλη ανάγκη να παρουσιαστούμε στο κοινό μας με το ιδανικό εγώ μας. Πολύ ωραίες, λέει, τόσο ίδιες οι εκφράσεις και τα χρώματα, όσο και η αντίληψη, πολύ ωραία κλισέ, πολύ ωραίες κοινοτυπίες, κάτι σαν από τις σειρές και τις ταινίες που βλέπουμε στο σινεμά, τις πλατφόρμες. Εν της πάση γνωστό, λέει, ότι υπάρχει σταθερά η πρόκληση να δοκιμάσουμε τη χρήση του AI, να δελεαστούμε, να γοητευτούμε και να την υπακούμε. Μαθαίνω ότι ακόμη και για να βράσουμε ένα αυγό, ρωτάμε την AI. Κάπου διάβασα ότι ο εαυτός μας δεν είναι αυτό που είμαστε, αλλά αυτό που θα θέλαμε. Να σας πω κάτι, λέει ο Γιάννης, και εδώ είναι η ουσία όλου του κειμένου. Κάποια καταραμένη στιγμή, ακόμα και στην πιο μεγάλη πόλη του κόσμου, στην έρημο, στο πουθενά, με βάση το νόμο του τυχαίου, συναντιόμαστε φάτσα με φάτσα και εκεί βλεπόμαστε και συνομιλούμε. Και φαίνεται η τρισδιάστατη ηλική μας υπόσταση. Το σώμα που κουράζεται, το πρόσωπο που χαρακώθηκε από τις ρητίδες, το μυαλό που δεν δουλεύει, που σαστίζει και τελειώνει. Το γύρας μας, η ανικανότητα ωραίου λόγου, το ψέμα μας και κυρίως η ήττα μας που δεν έχουμε ιδέα ακόμη ως πού θα φτάσει. Αριστουργηματικό κείμενο.

Μια μέρα σαν αυτή, για να καταλάβεις πού πάει ο κόσμος, στο χαμό πάει δηλαδή, δεν πάει πουθενά αλλού, παρατηρείς τη χθεσινή ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία έχει φτάσει 375.000 ακόλουθους, όπου μπερδεύει μέσα, απευθυνόμενη στη Φόντερ Λάιεν, τα πάντα. Τους λαθρομετανάστες, όπως τους αποκαλεί, τους φόρους, τη γραφειοκρατία, το τσάκισμα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των ψαράδων, το κλείσιμο των εργοστασίων της Ευρώπης, την πράσινη παράνοια, πρόσεξε, χάος στον εγκέφαλο, έτσι, τη woke agenda, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης, όπως λέει, τα χάρτινα καλαμάκια και τα gay pride. Όλα αυτά μαζί, ένα τουρλουμπούκι, έτσι. Και από κάτω 161.600 άνθρωποι έχουν κάνει like, 10.500 σχόλια και 12.000 άνθρωποι έβαλαν αυτό το παραλήρημα στον τοίχο τους. Καμιά δεκαριά είναι και δική μου γνωστοί και φίλοι στα social. Μπράβο τους.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

Είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής που ξεκίνησε στις 9.30, θα πάει μέχρι τις 11, που έχει τον Ανδρέα Κοράνη στην ρύθμιση του ήχου, που δεν ξεχνάμε σήμερα τον Παύλο Φίσα, που δεν ξεχνάμε όσα οι νεοναζί που βρέθηκαν στη Βουλή όχι πάρα πολύ μακριά στον χρόνο προκάλεσαν, που δεν ξεχνάμε την καινούρια άνοδο της ακροδεξιάς στον κόσμο, τη νέα αυτή παγκόσμια απειλή που με την πολύ βολική επικράτηση της τεχνολογίας, η οποία για μένα ξεκάθαρα πια, αντί να κάνει εξυπνότερους τους ανθρώπους, δημιουργεί μια πολύ βολική αποβλάκωση. Περνάμε σε μια εποχή εξαιρετικά επικίνδυνη, που αν σκεφτείς και τους εξοπλισμούς οι οποίοι έχουν φτάσει στο Θεό, θυμίζει όλο αυτό μέσω πόλεμο, θυμίζει την εποχή που καταστράφηκε ο κόσμος για να ξαναρχίσει καλά, γιατί και αυτό βολεύει πάρα πολύ τις οικονομίες.

10 και 12 σε μια από τις πιο ρευστές εποχές της ανθρωπότητας, σε μια εποχή με τεράστια συγκέντρωση δύναμης, σε εταιρείες, σε αόρατα funds, σε κινήσεις τις οποίες μέχρι να φτάσει η στιγμή να ερμηνεύσεις έχουν ήδη προχωρήσει 10 βήματα παρακάτω, προσπαθείς να κωδικοποιήσεις πάρα πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν αυτή την εποχή, στο τι βολεύει δηλαδή να ακούγονται ακραίες φωνές και πώς ένα σύστημα μπορεί αυτές τις ακραίες φωνές να τις ενισχύει με διάφορους τρόπους ως βαλβίδες εκτόνωσης την ώρα που τα πράγματα υπόγεια μπορεί να γίνονται αυτή τη στιγμή αποκαλυπτικά, τουλάχιστον για το μέλλον.

Λοιπόν, να διαβάσω στον αέρα την ανάρτηση της αγαπημένης μου Φωτεινής Τσαλίκογλου, σύζυγου του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ένα μήνα ακριβώς μετά την απώλειά του. Σαν σήμερα, λέει η Φωτεινή, ένα μήνα πριν, στις 18 Αυγούστου, 9 η ώρα το πρωί, έφυγε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ο πάνδημος αποχαιρετισμός σας φανέρωσε πόσο πολύ αγαπήθηκε και τιμήθηκε. Η αίσθηση αυτή είναι δώρο. Ο θόρυβος του κόσμου καταλαγιάζει και μένει μια ζεστασιά, κάτι σαν αγκαλιά, σαν να ενώνονται σκόρπια κομμάτια της ψυχής και να μένουν ενωμένα. Δεν άνθησε Ματέος. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Την αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη γυναίκα, όπως αγαπούσα πάρα πολύ και το δάσκαλό μου, το μεγάλο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Λίγες μέρες μετά την απώλειά του μου είχε στείλει ένα μήνυμα και μου έλεγε αυτό ήταν, δεν είχε άλλο. Συγκλονιστικό όλο αυτό.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, το συγκλονιστικό These Days της Νίκο. Και είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Μου στείλε ένα εξαιρετικό μήνυμα από το Λονδίνο ο Αργύρης. Χθες, λέει, πήγα στο σχολείο της κόρης μου να γνωρίσουμε τη δασκάλα και το περιεχόμενο της 6ης Δημοτικού. Στα θρησκευτικά φέτος θα μάθουν για την αγάπη και την αλληλεγγύη σε όλες τις θρησκείες, χριστιανισμό, Ισλάμ, Βουδισμό κτλ. Άμα θέλουμε, λέει ο Αργύρης, να αλλάξουν τα πράγματα, κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Συμφωνώ απόλυτα. Η συμπερίληψη είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά και μεγάλα μαθήματα που παίρνει κανείς στη ζωή.

Είμαστε εδώ 10:30 αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Έχει και ένα σεισμό στην Εύβοια. Αυτή η Εύβοια, η Έρμη Εύβοια, είναι μονίμως σε μια χρόνια τώρα. Μια με τις φωτιές, μια με τους σεισμούς, μια με το ένα, μια με το άλλο. Είναι μονίμως σε μια διαρκή εγρήγορση και ανησυχία.

Είναι 10 και 36 ο ύπνος και είχε μια εξαιρετική ανάρτηση σήμερα το πρωί ο Χρήστος Ξανθάκης. Θα ψάξω να τη βρω να σας τη διαβάσω. Ο ύπνος λοιπόν είναι σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα ζόρια αυτής της ζωής. Είναι, αν σου κάτσει λέει ο ήλιος και ο ύπνος, είναι μεγάλος γιατρός, έχει δίκιο. Διαβάζω άπειρα κείμενα τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο καιρό για τις διαταραχές του ύπνου στους ανθρώπους, οι οποίες έχουν ξεκάθαρες αιτίες, πέρα από τα προβλήματα της καθημερινότητας, η απόσπαση της προσοχής μέσα από τα κινητά, τους υπολογιστές, τα social είναι τόσο μεγάλη που το μυαλό είναι μονίμως σε μια τσίτα και ο ύπνος επηρεάζεται πολύ και από αυτό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

1942-1958, πέρα από τις πορείες και τις εκδηλώσεις της σημερινής μέρας, υπάρχουν πράγματα το Σαββατοκύριακο τα οποία σιγά σιγά πληθαίνουν με τον ερχομό του κόσμου στην πόλη και με συναυλίες οι οποίες γίνονται πολλές από εδώ και μπρος και θα γίνουν ακόμη περισσότερες στο επόμενο διάστημα. Θα είναι για ένα φθινόπωρο αρκετά ενδιαφέρον και έχει και μερικά ονόματα τα οποία θέλαμε πάντα να δούμε, όπως ο Μπιλ Κόπχαμ ας πούμε, για τον οποίο θα σας δώσω και προσκλήσεις την επόμενη εβδομάδα για να τον δείτε στην εξαιρετική του συναυλία στη Θεσσαλονίκη στο Βελίδιο, αλλά και άλλα πράγματα τα οποία θα τα λέμε εν καιρό. Μέχρι τα Χριστούγεννα έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ανάμεσα στα οποία είναι και μια ακόμα ανάγνωση του Ιψενικού έργου, Δαίμονες αυτή τη φορά. Ο φίλος μου Χάρης Πεχλιβανίδης και συνοδοιπόρος στα θεατρικά τα τελευταία 15 χρόνια οδηγεί τη μεγάλη Έφη Σταμούλη ξανά στην σκηνή του Θεάτρου Αμαλία, την οποία υπηρέτησε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής της, και τον υπέροχο Στάθη Μαυρόπουλο σε μια παράσταση που περιμένω πως και πως.

Ένα τρένο της ειρήνης που τόσο πολύ έχει ανάγκη ένας κόσμος ο οποίος βρίσκεται σε απόλυτη εκκρεμότητα στην περίπτωση της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων η οποία αλλάζει μέρα με τη μέρα.

Το love boat, αλήθεια τώρα. Πω, πόσες δεκαετίες. Παιδιά ήμασταν όταν έπαιζε το πλοίο της αγάπης. Και ήταν μία από τις ωραιότερες στιγμές της εβδομάδας. Πώς χαρές είχαμε τότε. Ακόμη και στα τηλεοπτικά πράγματα. Για να μπορέσεις να μαζευτείς γύρω από την τηλεόραση και να το βιώσεις αυτό.

Λοιπόν, με τη βοήθεια, λέει, AI κλωνοποιούν φωνές συγγενών και σε παίρνει η μαμά σου τηλέφωνο και ακούς τη μαμά σου το τηλέφωνο, όχι μια άγνωστη όπως έπαιρνε μέχρι τώρα, και σου λέει έλα σπίτι γρήγορα, με λίστεψαν ή κάνει εκείνο ή το ένα ή το άλλο. Και είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει πια και δεν ξέρεις πώς να φυλαχτείς.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για αυτή την εβδομάδα. Και να πω ότι ήταν ο Ανδρέας Κοράνης στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας και θα συνεχίσει να φτάνει. Αναστασία Γρηγοριάδου έχει καλεσμένο έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, το Σταμάτη Κραουνάκη, που χαιρόμαστε όλοι που τη Δευτέρα θα φέρει στο Θέατρο Δάσου τη Λυσιστράτη του μια παράσταση που περιμένουμε πώς και πώς, καθώς είναι σίγουρα by far από ό,τι φαίνεται η παράσταση του καλοκαιριού με απόλυτη αποδοχή από όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4, στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Και ναι, έφτασε η ώρα για το τρίτο φεστιβάλ παιδιού της μικρής σκηνής. Από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου θα δώσουν το παρόν οι καλύτερες ομάδες της πόλης μας και όχι μόνο. Το μουσικό παιχνιδοθέαμα του Κριστόφωνου, η ομάδα Blackbird, το θέατρο F, η Tiny 2, το θέατρο της μικρής σκηνής και η ομάδα Σκηνή Κορδόνη σας περιμένουν για πολύ γέλιο, τραγούδι και παιχνίδι. Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα. Πληροφορίες κρατήσεων 6944 50 35 42.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 18 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Ευμενία και η Ριάνδη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της Αντιβασιλείας. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Το 1905 γεννιέται η απόλυτη στάρα όλων των εποχών και από όλους, η Γκρέτα Γκάρμπο, Σουηδέζα ηθοποιός του κινηματογράφου κατά τη διάρκεια της εποχής του βοβού κινηματογράφου και μέρος της χρυσής εποχής του Χόλιγουδ. Προτάθηκε 4 φορές για το βραβείο Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, αλλά ποτέ δεν το κατέκτησε. Αντίθετα, της απονεμήθηκε το 1955 τιμητικό Όσκαρ για τις αξέχαστες ερμηνείες της. Η ίδια όμως δεν παρέστη αυτό προσώπως για να το παραλάβει. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει 5η στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες στάρ όλων των εποχών. Η ερμηνεία της στην ταινία Μάτα Χάρη έχει ψηφιστεί η πιο άρτια από τους σκηνοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος κιθαρίστας στην ιστορία της ροκ μουσικής. Το παράδοξο με τον Τζίμι Χέντριξ ήταν ότι πρώτα γνώρισε επιτυχία στην Ευρώπη και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θρυλική εμφάνισή του στο Woodstock το 1969. Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου με την επίσημη ανακοίνωση να κάνει λόγο για πνιγμό αποτροφή μετά από χρήση βαρβιτουρικών. Το 2004 πεθαίνει ο Ραζ Μέγερ, ο σκηνοθέτης που ο Ταραντίνο είχε δηλώσει πως τον θεωρεί ιδιοφυΐα. Λάτρευε τις γυναίκες και στις ταινίες του πάντα ήταν οι πρωταγωνίστριες. Θρυλική του ταινία, οι Αγριόγατες. Το 1968 κάνει πρεμιέρα η βιογραφική ταινία Funny Girl, βασισμένη στη ζωή της Fanny Bryce, σε σκηνοθεσία William Wyler με πρωταγωνιστές την Barbara Streisand και τον Omar Sharif. Σαν σήμερα το 1983, εκεί έκανα ένα από τα πιο ανατρεπτικά βήματα στην πορεία τους. Εμφανίστηκαν στο MTV για πρώτη φορά χωρίς το χαρακτηριστικό τους μακιγιάζ. Η κίνηση αυτή έγινε για να προωθήσει το νέο τους άλμπουμ Lick It Up. Την επόμενη ημέρα οι πωλήσεις του δίσκου τριπλασιάστηκαν. Το 2017 η δυστοπική σειρά Handmaid's Tales τσαρώνει τα βραβεία Emmy φεύγοντας νικήτρια σε 6 κατηγορίες. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, ανάλογος πώς και από πού μας ακούτε. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε σε πολλά κοντινά, μακρινά μέρη του πλανήτη, όπου και αν είστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας.

Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα. Εδώ λοιπόν και σήμερα παρέα μαζί. Το ημερολόγιο γράφει 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και αυτή είναι η μέρα του Παύλου. Είναι η μέρα που δεν ξεχνάμε, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή. Ας ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και ας κρατήσουμε ότι στη ζωή μας την καθημερινή, στο κάθε μέρα μας και όχι μόνο μια μέρα το χρόνο, στο κάθε μέρα μας και όχι μόνο μια φορά στις εκλογές, στο κάθε μέρα μας και όχι εκ των υστέρων, είμαστε ενάντια στο φασισμό, είμαστε ενάντια σε αυτούς που γεννήθηκαν από την φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο φασισμός αλλάζει πρόσωπα στα χρόνια. Ο νεοναζισμός μπορεί να μην μοιάζει με τον ναζισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι όμως οι ιδέες τους, είναι οι αποκρουστικές ιδέες τους και κυρίως οι αποκρουστικές πράξεις τους εγκληματικές, είναι εδώ και πρέπει να έχουμε το νου μας.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε.

Και οι Social Ways, το επόμενο τραγούδι λένε «Κι άμα σου τύχει να απαντήσεις και τον Παύλο, να του μιλήσεις, είναι ένας παλιός μου φίλος και έτσι και έχουνε φασίστες και εκεί πάνω, να μην φοβάσαι, θα σε προστατέψει εκείνος».

Ήταν 2020 στο Θέατρο Δάσου σε μια συναυλία. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης μας είπε πριν παίξει και τραγουδήσει το επόμενο δικό του τραγούδι, πως το τραγούδι αυτό το έγραψε λίγες μέρες μετά από εκείνη την τραγική μέρα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, και υποσχέθηκε στον Ούδη πως το τραγούδι αυτό το έγραψε λίγες μέρες

0: το μες στην καρδιά του σκότους. Αυτό το πάντα θα ξημερώνει. Θα πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας και να το τραγουδήσουμε μέσα μας ή μαζί με άλλους για πολύ καιρό ακόμα, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι, θα είναι δύσκολοι και εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε με ποια πλευρά έχουμε χρέος να σταθούμε.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Ήταν Σπύρα, όχι σε ένα δισκογραφημένο κομμάτι, αλλά σε ένα κομμάτι που βεβαίως υπήρχε στο δίσκο, με τη μουσική για τα τραγούδια από την παράσταση που ανέβηκε το 1986, Λυσιστράτη τότε, σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά, με τη μουσική και τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα τραγούδι που κρατήθηκε στην δουλειά του Σταμάτη Κραουνάκη, στη δική του Λυσιστράτη, με δική του μουσική, κείμενο και σκηνοθεσία, που ανεβαίνει για μία βραδιά στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσος. Πάμε Κοπέλες, ένα από τα τραγούδια που ακούστηκε και αν δεν ακούστηκε τεράστια επιτυχία, και αυτό και άλλα είναι φορές που αυτονομούνται τα τραγούδια από τις παραστάσεις και ζούνε πολλά πολλά χρόνια και μόνα τους στις δικές τους περπατησιές. Τρία τραγούδια και για την ακρίβεια νομίζω τέσσερα, αλλά πιο καλά θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο. Πρώτα πάμε να μπούμε στο κλίμα της τωρινής Λυσιστράτης.

και τι να σημαίνει άραγε το ε που είναι ο τίτλος στο επόμενο κομμάτι με το οποίο θα προϋπαντήσουμε και το Σταμάτη Κραουνάκη στην εκπομπή μας, το αρχικό ποιον λέξεων, ας πούμε ειρήνη, ας πούμε τι άλλο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που έδωσε την άδεια να το ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή και να τον καλημερίσουμε σε λίγα λεπτά.

0: καλύτερο έγινε.
1: Τη στιγμή. Λυσιστράτη, του Σταμάτη Κραουνάκη. Ο ίδιος λέει: χρόνια με κυνήγαγε σαν υποχρέωση. Ξανά και ξανά. Πρώτα απ' όλα το κείμενο. Μετά σημειώσεις, μουσικές, εισαγωγές. Και εγώ τώρα που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης, αφού του πω καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Σταμάτη.
2: Αγάπη, ας πούμε για τους νεότερους της πόλης ότι η σχέση μας έλκει σε βάθος χρόνου, ας πούμε.
1: Τόσο πολύ χρόνο που δεν τη λέμε, είναι πάρα πολύ.
2: Έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε συμβαδίσει σε ιδέες και καλλιτεχνικά γεγονότα πάρα πολλές φορές με ευλογία και θυμάμαι πάντα τα χρόνια που ήσουν στο κρατικό δίπλα στον Τζακύρογλου, πόσο φως είχε εκείνη η περίοδος και την τελευταία δουλειά που έκανα με τον Ανδρέα στους Λαζαριστές του Τίγη της Μαρούλας και την οποία έχω πει στον
1: Κρυπτέκιο. Θυμάμαι τη συνεργασία αυτή με το
2: Φουτσινά. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, αυτό το καιρό, επειδή έχει ξυπνήσει και σε μένα ένα πάθος δημιουργίας περίεργο, δεν ξέρω πώς και τι. Μάλλον ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να την κάνω ένα παιδικό, μια παιδική παράσταση.
1: Εννοείς η Τίγη της Μαρούλας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα ανέφερες το Βουτσινά, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Έχεις πει ότι αυτή η ιδέα για τη Λυσιστράτη, αυτήν τη Λυσιστράτη, όπως την ανεβάζεις τώρα, σου γεννήθηκε πριν από 30 και τόσα χρόνια, από τη δεκαετία του 90.
2: Όταν κάναμε την παλιά τη Λυσιστράτη με θέματα.
1: Το 86 με τον Βουτσινά.
2: Και τον Λάκη και μια πρεμιέρα θεϊκή. Αξέχαστη στους Φιλίππους. Πίστευα ότι έχω ξοφλήσει με αυτό το έργο, ας πούμε ότι καταχωρείται στα έργα που έχω κάνει. Κάποια στιγμή το 90-91, δεν θυμάμαι ακριβώς, στο Λονδίνο, με έναν φίλο, πολύ καλό μου φίλο και φίλο και του Χατζηδάκη και του Γιώργου του Μαρίνου, τον Γιώργο του Μανταρόπουλο, ο οποίος δεν είναι πια ζωή, αλλά για πολλά χρόνια ήταν ένας άνθρωπος τον οποίον συμβουλευόμουν και όταν πότε πήγαινα στο Λονδίνο μου κανόνισε και έβλεπα τα πάντα ό,τι αφορά τα μουσικά θέατρα και εκεί κάποια Χριστούγεννα που είχαμε πάει με την Λίνα και τον Παντελιδάκη μου καρφώθηκε στο ξενοδοχείο που και σε κάποια χαρτιά του ξενοδοχείου είχα κρατήσει κάποιες πρώτες σημειώσεις η ιδέα αυτό το έργο να γίνει ένα πλήρες μουσικό έργο, να τραγουδάει ολόκληρο. Από τότε μέχρι τώρα που πια είδε το φως του κόσμου αυτή η κυρία, με τρώγε σαν το σαράκι, ήθελα πάρα πολύ να... Δούλεψα πάρα πολύ το κείμενο, γιατί ήταν δύσκολο να έρθει το λιπρέτο, να γίνει ένα κείμενο το οποίο δεν ήταν καθόλου το έργο. Έχει πολλές διαφορές με το έργο. Έχει αναφορές στο έργο, όπως παραδείγματος χάρη, μια εξαιρετική σκηνή που έχει ο Αριστοφάνης, που αυτή παίρνει αφορμή να κάνει τη συμφιλίωση επειδή γεννάει η κριτικιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι κριτικά, γιατί τη λέω μηνόηκα εγώ στο έργο, γιατί είναι το αρχέτυπο.
1: Ναι.
2: Η κριτικά είναι το αρχέτυπο. Και γεννάει κριτικά στο κράνος της Παλάδας, μας λέει ο παππούς.
1: Η Παλάδα δεν υπάρχει στη Λυσιστράτη, στο κείμενο του Αριστοφάνη. Εσύ όμως έχεις φέρει μια Παλάδα επί σκηνής.
2: Έκανα την έπαιξε η Δήμητρα, τη Γαλάνη, στην Αθήνα. Στην ουσία δεν υπάρχει ο ήρωας. Υπάρχει το τραγούδι που λέει βασικά για την πόλη, για το οποίο στις παραστάσεις που δεν μπόρεσε πια να είναι η Δήμητρα, γιατί είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις, δεν πιστεύαμε ότι θα πάει αυτό το πράγμα. Να σου το πω απλά, δεν πιστεύαμε. Θα κάνουμε δύο ηρώδια, τέλος.
1: Τα οποία ηρώδια είχαν φοβερή απήχηση. Ο κόσμος τα περιέγραψε, και όλοι οι φίλοι και γνωστοί που ήταν εκεί, αλλά και αυτοί που δεν ξέραμε και γράψανε για αυτά, είπαν ότι ήταν ένα... Εγώ θα το πω έτσι και εσύ αν το θεωρήσεις μειωτικό με διορθώνεις ή μου λες τη διαφωνία σου. Είπαν ότι ήταν ένα πανηγύρι, δηλαδή μια συνάντηση. Αυτές οι παραστάσεις ήταν έτσι για σας?
2: Ήταν έκρηξη. Ήταν έκρηξη και πιστεύω ότι ήταν έκρηξη, γιατί είχαμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Είχα επιμείνει πολύ να κάνουμε μια πεντάμινη πρόβα. Βρήκα χρήματα από δύο πολύ καλούς ανθρώπους να πληρώσουμε τον κόσμο την πεντάμινη πρόβα. Κοίταξε. Σταμάτησα τα πάντα τα υπόλοιπα, έπρεπε να ζήσω με ελαφρώς δανεικά, τέλος πάντων τα καταφέραμε. Και όταν πια φτάσαμε, είχα κάνει γενική δοκιμή, μήπως πολύ λόγο από αυτό.
1: Όχι, μια χαρά το πας. Και όταν κάνατε λοιπόν γενική δοκιμή...
2: Είχαμε κάνει γενική δοκιμή μια εβδομάδα πριν από το Ηρώδιο, ήμασταν τρομερά ίσοι.
1: Αυτό είναι καλό ή είναι συνηθισμένο ή είναι ασυνήθιστο, τι είναι?
2: Δεν βγήκαμε με καθόλου, ασυνήθιστο σίγουρα. Δεν βγήκαμε με καθόλου αγωνία, βγήκαμε με το τουπέ ότι το έχουμε, να το πω και έτσι.
1: Με μια ήρεμη αυτοπεποίθηση δηλαδή?
2: Ναι, ότι πάμε να το γλεντήσουμε τώρα, ρε παιδιά βγαίνει το μωρό, πάμε. Και αυτό ο κόσμος, ο οποίος μας τίμησε με δύο τρομερά βράδια. Εγώ είχα πάθει λίγο πλάκα. Γιατί...
1: Νιώθεις πως το κατάλαβε αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή την αίσθηση. Ναι, βέβαια, ναι. Εδώ να πω και κάτι. Όταν εγώ δεν την έχω δει την παράσταση, θα τη δω τη Δευτέρα, αλλά παίζει ρόλο το πεντάμινο των προβών.
2: Ναι. Και θα σου πω και τους λόγους, γιατί είναι σοβαρό. Ο τρόπος που ανεβαίνουν αυτά τα έργα στην Ελλάδα, όσα ανεβαίνουν εκτός από τη λυρική, χρειάζεται περισσότερο χρόνο, γιατί οι Έλληνες καλλιτέχνες, όσο καλοί και να είναι, δεν είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό το είδος.
1: Θέλει μια εξοικείωση και μια προπόνηση και μια
2: δουλειά. Ναι, χρειάζεται μια προπόνηση καλή, και κυρίως θα σου πω και το εξής, το οποίο ήταν ένα κομμάτι της διδασκαλίας μου εμένα, όπως ετοιμάζαμε το έργο, να έρθει ο τραγουδιστός λόγος να γίνει κατανοητό κείμενο και να μην ωρεοποιείται από τη μουσικότητα. Αντίθετα, να είναι η μουσική το όχημα που φωτίζεται αλλιώς ο λόγος.
1: Να τον ακούς δηλαδή το λόγο,
2: να τον ακούς,
1: και να μην σε παρασύρει η μουσική και να μην προσέχεις το λόγο, να τα ακούς τα λόγια.
2: Αυτό ήταν μια μάχη ολονών μας και των ερμηνευτών βεβαίως, πολύ ιδιαίτερη, τόσο που θα σου πω κάτι, όταν ήρθε και τέλειωσε το καθιστό, όταν λέω το καθιστό, η πρόβα έχει κάτω το τραπέζι, και σηκωθήκαμε όρθιοι, το έργο ήταν έτοιμο. Συν το εξαιρετικό σκηνικό που μας έκανε ένα Ελληνόπουλο δικό μας, ο Τάκης, που κάνει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη καριέρα στο Λονδίνο, το οποίο πραγματικά νομίζω έσκησε και σκέφτομαι τι ωραία που τα γράψει στο δάσος. Γιατί δεν έχει πλάτη. Πλάτη είναι πόλη.
1: Άρα θα ταιριάξει λιγάκι με το τραγούδι
2: πολύ,
1: σας.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Όλα
2: πολύ,
1: για αυτή την πόλη.
2: Ναι. Και το έψιλον που είπες είναι τα που το λέει τι ωραία ο θεολόγος μας από την Κοζάνη. Είναι έψιλον, είναι η ιδέα του φινάλε. Έψιλον, το γράμμα έψιλον, ελευθερία, έρος, Ελλάδα. Τα τρία στοιχεία του έργου.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια μουσική παράσταση με αφορμή και αίρισμα το κείμενο του Αριστοφάνη, και είναι μια παράσταση για τον κόσμο.
2: Είναι όπερα.
1: Είναι όπερα. Ωραία.
2: Είναι όπερα.
1: Γιατί τι είναι η όπερα?
2: Η όπερα δεν είναι μουσική παράσταση. Γιατί και αυτό το. Και
1: α, δεν είναι. Εννοείς δεν είναι συναυλία. Έχεις δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Σίγουρα δεν είναι συναυλία με την έννοια αυτή. Είναι λοιπόν μία όπερα, okay, η οποία έχει λιμπρέτο, έχει τραγούδια.
2: Εδώ... Τρομερό θίασο.
1: Τι έγινε με αυτόν τον θίασο και όλοι μιλάνε για αυτόν, για το υψηλό επίπεδο όλου του θίασου.
2: Ένα είναι το μυστικό, το αγαπήσανε. Το κάνανε προσωπικό θέμα. Όλοι. Όλοι. Και εκτός από 4-5 ανθρώπους που τους είχα μιλήσει από καιρό, τους θέλω κλπ. Οι υπόλοιποι του θεάσου, μέσα στους οποίους είναι και αρκετοί μπορεί ο Ελλαδίτες και αγαπημένοι, όπως η Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι από την αρχική και τον Τάκη του Καραθανάσης, η Στέλλα Ικάλτη, που κάνει τέλεια φώτα, το αγαπήσανε, το κάνανε δικό του, παιδί μου. Το κάνανε δικό του.
1: Και σε, και σε αυτόν τον θείασο, στον οποίο έχουμε την Λένα Ουζουνίδου, σπουδαία ηθοποιός. Έχουμε τον Χριστόφορο Σταμπόγλη. Τι να πεις, τι να πρωτοποιείς για αυτόν. Έχουμε συνεργάτες σου και ανθρώπους που τους ξέρεις χρόνια και που με έναν τρόπο κάπως τους έχεις ήδη εκπαιδεύσει σε αυτό το κομμάτι.
2: Για τον Γεροτίδη που κάνει τον Κινησία
1: αυτό.
2: Και τον χαλάει κόσμο, είναι τρομερά καλός.
1: Η Αργυρό Καπαρού, δηλαδή, πώς έκανες την επιλογή αυτών των ανθρώπων.
2: Στέλλα Ικρούσκα, μου ερχόντουσαν στο κεφάλι τα πρωινά. Η Στέλλα Ικρούσκα, τρομερή, τρομερή μυρί, τρομερή, και μάλιστα τους έβαλα και ένα ταξικό θέμα το οποίο δουλεύει πολύ καλά, ότι αυτή είναι κόρη του Σίωδο Θεάτρου από το Κολωνάκι και αυτός είναι νίκαια θέραμα.
1: Λαϊκό παιδί.
2: Λαϊκό παιδί ταξιτζής και τα δύο παιδιά που κάνουν τα μωρά, τα οποία είναι μια πάρα πολύ αρκετή στιγμή, τα που κουβαλάει τα μωρά για να την εκκιάσει. Νομίζω είναι πολύ...
1: Σε ποιον έβαλες τα πιο δύσκολα να κάνει? Θέλω να πω ότι κάθε φορά σε ένα θείασο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ίσως περισσότερο έχουν μια σχέση με αυτό το οποίο θέλεις να παρουσιάσεις και άλλοι έχουν λιγότερο, να πάρουν πιο πολλά ρίσκα, να δουλέψουν πιο πολύ. Ποιοι ήταν αυτοί που σου έκαναν τη μεγάλη έκπληξη?
2: Σε όλους υπήρχαν σημεία που τα παλέψαν. Πενιξενάκη, καταπληκτική ροσοπόντια. Όπου ξέρεις τα πράγματα γινόντουσαν ως εξής. Παιδιά, μιλάει κανείς λιγάκι τα ροσοποντιακά κακό. Λέει, παίρνει το έχω απόλυτα. Ωραία, το δοκιμάζουμε, ναι. Θα μπορείς όλο το έργο να μιλάς έτσι? Ναι. Πάμε λοιπόν. Και έβγαλε ένα χαρακτήρα του απολύτου γέλιου. Υπέροχη. Η Καπαρούς σκότωσε ως σπαρτιάτισσα. Είναι... Τα έβαλα προχθές, γιατί και στις πρόβες ανανεώνουμε συνέχεια τα αισθήματα και μπορεί να βρούμε και κάτι. Τα έβαλα προχθές, όπως τα παίρνεις, λέω, 10 χρόνια καψούρα!
1: Τι είναι αυτό που από την υπόθεση της Έλλης Στράτης ήθελες οπωσδήποτε να υπάρχει στο δικό σου κείμενο? Και τι είναι αυτό που κράτησες, πώς να το πω, από την ατμόσφαιρα, από τη δύναμη, αλλά και την επιδραστικότητα και εκείνης εποχής? Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η εποχή στην οποία γράφεται το έργο και παρουσιάζεται πρώτη φορά είναι Πελοποννησιακός πόλεμος, έχει μια αναφορά πολύ ισχυρή.
2: Είναι ένα μικρό διάλειμμα, ειρήνη, και γι' αυτό το γράφει τότε.
1: Αυτό. Ωραία, και εμείς τι σχέση έχουμε τώρα και εσύ, ενώ στην εποχή και στις συνθήκες τις τωρινές?
2: Τώρα με πολέμου γύρω-γύρω. Υπάρχει το απόλυτο.
1: Και εσύ τι ήθελες να κρατήσεις?
2: Κοίταξε, εγώ κράτησα βασικά το δομικό στοιχείο, το οποίο είναι πολύ πολύ καλοφτιαγμένο. Εκεί που άνοιξα είναι σε δύο σημεία, δηλαδή τη σκηνή τη Ειρήνης και τη Κινησία δεν έχω κράτηση καθόλου. Άνοιξα σε ένα σημείο πολύ βασικό στο τι είναι αυτή η γυναίκα, την οποία το κανονικό έργο δεν μας το λέει.
1: Τι μας είναι λοιπόν αυτή η γυναίκα που εσύ έχεις διαλέξει τη Λέλα Ζουνίδου για το ρόλο.
2: Ποιον είχε μάνα, ποιον είχε πατέρα, γιατί μεγάλωσε έτσι, γιατί δεν τη θέλανε οι άντρες, γιατί ήταν πιο έξυπνοι, γιατί αυτόν που αγάπησε πολύ τον φάγαν λάχανο κατά λάθος, τον Δημητό Ιτοξώθες, ο οποίος ήταν ένα προχωρημένο μυαλό και αναγνώρισε και σε αυτήν κάτι προχωρημένο. Εκεί στη μεγάλη της προσευχή πριν ακουστεί το τραγούδι της Αθήνας, μα τα λέει όλα. Αθηνά, Αθηνών, ημί αποθανών, νάτος και παρθενών και γάμοντα μία μνήμη, μνήμα αιών, γετούς αετών, μια παλιά παροιμία, πόλεμος πάτερ ημών και η γη η Αγία. Για την Αγία Γη γίνεται το θέμα.
1: Ήσουν σίγουρος για το πώς θα τα πάει η Λένα Ουζουνίδου?
2: Ναι, γιατί έχουμε παρελθόν με τη Λένα. Έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε παίξει εξηλίχα κορυφαία στις θερμοφοριάζουσες, στο εθνικό. Εκεί γνωριστήκαμε άλλωστε. Μετά κάναμε το λόγο του Κολοκοτρώνη στα Ελληνόπουλα που ήταν εξαιρετική.
1: Οπότε είχατε δουλέψει, είχατε κόβει και
2: εσείς. Ναι, πολύ, με γνωριζόμαστε. Με τη Λένα δεν χρειαζόταν να μιλήσουμε, κοιταζόμασταν. Κοιταζόμασταν και γινόταν το θέμα αμέσως. Και είχαμε κάνει και το εξαιρετικό ομάζ στη Λούλα Αναγνωστάκη με κομμάτια γυναικεία, σπαράγματα από όλα τα έργα στο Κακογιάννη, όπου ήταν I love you. Το είχε πει η Λούλα, να το λέμε. Και ήταν μια πολύ καλή μας στιγμή, γιατί εκεί, επειδή ήμασταν μόνοι μας, οι δυο μας, είχαμε συνεννοηθεί και είχαμε κάνει κάτι πολύ αγαπητό πολύ. Και τώρα ήταν λίγο, πού να σου πω, φυσιολογικό, να το πω ναι. Αλλά και πάλι, πού να σου πω, όταν ταιριάζεις με έναν άνθρωπο, δεν λες πολλά. Το σημαντικό είναι ότι η σχέση μου με τη Λένα και το παρόν της παρέσυρε όλου.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή
2: και
1: η δουλειά σου...
2: Το πρόβουλο, ο οποίος είναι ένας προεξάρχων του χορού στο κανονικό έργο, εγώ τον έκανα χαρακτήρα. Δηλαδή, τον παίζει ο Χριστόφορος μοναδικά και τον έκανα χαρακτήρα. Έναν κλειψιματία της εκκλησίας, υπάρχει μια σκηνή που την πρόσθεσα, τι κάνουν οι άντρες που είναι κλείψιμο στην Αθήνα και δεν είναι στον πόλεμο. Έχω μια σκηνή που είναι το καψιμί τους, ας πούμε, το αθηναϊκό. Το οποίο έχει πάρα πολύ πλάκα.
1: Χαμογέλασα εγώ τώρα, γιατί σκέφτηκα τις εποχές που ζούμε και πόσο εύκολα μιλάνε ηρωικά για τον πόλεμο τόσοι πολλοί, όταν εμείς χαμογελάμε πικρά και ξέρουμε ότι αν θα γίνει πόλεμος, αυτή θα είναι κάπου σε ένα καψιμί. Και δεν θα είναι στον πόλεμο.
2: Βέβαια, αυτός είναι, την ήθελα πολύ αυτή τη σκηνή, γιατί είναι τι κάνουν τα βίσματα.
1: Αυτό που κάνα πάντα.
2: Ναι, και αυτός είναι ο αρχηγός στα βίσματα. Πρώτος και καλύτερος. Και φοράει το καπέλο του αρχηγού και πάει να τη ζητήσει και τα ρέστα, γιατί έκλεισε τα λεφτά στο ταμείο. Που τα λεφτά που είναι? Στην Ακρόπολη είναι το ταμείο.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτήν την δουλειά σου στη Λυσιστράτη. Υπάρχουν κάποιοι σπόροι από την... από όσα έχεις κουβεντιάσει, από όσα έχεις πει, από όσα έχεις μάθει από τον Βουτσινά?
2: Ναι, αυτό πούμε που σου είπα τώρα, ότι το ταμείο είναι εκεί και εκεί είναι τα λεφτά και γι' αυτό κλειδώνει τα λεφτά, ήταν Ανδρέας, για παράδειγμα.
1: Αυτό που αξίζει να πούμε, γιατί κάποιος κόσμος δεν το ξέρει, ότι εκείνα τα τραγούδια και η μουσική που είχες γράψει για την παράσταση τότε με τη σκηνοθεσία του Βουτσινά έκαναν τεράστια επιτυχία, αγαπήθηκαν πάρα πολύ και αυτονομήθηκαν
2: και
1: ακριβώς
2: μετά,
1: από την παράσταση. Περπάτησαν μετά, δηλαδή γιατί, μόνα τους, δρόμο, πολύ. Είναι μια δουλειά μουσική η οποία οι άνθρωποι την αγάπησαν πάρα πολύ, Όχι όμως όλοι οι ειδικοί, δηλαδή πέρασες πίκρα τότε με κριτικές.
2: Είχαμε πάει ξύλο.
1: Σου είχαν πει απίστευτα πράγματα τότε.
2: Τεράστια επιτυχία, εμπορική και πολύ ξύλο από τους κριτικούς στο σύνολό του.
1: Ναι, είναι φοβερό. Τι κράτησες από εκείνη την πρώτη σου δουλειά, ποια τραγούδια έχεις φέρει εδώ?
2: Θα σου πω. Κράτησα δύο τραγούδια καταρχήν απαραίτητα. Πάμε κοπέλες. Mm-hmm. Που το λέει η Αργυρό η Καπαρού καταπληκτικά. Του έχει δώσει άλλη διάσταση. Κράτησα το νήμα. Πρώτα παίρνουμε το νήμα, το μαλλί, το κατσιασμένο, που είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τι τραγούδι. Τι τραγούδι.
2: Και πολύ σωστό για τη θέση που είναι. Mm-hmm. Και απαραίτητος το όλα για αυτή την πόλη στο φινάλε της παράστασης, που για μένα, για τη Θεσσαλονίκη, έχει μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί εκείνη την ώρα υπογράφεται κάπως και αυτή η χρόνια σχέση μου με την πρωτεύουσα.
1: Η οποία κρατάει πολλά χρόνια. Ξέρεις, πριν έλεγες για το ότι βρεθήκαμε, για μένα ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή που εμείς συναντηθήκαμε όταν εγώ δούλευα στο Κρατικό Θέατρο. Βέβαια, να σου πω ότι για μένα ήταν πολύ ζορισμένα χρόνια. Δεν είχα πάντα την καλύτερη σχέση και ούτε με τη διεύθυνση του θεάτρου. Τότε προσπαθούσα όμως πάρα πολύ και δούλευα πάρα πολύ, αλλά η συνάντησή μας ήταν πάντα πάρα πολύ ωραία. Η δική σου όμως η σχέση κρατάει ακόμα πιο παλιά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Δηλαδή,
1: καλά, με μένα δεν το συζητώ και με άλλους συναδέλφους αγαπημένους και φίλους, αλλά εμένα και με την πόλη. Δηλαδή,
2: η Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη. Μπράβο, είναι πάρα πολλά χρόνια.
2: Το 82 ανέβηκα πρώτη φορά, έκανα μουσική για ένα παιδικό.
1: Mm-hmm. Ποιο ήταν αυτό το παιδικό?
2: Το Λιχνάρι Παλαντίν. Mm-hmm. Με Λάμπρο Κωστόπουλο, και έμενα που έμενα. Έμενα σε ένα σπίτι. Και τότε όμως έκανα τις μεγάλες μου, πρώτες πολύ μεγάλες μου αγάπες και φιλίες, και όταν είδα πια το 10 να κάνω τις αδαρνείς, εντάξει, εκεί κάναμε συμβόλαια αγάπης με πολύ κόσμο.
1: Και για πόσα μουσικά εξανέβη, θυμάμαι το σπίτι που έμενες κοντά στο Παπάφιο κάποια στιγμή, δηλαδή έχεις πραγματικά ιστορίες.
2: Εκείνη τη χρονιά την τρομερή με το Στέργιο.
1: Έχεις φοβερές ιστορίες. Βέβαια. Φοβερές ιστορίες και φοβερή σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι αλήθεια και δεν είναι ούτε τυπικό, ούτε... Τώρα, κάποιους ηθοποιούς πραγματικά ή κάποιους ανθρώπους που συμμετέχουν στο θίασο, ακούσαμε, ξέρω εγώ, πριν τον φοβερό θεολόγο Παπα-Νικολάου, έτσι δεν είναι?
2: Ο θεολόγος είναι από την Κοζάνη.
1: Ναι.
2: Την
1: Κουνιά πώς την ανακάλυψες?
2: Την είδα στην ταινία του Οικονομίδη.
1: Τη Σπασμένη Φλεβά.
2: Τη Σπασμένη Φλέβα, την οποία θεωρώ αυτή τη στιγμή ένα από τα ωραίτερα πράγματα που έχει κάνει το ελληνικό σινεμά. Και εξ αφορμής της παράστασης ήρθε και στο Ηρώδιο ο Γιάννης και κάναμε και ένα μεσημέρι ένα πολύ ωραίο φαγητό εδώ και περάσαμε θαύμα. Και όλοι νομίζουν ότι τον πλευρίζω για να με πάρει στην άλλη του ταινία. Δεν με νοιάζουν πια αναστασία μου. Είδα λοιπόν τη Σοφία στην ταινία του και μου έκανε πολύ για Κλεονίκη, γιατί η Κλεονίκη είναι καρφή, δεν είναι εύκολη. Πάει και τη λέει με το που σκάει.
1: Ο Αριστοφάνης απελευθέρωσε ή σε ζόρισε?
2: Τι λες?
1: Ο Αριστοφάνης σε απελευθέρωσε ή σε ζόρισε?
2: Όχι, όσο... απελευθέρωσε. Καταρχήν, γιατί έχω κάνει, κοίτα, Αναστασία μου γλυκιά, έχω κάνει τα 8 από τα 11 έργα. Δηλαδή τον έχω μελετήσει πολύ. Επειδή τυχαίνει να έχω και μια φυσική από το σχολείο, πώς το λένε, ευκολία στα αρχαία.
1: Κάποιος τα δίδαξε καλά στο σχολείο.
2: Νομίζω σε κάποια άλλη ζωή, πιθανώς. Πιθανώς. από που εκεί είναι ένας μεγάλος οδηγός αυτός, γιατί διαβάζεις το ρυθμό που είναι το βασικό. Το βασικό.
1: Δηλαδή, ξεκινάς
2: έκλεψα,
1: έτσι.
2: Έκλεψα πολύ από τους πρωτογενείς ρυθμούς που έχει το κείμενο. Πολύ.
1: Ναι. Και λες, αυτή η Λυσιστράτη είμαι εγώ, σταμάτη στην εποχή μου, όρθιος ακόμα με συντρόφους δυνατούς. Μεγάλη ιστορία.
2: Όταν είδα τη Σοφία στη σπασμένη φλέβα...
1: Είπες, αυτή είναι η Κλεονίκη.
2: Είχα φίλοι μου στο Facebook και λέω, και ένα πρωί μου, λέω, δεν μπαίνω στο μέσο, λέω, καλέ τραγουδάτε. Και μου απαντάει αμέσως, άμα έχω παρέα, κάτι θα.
1: Ένα, η σύντροφη που λέμε. Η σύντροφη η δυνατή.
2: Και τη λέω, έλα, μου λέει, υποσχέσουμε ότι άμα είμαι σκατά, θα μου την πεις, ας πούμε, και δεν θα με κρατήσει.
1: Πολύ ωραία απάντηση. Μπράβο της.
2: Και όχι μόνο, κοίταξε, αυτή τη στιγμή όπου έχει πολύ μεγάλη πλάκα, όπως έχει εξελιχθεί η σχέση μας, και τι κάνει βασικά, τα οποία τα κάνει με έναν πολύ αυθεντικό τρόπο. Και πώς δέσανε και με τη Λένα, τέλος πάντων, είναι από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, Σοφία, μες στη ομάδα, μες στο Φίασο, τη λατρεύουμε όλοι, περνάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε γελάσει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω την ώρα τώρα και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τους συντελεστές, τους υπόλοιπους, δεν προλάβαμε να τους αναφέρουμε, αλλά η δουλειά τους και οι ίδιοι θα είναι εκεί.
2: Είναι ο Μπουλιώτης, ο Καλαθανάς, είναι παιδιά που
1: είναι, είναι Βανάκης, πολύ.
2: Ο Στιβανάκης είναι υπέροχος, ένα νούμερο που κάνει ένα,
1: μια θηβαία και έναν ανάπηρο στρατιώτη.
2: Είναι επίσης υπέροχος.
1: Το κομμάτι με το οποίο τελειώνει το όλα για αυτή την πόλη, πώς πάει στα μάτια? Τι λέει, για πες μας λίγο. Σε χάσαμε λίγο πιο κοντά. Πρέπει να έρθεις.
2: Όλα για αυτή την πόλη. Όλα σε αυτή την πόλη. Όλοι μιλάνε όλοι. Όλοι και τώρα εμείς.
1: Λοιπόν, Σταμάτης Κραουνάκης. Όσα δεν είπαμε και όσα αφήσαμε θα τα πούμε την επόμενη φορά. Πάντα βάζουμε μία άνω τελεία κάθε φορά που μιλάμε για να έχουμε να λέμε κι άλλα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι έρχεσαι με όλον αυτόν τον θίασο δυνατή γροθιά και σύντροφη δυνατή, όπως εσύ λες ο ίδιος. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία στην ζωή αυτή και δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Κατακτιέται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους για μία μόνο παράσταση, άρα θα τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα στα μάτια.
2: Ναι, και ο καιρός μας λέει ότι θα είναι πολύ καλός.
1: Και αυτό θέλουμε να είναι.
2: Ναι, και θα είναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Τα φιλιά μου, αγάπη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ εγώ πολύ.

Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελένη.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί.

εγώ να πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε

ρούχα σε φυλακή. Κι ένα κορίτσι ήτανε λίμνη σ' αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

0: και σιθιανεύουν μνήμες και εποχές.
1: Χάνω το κόσμο,
0: μα τον βρίσκω στην αφή σου και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνιδάκι
0: ξεχασμένο.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστρέφει η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Στάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη. Μια σύγχρονη ιστορία για τη φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων που ξεδιπλώνεται με χιούμορ, ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη. Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το Σινέ Απόλλων προβάλλουν την ταινία «Το τελευταίο ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη με την Έλλη Λαμπέτη. Η υπόθεση της ταινίας αφορά μια ξεπεσμένη αθηναϊκή οικογένεια, η οποία βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Πολλές οι μουσικές επιλογές, με τους Vita Pace και Τζαμάλ να εμφανίζονται στη Μόνη Λαζαριστών, τον Αλκίνο Ιωαννίδη να δίνει συναυλία στο Θέατρο Κήπου και τους City of the Sun, το ξεχωριστό instrumental σχήμα από τον Brooklyn, γνωστό για τον ιδιαίτερο ήχο του που συνδυάζει indie rock, latin folk, blues και world music, να εμφανίζεται στον πολυχώρο Soul SKG. Τέλος, στο Θέατρο Γης, ο Γιάννης Χαρούλης υπόσχεται ένα δυναμικό live. Με αστήρευτη ενέργεια, τη βαθιά σχέση του με την κριτική μουσική παράδοση και το σύγχρονο ήχο που ενώνει έντεχνα, ροκ και λαϊκά στοιχεία, ο αγαπημένος ερμηνευτής ετοιμάζει μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ρυθμό. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης «Ανάποδη αλήθεια» του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Στην ταράτσα της SEMF παρουσιάζεται το «Ονειρικό ταξίδι», ένα αφιέρωμα στον Τάσο Λιβαδίδη. Ποίηματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Άννα Γιανακίδου και Μόνικα Ιβαζόγλου, ενώ επί σκηνής θα υπάρχουν μουσικοί που θα συνοδεύουν την ανάγνωση. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές και τραγούδια για αυτήν την ώρα διαλέγει ο Γιάννης Τσολακίδης.

Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Τον ήχο φροντίζει ο Βαγγέλης Καπετάνου, η Μάρα Τσιχάρα στα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Ακολουθούμε και σήμερα κάποιον που περνάει τραγουδώντας, αυτή τη φορά μέσα από μια μαύρη επέτειο. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτές τις μέρες ξανά άνοιξα δύο βιβλία με τις αγορεύσεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής, με τις μέλισσες ή με τους λύκους του Θανάση Καμπαγιάννη, εκδόσεις Αντίποδες 2020. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης εκπροσώπησε τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες ως δικηγόρος πολιτικής αγωγής. Και το βιβλίο «Όρθιος σε δημόσια θέα» της Χρύσας Παπαδοπούλου, εκδόσεις Πόλης, επίσης του 2020. Η Χρύσα Παπαδοπούλου εκπροσώπησε ως συνήγορος πολιτικής αγωγής την οικογένεια του Παύλου Φίσα. Το βιβλίο προλογίζει η Μάγδα Φίσα με ένα κείμενο με τον τίτλο «Η μέρα που κατέθεσε ο Παύλος». Με αυτό ας ξεκινήσουμε τη σημερινή μας διαδρομή. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι σαν να σας το έδωσε ο Παύλος για να δείτε ποιος ήταν και ποιοι τον δολοφόνησαν. Στις σελίδες του θα βρείτε την αλήθεια και θα μάθετε τι έγινε το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι, όταν η εγκληματική οργάνωση του Μιχαλολιάκου δολοφόνησε το παιδί μου. Σε αυτή την αγόρευση είναι αποτυπωμένα 5 χρόνια ακροαματικής διαδικασίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τα είδαμε και τα ακούσαμε όλα. Το μήνυμα που έδινε εντολή σε 20 χρυσαυγίτες να τρέξουν εκεί που ήταν ο Παύλος με τους φίλους του, το κομβόι με τις μηχανές και τα αυτοκίνητα που έφτανε άρον-άρον στην οδό Κεφαλινίας, τις τηλεφωνικές κλήσεις τους πριν και μετά το έγκλημα, τα σήματα των αστυνομικών, ακόμα και τη σιρήνα του ασθενοφόρου που ήρθε να πάρει τον Παύλο μου. Εδώ είναι και όλα τα ψέματα που είπαν όταν προσπαθούσαν να πείσουν το δικαστήριο ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία και δήθεν βγήκαν τα μεσάνυχτα να μοιράσουν φυλάδια για μια ομιλία του αρχηγού τους. Και αυτός, αφού ζήτησε να απολογηθεί τελευταίος για να είναι πρωταβέβαιος ότι έπραξαν το καθήκον τους, παρίστανε τον ανήξερο λέγοντας ότι δεν θυμάται καμία ομιλία εκείνη τη μέρα και ρίχνοντάς τους όλη την ευθύνη. Αλλά έτσι λειτουργεί η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς όπως το είπε η Χρύσα Παπαδοπούλου, η Χρύσα μου, στους δικαστές. Ο Παύλος ήταν ελεύθερος και αυτόνομος. Δεν υπάκουε στις εντολές κανενός πυρηνάρχη. Άλλοι υπάκουσαν και σηκώθηκαν άρον-άρον από το σπίτι τους εκείνο το βράδυ για να σκοτώσουν.

Και συνεχίζει η Μάγδα Φίσα. Τη μέρα που αγόρευε η Χρύσα ήταν σαν να κατέθεται ο Παύλος. Και γι' αυτό τούτο το βιβλίο έχει ιστορική σημασία. Όμως δεν το έχω διαβάσει ακόμα, επειδή έχω στα αυτιά μου τη φωνή της Χρύσας και δεν θέλω να τη χάσω. Αυτή η ήρεμη φωνή που λέει τόσο δυνατά λόγια, συντροφεύει την κάθε μέρα μου. Δύο νέα παιδιά που δεν γνωρίζονταν, αλλά μίλησε το ένα μέσα από τη φωνή του άλλου. Ο Παύλος απάντησε στην εισαγγελέα μέσω της Χρύσας και είπε στους δικαστές: «Μην αποστρέψετε το βλέμμα σας από τα στοιχεία. Μόνο αυτό σας ζητάμε». Τίποτα άλλο δεν θα καταδεχόταν παρά μόνο να αποφασίσουν με βάση την αλήθεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που ενώνει τον Παύλο με τη Χρύσα. Είναι και ότι ξεπέρασαν το φόβο τους απέναντι στους ναζιστές. Ο Παύλος δεν έτρεξε κυνηγημένος να κρυφτεί σε ένα σκοτεινό στενό και να μην μάθουμε ποτέ τι συνέβη. Έμεινε στον κεντρικό δρόμο, στην Παναγή Τσαλδάρη, και σηκώθηκε μαχαιρωμένος να υποδείξει στους αστυνομικούς ποιος τον σκότωσε. Πιστεύω ότι κάποιες στιγμές μπορεί να φοβήθηκε και η Χρύσα. Δεν είναι λίγο να φτάνεις στο δικαστήριο την πρώτη κιόλας μέρα και να μαθαίνεις ότι χρυσαυγίτες επιτέθηκαν στους φίλους του Παύλου που ήταν αυτόπτες μάρτυρες και θα κατέθεταν, ούτε να γίνονται επεισόδια μέσα στη δικαστική αίθουσα και να δέχεσαι απειλές και ύβρις, ούτε να βλέπεις εμόφυρτη τη δικηγόρο Ευγενία Κουνιάκη έξω από το εφετείο, ούτε να τρέχεις στο νοσοκομείο και να αντικρίζεις τη συνάδελφό σου σε αυτή την υπόθεση, τη δικηγόρο Ελευθερία τον Μπατζόγλου, με ανοιγμένο κεφάλι μετά την επίθεση χρυσαυγητών στη φαβέλα. Η Χρύσα, όπως και ο Παύλος, σκότωσαν το φόβο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσεις τον ναζισμό.

Μια ακόμα στάση θα κάνουμε στα προλεγόμενα του βιβλίου «Όρθιος σε δημόσια θέα», στο κείμενο της Ελευθερίας τον Μπατζόγλου, επίσης δικηγόρου της πολιτικής αγωγής, στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Λέει, κι αν κάποιος αναρωτιέται ακόμα και σήμερα γιατί τον Παύλο, η εξήγηση είναι ξεκάθαρη. Γιατί αντιπροσώπευε όλα όσα η Χρυσή Αυγή φοβάται, όλα όσα τα μέλη της Χρυσής Αυγής δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι ούτε να γίνουν. Στην περίπτωση του Παύλου, η συλλογική βία εξέθρεψε στη Χρυσή Αυγή την αυταπάτη που θα μπορούσε πλέον να επιβληθεί οριστικά. Έτσι, απέναντι στην ψυχική ρώμη του ενός, επιχείρησαν να υπερισχύσουν οι πολλοί. Αυτή η σχεδόν ενστικτόδης εχθρότητα των πολλών προς τον έναν έχει αποδοθεί από διάφορους στοχαστές, από τον Πλάτωνα ως τον Νίτσε, στο φθόνο των ανήμπορων για τον δυνατό. Από τη φύση του λοιπόν, ο όχλος των φασιστών στρέφεται κατά της ανεξαρτησίας και μέσω της βίας προσπαθεί να αποκτήσει κύρος και δύναμη. Ο Παύλος είχε τόση ψυχική ρώμη που χρειάστηκαν πολλοί για να τον νικήσουν, καθώς τους έδειξε ότι στα μάτια του δεν είχαν κύρος. Και πώς το πέτυχε? Με την περιφρόνηση, το μεγαλύτερο εχθρό του κύρους, και με το γέλιο, τον πιο σίγουρο τρόπο υπονόμευσής του. Έτσι, για να το επιβάλλουν εκείνα που ποτέ δεν θα τους αναγνώριζε, κύρος και δύναμη, χρησιμοποίησαν βία για να τον εξοντώσουν. Από το μαχαίρι του Ρουπακιά όμως, από τα μαχαίρια και τους λωστούς όλων των χρυσαυγητών, δεν μπορεί ποτέ να προέλθει δύναμη. Η βία των ναζιστών χρυσαυγητών μπορεί ενίοτε να καταστρέφει τη δύναμη, αλλά είναι παντελώς ανίκανη να τη δημιουργήσει. Τα μέλη της Χρυσής Αυγής με την καθοδήγηση της ηγεσίας της αφαίρεσαν τη ζωή του Παύλου, αλλά δεν κατάφεραν να νικήσουν τα όσα πρέσβευε και αντιπροσώπευε. Κάθε λεπτό της δίκης, λοιπόν, η επιλογή να βρεθούμε στο πλάι των θυμάτων μας έκανε υπερήφανους, καθώς ξέραμε ότι είχαμε διαλέξει τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η αγόρευση της πολιτικής αγωγής, το στάδιο κατά το οποίο η φωνή των θυμάτων ακούστηκε με προσοχή από το δικαστήριο, θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων όσοι παρακολούθησαν τη δίκη, ως η κορυφαία ίσως στιγμή της, αφού συνόψισε όλα τα παραπάνω και κατέστησε σαφές πως η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ήταν μονόδρομος. Η σύνδεση της δολοφονίας του Παύλου με τη συνολική εγκληματική δράση της οργάνωσης είχε τόσο καθοριστική σημασία που έκανε τα μέλη της Χρυσής Αυγής να φοβούνται τον Παύλο, ακόμα και νεκρό. Ήξεραν ότι το τέλος της ζωής του ήταν και το τέλος της εγκληματικής τους δράσης και σηματοδότησε το συνολικό τέλος του κόμματος. Αυτού του κόμματος τουλάχιστον θα συμπληρώσω εγώ.

είναι στις δημοσκοπήσεις. Τι λόγο είχε να τελεστεί στο πλαίσιο της οργάνωσής της η δολοφονία του Παύλου? Μόνο κακό προκάλεσε στην οργάνωση η δολοφονία του Φίσα. Το είπε ο Κασιδιάρης στο bankingnews.gr. Ήταν μια συλλογιστική της υπεράσπισης αυτό και υιοθετήθηκε και αυτό στην εισαγγελική πρόταση. Γιατί? Για ποιο λόγο? Για τον ίδιο ακριβώς λόγο που είχε η Χρυσή Αυγή να τελεστεί στο πλαίσιο της η δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, η δολοφονική επίθεση στο Αντίπνια, αποτύχει, δεν είχαμε νεκρό σε αυτές τις επιθέσεις, η επίθεση στο παλιό εφετείο το 2009, το πογκρόμ του Μαΐου 2011, η επίθεση στους αντιφασίστες στην Πάρο το Φεβρουάριο του 2013, η κυριαρχία της στο δρόμο, η επιβολή του μηνύματός της, το οποίο δεν είναι άλλο από τη βία. Αυτός ήταν και ο λόγος. Η Χρυσή Αυγή ήθελε τα θύματά της να ξέρουν ότι τους χτύπησε η Χρυσή Αυγή. Δεν το έκρυβε. Γι' αυτό και υπάρχει δήλωση της πολιτικής ταυτότητας στο Αντίπνια, στο ΠΑΜΕ, στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες. Για τον ίδιο λόγο που αναφέρει ο Μιχαλολιάκος, ελπίζουν ένας Χρυσαυγίτης να σφάξει ένα ξένο για να αναστρέψουν το πολιτικό κλίμα. Έχουν χάσει την μπάλα, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα φτάσει 15% και 20% η Χρυσή Αυγή. Ή η δήλωση του Μιχαλολιάκου ότι μετά το Χαστούκι στην Κανέλη ανέβηκαν κατά 2% τα ποσοστά τους. Αυτές οι δηλώσεις δείχνουν πώς αντιλαμβάνεται τη βία η Χρυσή Αυγή ως κάτι που την ωφελεί. «Έκανε κάτι καλό για το κόμμα», είπε ο Αποστόλου στις καταγραφείς κλήσεις του για το Ρουπακιά. Ποιος εγκληματίας θέλει να φαίνεται η εγκληματική του δράση? Ποιος θέλει να αναδεικνύει και να διαφημίζει την εγκληματική του δράση με κίνδυνο να συλληφθεί? Όταν όμως έχεις μια οργάνωση η οποία έχει ενδυθεί το μανδύα του πολιτικού κόμματος, η οποία διέπεται από την ιδεολογία του εθνικοσοσιαλισμού, μια οργάνωση που η στρατηγική της βασίζεται στην έννοια της κατάκτησης του ζωτικού χώρου, στην επιλογή συγκεκριμένων περιοχών, Άγιος Παντελεήμονας, Νίκαια, Πέραμα, και στην προσπάθεια κυριαρχίας και επιβολής αυτές, όχι μέσω της συνένεσης αλλά μέσω της βίας, τότε ναι, θέλεις να διαφημίσεις τις εγκληματικές πράξεις που σου εξασφαλίζουν την κυριαρχία σε αυτές τις περιοχές. Θέλεις με τις πράξεις σου να δείξεις ποιος κάνει κουμάντο στο δρόμο. Κουμάντο και στο Κερατσίνι θα έκανε ο Χρυσαυγίτης. Αυτό θα ήταν το όφελος της Χρυσής Αυγής από τη δολοφονία Φίσα. Θα είχε περάσει στην κοινωνία το μήνυμα ότι όποιος αντιστέκεται στη Χρυσή Αυγή συντρίβεται, εξολοθρεύεται και θα κάλπαζε ακόμα πιο ισχυρή και επικίνδυνη προς μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Και τότε, κυρία Πρόεδρε, τότε ναι, θα πήγαινε χαμένη η θυσία του Παύλου Φίσα. Αλλά η επιτόπια σύλληψη του δράστη, αυτό ήταν το μοναδικό στοιχείο που χάλασε τη συνταγή της Χρυσής Αυγής, τη συνταγή της κλιμάκωσης της βίας που επιχείρησε το Σεπτέμβριο του 2013, κυριευμένη από την αλαζονία της αύξησης των ποσοστών της δημοσκοπικά και του αισθήματος ασυλίας που τα μέλη της ένιωθαν ότι είχαν από τις αρμόδιες αρχές. Γιατί δυστυχώς, κυρία Πρόεδρε, η Χρυσή Αυγή μέχρι τη δολοφονία του Παύλου δρούσε υποθεσμική ασυλία. Επειδή ακριβώς είχαν αυξηθεί τα ποσοστά τους, πίστεψαν ότι είχε έρθει η ώρα να κυριαρχήσουν απόλυτα έναντι των αριστερών, των δεξιών, έναντι όλων, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να λογοδοτήσουν. Εναντίον όλων.

0: Εκείνο το βράδυ, μια σειρά γεγονότων και συνθήκων κατέληξε στην πρωτοφανή επιτόπια σύλληψη του Χρυσαυγίτη Δράστη και στο ξετύλιγμα του νήματος της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής. Τέσσερα είναι τα καθοριστικά γεγονότα που οδήγησαν στην επιτόπια σύλληψη του Χρυσαυγίτη Δράστη Ρουπακιά. Το τηλεφώνημα στο 100 από άγνωστο άτομο που ανέφερε 50 άτομα με ρόπαλα κατευθύνονται στο κατάστημα Κοράλι. Κάποιος πολίτης που άκουσε τους Χρυσαυγίτες ή κατάλαβε ότι προετοιμαζόταν επίθεση, ενημέρωσε την αστυνομία πριν ακόμα φτάσει το κομβόι των Χρυσαυγητών στο Κοράλι. Έτσι, όταν κατέφτασε το τάγμα εφόδου, είχαν ήδη φτάσει και δύο ομάδες Δίας. Το γεγονός ότι ο Παύλος έμεινε όρθιος μετά το μαχαίρωμα και υπέδειξε το δολοφόνο του. Το γεγονός ότι ο αστυνομικός της Δίας Δελιγιάννης, τουλάχιστον όταν ξεκίνησε η επίθεση, δεν έμεινε να παρακολουθεί, όπως οι υπόλοιποι Δίας στη γωνία, αλλά προσέτρεξε στο σημείο. Ήταν εκεί για να του υποδείξει ο Παύλος το δολοφόνο. Το γεγονός ότι το περιπολικό με κωδικό Α82 με πλήρωμα τους αστυνομικούς Ντάφο και Κουρετζή έκλεισε το αμάξι του Ρουπακιά, αποκλείοντας τη διαφυγή του. Αν έλειπε κάποιος από αυτούς τους κρίκους της αλυσίδας, δεν θα είχαμε επιτόπια σύλληψη. Δεν θα είχαμε τίποτα. Θα είχαμε «Τον σκότωσε για το ποδόσφαιρο».
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος πεινάει τραγουδώντας για αυτή τη μέρα, 18 Σεπτεμβρίου, δολοφονία του Παύλου Φίσα 13 χρόνια πριν. Τραγουδάει και θυμάται τι συνέβη εκείνη τη μέρα μέσα από την αγόρευση της Χρύσας Παπαδοπούλου στη δίκη της Χρυσής Αυγής από το βιβλίο «Όρθιος σε δημόσια θέα» από τις εκδόσεις Πόλης. Ένα άλλο πολύτιμο υλικό που ξεπήδησε από το αρχείο μου αυτές τις μέρες είναι μια συνέντευξη που είχα πάρει από τη δημοσιογράφο και σκηνοθέτηδα Αντζελή Κουρούνης το 2021 για τις ανάγκες μιας εργασίας ήταν αυτό, στο μάθημα Ερευνητική Δημοσιογραφία που δίδασκε η Σοφία Καϊτατζή Whitlock στο Άπουθου και με αφορμή ήταν η εργασία του ντοκιμαντέρ της Αντζελή Κουρούνης «Χρυσή Αυγή, προσωπική υπόθεση» που ξεσκέπασε το νέο ναζιστικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης ύστερα από πολυετή έρευνα, συνεχείς απειλές μέχρι να καταφέρει το στόχο της. Υπάρχει και στο YouTube ελεύθερη, αν δεν είστε ένας μη μία από τους 812.935 που το είδανε από το 2017 που αναρτήθηκε. Δεν βρίσκεται πια στη ζωή αυτή η σπουδαία γυναίκα. Πέθανε το 2024. Η Αντζελή Κουρούνης, κόρη μεταναστών από την Κάλυμνο, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παρίσι, σπούδασε ιστορία, πολιτικές επιστήμες, νομική, γλώσσες. Την τράβηξε όμως ο χώρος της δημοσιογραφίας. Μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας και του Φεμινιστικού Κινήματος, από το 1985 δούλευε ως ανταποκρίτρια για γαλλόφωνα μέσα, μεταξύ των οποίων και το εβδομαδιαίο γαλλικό περιοδικό Charlie Hebdo, όπου τον Ιανουάριο του 2015 δέχτηκε τρομοκρατική επίθεση με αποτέλεσμα τη δολοφονία 12 ατόμων. Πλάνα του ντοκιμαντέρ αυτού που αναφέραμε, Χρυσή Αυγή, προσωπική υπόθεση, χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμήρια στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Θυμήθηκα λοιπόν εκείνη την κουβέντα που είχαμε με την Αντζελή Κουρούνης. Ας ακούσουμε κάποια αποσπάσματα.
2: Εγώ πάντως βλέποντας το ντοκιμαντέρ είχα μια τέτοια αίσθηση ότι σας βγάλαμε εκεί μπροστά να βγάλετε το φίδι από την τρύπα και όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν όπου δες τι γίνεται. Τελεία. Πήκατε μπροστά και κάνατε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να τους ξεσκεπάσετε.
3: Δεν είναι ακριβώς αλήθεια αυτό που λέτε.
2: Τι κάναμε όλοι οι υπόλοιποι, ποια αντίσταση.
3: Όχι, δεν είναι ακριβώς αλήθεια, διότι θα κουβαλάω όλη μου τη ζωή σαν ντροπή το ότι δεν έκανα τίποτα για να βγάλω αυτό το σύνθημα που ήταν γραμμένο στην πλατεία Αγίου Παντελήμωνα, η οποία είναι 5 λεπτά από το σπίτι μου, 10 λεπτά από το σπίτι μου. Αν δεν βαριά ένα τέταρτο, άμα περπατά σαν και εμένα σαν χελώνα. Δεν έκανα τίποτα. Θα μπορούσα να είχα πάρει μια μπολιά και να το βγάλω ένα κουβά ένα βράδυ. Δεν το έκανα. Αυτό είναι μια ντροπή που έχω και που θα έχω πάντοτε πάνω. Τους αφήσαμε να γράψουν αυτό το σύνθημα για σχεδόν 3 χρόνια. Τους άφησε η πολιτεία, ο παπάς του Αγίου Παντελήμωνας το άφησε μπροστά στο προάβλη της εκκλησίας και εμείς όλοι δεν ήρθε κανένας να το βγάλει από μόνο του. Η φθορά είναι που το έφερε. Άμα πας εκεί ακόμα το βλέπεις. Μπορείς να το φανταστείς ότι ήταν εδώ. Οπότε δεν ακριβώς ότι πήγα μπροστά να τους ξεσκεπάσω. Δεν μπορώ να πω ότι μπήκα μπροστά. Είναι καθόφελα, δεν το έκανα όμως. Αυτό που έκανα είναι να, σαν δημοσιογράφος και ανταποκρίτρια, να δίνω ανταπόκριση για το τι γινότανε. Και μετά όταν κατάλαβα τι γινότανε και όταν έβλεπα ότι ο κίνδυνος δεν ήταν ορατός και θεωρούσα ότι δεν μπορούσα να κάνω κανονική δουλειά, δηλαδή να πάω στο βάθος και εμένα μου ζητούσαν μόνο επιφανειακές ανταποκρίσεις, τότε αποφάσισα να κάνω την ταινία.

0: αισθανθήκατε μια δικαίωση με την καταδικαστική απόφαση του Οκτωβρίου και ότι η ταινία σας συνέβαλε σε αυτό. Δηλαδή υπήρχαν τεκμήρια μέσα. Πολύ σημαντικά.
1: Ναι, κοίτα. Ότι η ταινία συνέβαλε, συνέβαλε. Γιατί ήταν μέσα στα τεκμήρια της πολιτικής βοής κατά την Χρυσή Αυγή. Αυτό ναι, σαφώς. Και ήταν, ενώ η ταινία πήγε πάρα πολύ καλά, διακρίθηκε σε πολλά φεστιβάλ, πήρε βραβεία κλπ. Το μεγαλύτερο βραβείο είναι αυτό. Ότι βάλαμε ένα λιθαράκι στο να πέσουμε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Σαφώς. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ δικαιώθηκα, γιατί εγώ δεν έχασα παιδί. Εγώ φάγα ξύλο για αυτή την ταινία. Για την τελευταία ταινία, αυτή που βγαίνει, έφαγε ο Θωμάς δύο φορές ξύλο. Η λέξη δικαιωθώ δεν μ' αρέσει, δεν είναι αλήθεια. Ικανοποιήθηκα, είχα μια απίστευτη ευχαρίστηση, πήρα το αίμα μου πίσω. Ναι, αυτό ναι. Αλλά τώρα να δικαιωθώ, όχι, τι έχασα εγώ. Η Μάγδα έχασε. Η δημοκρατία στην Ελλάδα έχασε. Οι Έλληνες που τους ψηφίσανε. Οι δημοσιογράφοι που τους αφήσαν να βγουν και να φτάσουν εκεί που είναι, αυτοί που κάναν τα στραβά μάτια. Είχα πολλές προσδοκίες ως προς την δημοκρατικότητα των Ελλήνων. Ούτε με σφαίρες δεν πίστευα ότι θα μπουν. Και μάλιστα το είπα και σε ανταπόκριση. Αν θυμάστε καλά, το 2012 ήταν η πρώτη φορά τον Μάρτιο, νομίζω, που μπαίνανε στη Βουλή. Και είχα βγει εγώ στη γαλλική τηλεόραση και είχα πει ότι αυτή η ψήφος μάλλον είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας των Ελλήνων που ζουν την κρίση και την ατιμιά και τον ξεφτυλισμό που ζούσαν εδώ και 3 χρόνια, που τους λέγανε κλέφτες, τεμπέληδες, που ήταν τα σκουπίδια της Ευρώπης στην ουσία. Και αυτή η ψήφος, είχα πει τότε, είναι μία ψήφος διαμαρτυρίες. Θα δούμε όμως εάν είναι ψήφος διαμαρτυρίες στις επόμενες εκλογές. Δεν μπόρεσε να βγει η κυβέρνηση το Μάρτιο και ξανακάνανε εκλογές τον Ιούνιο. Το ενδιάμεσα είχαμε πάρα πολλά πογκρόμ. Είχαμε το περιβόητο η Σφαλιάρα με την Κανέλη, 9 Ιουνίου. Και θυμάμαι ότι όταν έγινε αυτό με τη Σφαλιάρα στην Κανέλη, λέω: α, τώρα θα καταλάβουν, ναι, υπάρχει περίπτωση, δεν θα τους ψηφίσουν.
0: Όχι, είπανε κιόλας καλά τις έκανε.
1: Δεν ήταν μόνοι, πάρα πολύ το είπανε. Αρέσει σε πάρα πολλούς μια γυναίκα να παίρνει σφαλιάρα. Δεν συμφωνώ σχεδόν ποτέ με αυτά που λέει και κάνει. Αλλά είναι μια μαχητική γυναίκα η οποία μάχεται για αυτά που πιστεύει και αυτό όντως είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει. Και εγώ το άκουσα καλά και τις κάνανε και λίγα τις κάνανε. Το άκουσα και εγώ αυτό. Τώρα, όταν μπήκανε στην Βουλή επιβεβαιωμένα, δηλαδή πρώτα είχαν 21 βουλευτές, μετά 17, εκεί σάστησα. Σάστησα διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που υπέστη μια δικτατορία, που υπέστη ένα φασιστικό καθεστώς με τον Μεταξά, είχε μια κατοχή, είχε 300.000 νεκρούς από το λοιμό, είχε μια κατοχή από τους Βούλγαρους που ήταν φασίστες εκείνη την εποχή. Είχαμε όχι ένα δίστομο, αλλά 40 χωριά, μαρτυρικά χωριά σαν το δίστομο. Πώς μπορείς να ψηφίσεις Χρυσή Αυγή, που είναι ένα ανοιχτά ναζιστικό κόμμα? Αυτό ήταν, εκεί ξεκίνησε η έρευνά μου.

0: Ακούμε αποσπάσματα από μια παλιότερη συνέντευξη της δημοσιογράφου και σκηνοθέτηδας Αντζελίκ Κουρούνης από το 2021. Μας μιλά για το ντοκιμαντέρ της «Χρυσή Αυγή, προσωπική υπόθεση» του 2016. Η έρευνα διήρκησε 6 χρόνια. Η Αντζελίκ Κουρούνης με τον συνεργάτη της Θωμά Γιακόμπη έγιναν η σκιά της Χρυσής Αυγής. Αδιαλείπτως έδιναν το παρόν σε συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και συνεντεύξεις τύπου της οργάνωσης, σε σημείο που όταν έλειπαν, τους έπαιρναν τηλέφωνο και ρωτούσαν αν είναι καλά. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια σχέση εμπιστοσύνης. Ήταν μια συνεργασία με αμοιβαία συμφέροντα. Εκείνη ήθελε να πραγματοποιήσει μια ταινία. Τα μέλη της Χρυσής Αυγής ήθελαν να διορθώσουν τη δημόσια εικόνα τους. Και όπως αναφέρει και η ίδια, ειδικά μετά το φόνο του Παύλου Φίσα, ήθελαν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Η Αντζελίκ Κουρούνης ήταν εκεί και επέμενε στεναρά, σχεδόν καθημερινά επί χρόνια, τηλεφωνούσε στον Παναγιώταρο ζητώντας του να της ανοίξει την πόρτα των σπιτιών τους. Όταν αυτός αναρωτήθηκε πότε θα ολοκληρωθεί επιτέλους αυτή η ταινία, του εξήγησε πως το υλικό που έχει δεν αρκεί. Κανείς δεν θα χρηματοδοτούσε μια ταινία με συγκεντρώσεις και συνεντεύξεις τύπου. Έπρεπε να καταλάβει τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι στο κεφάλι τους, να τους ακολουθήσει την καθημερινότητά τους, να γνωρίσει οικογένειες, δραστηριότητες. Οπότε και αυτός δέχτηκε. Τότε την έστειλε στο Χάρη Μέξα, ενεργό μέλος από παλιά, που ανέλαβε και το ρόλο να την ξεναγήσει τόσο στο σπίτι του, συστήνοντάς την στην οικογένειά του, όσο και στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Πώς όμως μια οργάνωση όπως η Χρυσή Αυγή επέτρεψε σε μια γυναίκα δημοσιογράφο να εισχωρήσει στα ενδότερα?
1: Ο Θωμάς ήταν το εισιτήριο μου κατά κάποιο τρόπο, διότι είναι Γερμανός. Ξανθός, γαλανομάτος, έπαιξε πάρα πολύ αυτό. Την πρώτη φορά που τους είδαμε στην Κεφαλινίες με, ήταν κοπερίανδρος, του είχαν υπάρξει Γερμανός, έχουμε κοινά σημεία, και αρχίσαν να του τραγουδούν ναζιστικά εμβατήρια, τα οποία ο Θωμάς τα ήξερε μόνο από ντοκιμαντέρ. Και το άλλο που έπαιξε αρκετά είναι ότι ήμουν γυναίκα και χοντρή. Εκείνη την εποχή ήμουν πολύ χοντρή. Και το γυναίκα και χοντρή πάει να πει διπλός μαλάκας. Και εγώ αυτό το ρόλο το ανέλαβα. Και είναι ένας ρόλος που συχνά μου έρχεται να παίξω όταν κάνω ταινίες. Δεν λέω ψέματα. Τους αφήνω να πιστεύουν αυτό που πιστεύουν. Πίστευαν ότι μπορούσαν να με περιπέξουν, ότι μπορούσαν να με τεμονέψουν. Okay. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή, εγώ δεν τους είπα «Είμαι Χρυσαυγίτισσα και μοιράζομαι τα πιστεύω σας». Ποτέ δεν το είπα αυτό. Αυτή ήταν, ήξερα ποια είναι η φιλοσοφία τους, ήξερα ποια είναι η θέση των γυναικών στο δικό τους το μυαλό. Είδα πως συμπεριφερόντουσαν στις γυναίκες της ομάδας. Okay. Εγώ δεν τους είπα «Είμαι δικιά σας» και δεν τους είπα «Είμαι super duper έξυπνη». Τους άφησα να πιστεύουν αυτό που πιστεύουν. Πάντα φοβόμουνα, αλλά ποτέ δεν είπα «τα παρατάω». Αυτό με καμιά σφαίρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να παρατήσω κάτι στη μέση. Και ειδικά αυτό. Όχι, αυτό όχι.

5 χρόνια έχουν περάσει από αυτή τη συνέντευξη με την Ατζέλη Κουρούνης, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2024. Σας συμβαίνει να θέλετε να ξανακούσετε τις φωνές αυτών που φύγανε? Έχει γίνει σαν εθισμός για μένα με τους θανάτους. Μόλις το είχα μάθει, έψαξα στα αρχεία μου, ξανάκουσα την κουβέντα που είχαμε. Βρήκα και ένα από τα τελευταία mail που της έστειλα, που έλεγε: «Η συζήτηση μαζί σας ήταν πολλαπλά χρήσιμη. Εκτός του ότι αποτέλεσε την πιο ουσιαστική πήγη για την εργασία μου, μου έκανε πολύ καλό σε ανθρώπινο επίπεδο. Γνώρισα από λίγο πιο κοντά το ήθος και τη μαχητικότητα μιας ερευνήτριας Pitbull». Pitbull, έτσι την έλεγε ο γιος της. Είχα ανάγκη να ξανακούσω τη φωνή της, την επιμονή της, τη συνέπεια, στα πιστεύω της. Δεν είναι όμως μόνο η σημερινή μέρα, 18 Σεπτεμβρίου, 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή και το Γιώργο Ρουπακιά, με μαχαίρι, κατευθείαν στην καρδιά, καλά υπολογισμένο χτύπημα, ενώ η αδερφή του υποστήριζε ότι ούτε στο φαγητό δεν χρησιμοποιεί μαχαίρι ο Γιώργος. Δεν είναι λοιπόν μόνο η σημερινή επέτειος, είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, οι εκδηλώσεις υποδοχής του, είναι οι πανηγυρισμοί, η άνοδος της ακροδεξιάς, είναι το τι ακόμα μας περιμένει. Και σίγουρα η δική μας τάση απέναντι σε όλα αυτά, η δική μας αντίσταση, ποια αντίσταση, στο τόσο πυκνό και αποκαλυπτικό βιβλίο του Θανάση Καμπαγιάννη από την αγόρευσή του στη δίκη της Χρυσής Αυγής με τις μέλισσες ή με τους λύκους, αναφέρει το εξής. Οι μάρτυρες που βρήκαν το θάρρος ήταν πολύ σημαντική σε αυτό το δικαστήριο η προσέλευση των μαρτύρων σε όλες τις υποθέσεις. Ειδικά στη δική μας περίπτωση, η προσέλευση των Αιγύπτιων αλλιεργατών, ανθρώπων που είναι ξένοι σε μια ξένη χώρα, που δεν ήρθαν εδώ για φασαρίες, ούτε για να κάνουν πολιτικό αγώνα, ήρθαν για το μεροκάματο. Ήταν σημαντικό ότι βρήκαν το θάρρος, αφύλαχτοι, επώνυμοι, να σταθούν και να δείξουν. Επίσης αναφέρεται στις δύο φοιτήτριες, τη Δήμητρα Ζόρτζου και την Παρασκευή Καραγιαννίδου, δύο νέες κοπέλες που βρέθηκαν τυχαία σε ένα παγκάκι να λένε τα δικά τους και κατέληξαν να γίνουν αυτόπτες μάρτυρες της σημαντικότερης πολιτικής δολοφονίας της γενιάς μας, τουλάχιστον των τελευταίων δεκαετιών. Και δεν φοβήθηκαν να δώσουν το όνομά τους και να πάνε να καταθέσουν, παρότι, σας το είπαν οι αστυνομικοί, δεν υπήρχε προθυμία από πολύ κόσμο που είχε δει, γιατί το έγκλημα έγινε σε δημόσια θέα. Έκαναν όμως αυτό το βήμα και τους είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Στις πολλές ώρες αναμονής αυτής της δίκης μαθαίναμε πράγματα. Ένα από αυτά ήταν μια συνομιλία που είχε τυχαία μεταγενέστερα η μητέρα της Παρασκευής Καραγιαννίδου με την κυρία Φίσα. Το βράδυ εκείνο η Καραγιαννίδου επικοινώνησε με τη μητέρα της για να της πει ότι είναι σε ένα αστυνομικό όχημα, ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας μιας δολοφονίας και ότι πάει να καταθέσει. Και η μητέρα της τότε της είπε: «Κατέβα τώρα από το αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι, πάρε ένα ταξί και γύρνα σπίτι σου». Και η Καραγιαννίδου της απάντησε: «Αν ήταν κάτω πεσμένος ο αδερφός μου, θα έλεγες το ίδιο?» Και την αψήφισε και πήγε και κατέθεσε. Τι φοβερό επεισόδιο στη ζωή ενός ανθρώπου. Να έχεις κάνει ένα παιδί, ένα κορίτσι, να μεγαλώνει, να γίνεται μια νέα κοπέλα, να ενηλικιώνεται, να έρχεται η ώρα να απογαλακτιστεί, να σε αψηφίσει και να χτυπάει το τηλέφωνο μετά τα μεσάνυχτα, να ακούς το παιδί σου να σου λέει ότι χύθηκε αίμα, ότι έχει εμπλακεί σε μια ιστορία από το πουθενά και ότι πάει να καταθέσει. Και να σε ψηφάει έτσι, σε μια τέτοια περίσταση. Τι φόβο θα πρέπει να ένιωσε αυτή η μάνα εκείνο το βράδυ. Αλλά και τι καμάρι. Δεν ξέρουμε για σας, κυρία Πρόεδρε, αλλά για μας αυτές οι δύο νεαρές κοπέλες είναι ο λόγος που μπορούμε να κοιμόμαστε τα βράδια. Μέσα σε ένα ζωφερό τοπίο, για την κοινωνία, για τον κόσμο, αυτές οι δύο νεαρές κοπέλες εκτέλεσαν τα πολιτικά τους καθήκοντα με την πραγματική έννοια του όρου πολιτικά. Γιατί εκείνη την άγρια νύχτα δεν έδρασε μόνο ο κόσμος των λύκων, γιατί αγέλη λύκων ήταν αυτοί που χύμιξαν πάνω στον Παύλο Φίσα. Έδρασε, αναδύθηκε και ο κόσμος των μελισσών, ο κόσμος της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς. Ο κόσμος που βλέπει έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω, αιμόφυρτο, σε ανάγκη και δεν λέει «να ένας ξένος», αλλά λέει «να ο αδερφός μου». Γι' αυτό το λόγο, περισσότερο από κάθε άλλο μάρτυρα, στην περίπτωση αυτών των δύο νεαρών γυναικών, καλείστε όχι μόνο να κρίνετε την αξιοπιστία τους, αλλά καλείστε, κυρίες και κύριοι δικαστές, να τοποθετηθείτε κι εσείς, κυρία Πρόεδρε. Με ποιον είστε, με τις μέλισσες ή με τους λύκους?

Τον ήχο φρόντισε ο Βαγγέλης Καπετάνου. Η Μαρατσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Κάποιος πέρασε τραγουδώντας μέσα από τις αγορεύσεις του Θανάση Καμπαγιάννη και της Χρύσας Παπαδοπούλου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Πέρασε μέσα από τα λόγια της Μάγδας Φίσα και της Ελευθερίας του Μποτζόγλου. Θυμήθηκε τη φωνή της Αντζελή Κουρούνη στο δυναμισμό και την τόλμη της να γυρίσει το ντοκιμαντέρ Χρυσή Αυγή, προσωπική υπόθεση και όχι μόνο. Τα θυμήθηκε όλα αυτά γιατί δεν θέλει να ξεχάσει, δεν θέλει να ξεχαστεί και φοβάται. Και ας τραγουδάει, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ, τώρα που για ακόμα μια φορά το τέρας μοιάζει να μεγαλώνει πάλι, να ξυπνάει. Και ο Μάνος Χατζηδάκης είπε: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Όχι, ας μη συνηθίσουμε τη φρίκη. Ας μη μας τρομάζει η ομορφιά. Η μελαγχολία της ευτυχίας. Μάνος Χατζηδάκης.

0: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Χθες ακούσαμε πολλά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, γιατί ήταν η επέτειος από το θάνατό του, 44 ολόκληρα χρόνια από εκείνο το Σεπτέμβριο του 1982 που έφυγε από τη ζωή. Αυτό το τραγούδι όμως δεν το ακούσαμε, το κρατούσα για σήμερα, το ακορντεόν, γιατί έχει αυτό το στίχο και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Και εγώ πάντα όταν ακούω αυτό το στίχο σκέφτομαι εκείνη την αποφράδα μέρα που ξυπνήσαμε το πρωί 18 Σεπτεμβρίου του 2013 και μάθαμε για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και εκείνη την ημέρα που ήμασταν όλη μέρα στο δρόμο, σε μια Ελλάδα κατάμαυρη, πραγματικά έρμεο των δαναστών, με άγρια ανεργία και πείνα, με τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία στα τάρταρα και την ενημέρωση επίσης, θυμίζω, είχε πέσει ήδη το μαύρο στην ΕΡΤ και ήμασταν στην αυτοδιαχείριση. Στις πόλεις κυκλοφορούσαμε ανάμεσα σε κλούβες έξω από τον 958 και ΜΑΤ, και τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής αλώνιζαν τον καιρό εκείνο, τρομοκρατούσαν, μαχαίρωναν ανενόχλητα και κάναν τις κοκκινοσκουφίτσες μεταφέροντας τα ψώνια από τις ηλικιωμένες γυναίκες σαν καλά παιδάκια. Οι αρχηγοί τους μάλιστα είχαν έδρανα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και οι σοβαροί εισαγωγικά δημοσιογράφοι, ξέρετε ποιοι ήταν, τους θυμόμαστε όλοι, σε σοβαρά κανάλια, ξέρετε ποιοι ήταν, τα θυμόμαστε όλοι, συζητούσαν ανερυθρίαστα τότε για την σοβαρή Χρυσή Αυγή. Μέχρι που έφτασε η είδηση από το Κερατσίνι, σκοτώσαν τον Κυλιαπή, σκοτώσαν οι φασίστες το γελαστό παιδί.

0: Είναι η εκπομπή «Ένας άμλετ για το δρόμο». Είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Θα είμαστε μέχρι τις 3 παρέα. Έχουμε 4 τρόπους επικοινωνίας ολόδικούς μας. Τους δίνω αμέσως και περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις σκέψεις σας να τις μοιραστούμε. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουμε. 6930078291 το Viber. Υπάρχει το SMS, αν γράψετε... Το ξέχασα, θα σας το πω σε λιγάκι. Μα είναι δυνατόν να έχω ξεχάσει το SMS? Πόσα χρόνια το λέμε μηχανικά. Λοιπόν, γράψτε 958, αφήστε κενό. Το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, αυτό είναι το SMS. Υπάρχει το τηλέφωνο 23 13 33 84 56, και υπάρχει και το Messenger. Αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, 9,58 FM3, χρησιμοποιήστε και το προσωπικό μου Messenger, γιατί όχι, αν είμαστε φίλοι στο Facebook ή και στο Instagram. Λοιπόν, είναι μια μέρα που έχουμε πολλά να πούμε, και για το τρίμερο που έρχεται και για την επόμενη εβδομάδα. Είναι μια μέρα που αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, όμως είναι η μέρα του Παύλου Φίσα, και αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ, γιατί η μνήμη είναι αυτή που θα μας κρατήσει στο φως. Μια χώρα που δεν έχει μνήμη είναι μια χώρα χαμένη. Λοιπόν, από εκείνη την ημέρα, από τις 18 Σεπτεμβρίου του 2013, θυμάμαι τι ακολούθησε την είδηση του θανάτου του Παύλου Φίσα. Φυσικά βγήκαμε όλοι στο δρόμο, χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπων στο δρόμο όλη την ημέρα. Θυμάμαι τα χημικά, θυμάμαι τις κρότου λάμψεις, θυμάμαι το κυνηγητό και θυμάμαι το σύνθημα από στόμα σε στόμα: «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ», το τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα, που το είχε διασκευάσει και τραγουδήσει ο Κυλιαπή, δηλαδή ο Παύλος Φίσας. Εκείνη την ημέρα λοιπόν γεννήθηκε η γενιά του Παύλου Φίσα, μια γενιά που ξεκίνησε ένα μεγάλο αντιφασιστικό αγώνα με μπροστάρισα τη μάνα του, τη Μάγδα Φίσα, η οποία έγινε η μάνα όλων μας και οδήγησε στην περίφημη δίκη που έκρινε το 2020 τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση συμμορία και ντρόπιασε όλη τη σοβαρή δημοσιογραφία και όλη τη σοβαροφάνεια που δεχόταν στα σαλόνια της πραγματικά ανθρώπους μιας εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά όλα ξεσκεπάστηκαν με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, γιατί υπήρξαν δολοφονίες προηγουμένως, όμως η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν η πρώτη δολοφονία ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια μας ενός Έλληνα πολίτη, και μάλιστα ενός δημοφιλούς Έλληνα πολίτη, γιατί πρωτοστατούσε και στη μουσική και στον αντιφασιστικό αγώνα τότε ο Παύλος Φίσα. Σήμερα λοιπόν είναι η 13η μαύρη επέτειος από εκείνη τη δολοφονία, και εμείς τη ζούμε με τις εικόνες από την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, που έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο, ο οποίος πέρασε την πύλη των φυλακών Δομοκού μόλις πριν από 2 μέρες, τη σύμπτωση κι αυτή, με υψωμένη γροθιά, προαναγγέλλοντας νέο κόμμα, καταχειροκροτούμενος από τους οπαδούς του. Μάλιστα. Το ίδιο βράδυ, το βράδυ της αποφυλάκησής του, ξεκίνησαν, όπως γίνεται κάθε χρόνο, οι εκδηλώσεις του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, της ετήσιας πρωτοβουλίας που πραγματοποιείται στο Κερατσίνι στη μνήμη του Παύλου Φίσα, με ομιλία της μητέρας του, της Μάγδας Φίσα. «Είμαι σίγουρη», είπε η Μάγδα, «ότι στο μυαλό σας, όπως φυσικά και στο δικό μου, υπάρχει η αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες να μην λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα. Θα μου επιτρέψετε, ειδικά αυτές τις μέρες, να μιλάω μόνο για το παιδί μου. Το μόνο όμως που θέλω να πω σε σχέση με αυτή την εξέλιξη είναι να αναρωτηθούμε Πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί. Εκεί πυκνώνει ο θυμός μου και προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου», είπε η Μάγδα Φίσα. «Είμαστε εδώ με την τελεσίδικη απόφαση ότι η Χρυσή Αυγή ήταν, είναι και θα είναι, σε όποια μορφή θελήσουν να τις δώσουν στο μέλλον, μια εγκληματική οργάνωση που τρομοκρατεί, κυνηγά, χτυπά και τελικά δολοφονεί κάθε άνθρωπο που επιμένει να προχωρά με ψηλά το κεφάλι αναζητώντας μια ελεύθερη ζωή». Αυτά είπε προχθές η Μάγδα Φίσα και χθες βράδυ, μιλώντας στη σκηνή του Πολυχώρου των Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα κατά τη διάρκεια της συναυλίας μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου, πήρε ξανά το λόγο λέγοντας: «Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ, που μετράμε μαζί τα χρόνια, να είστε καλά, να παλεύετε, να κρατάτε τη γροθιά σας ψηλά, τίποτα δεν χαρίζεται, όλα τα κερδίζουμε, καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους. Σας ευχαριστώ». Και όταν άκουσα αυτά τα λόγια, πρέπει να σας πω, θυμήθηκα το Μανώλη Αναγνωστάκη για εκείνο το σπουδαίο ποίημα του. «Ο πόλεμος», ελπίζω να το γνωρίζετε, το γνωρίζει, Βαγγέλη. «Καπετάνο, διάβασε το σε παρακαλώ». Τι έλεγε σε αυτό το ποίημα ο Μανώλης Αναγνωστάκης? Έλεγε: «Τότε θυμάσαι που μου λες τέλειωσε ο πόλεμος. Όμως ο πόλεμος δεν τέλειωσε ακόμα, γιατί κανένας πόλεμος δεν τέλειωσε ποτέ».
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Υπέροχο το τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη, το «Πάντα θα ξημερώνει», με ευθεία αναφορά φυσικά στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, συμπτωματικά. Σήμερα το βράδυ νομίζω είναι εδώ, στο Θέατρο Κήπου, ο Αλκίνος. Λοιπόν, λέω να σας διαβάσω ολόκληρη την ομιλία της Μάγδας Φίσα χθες βράδυ για το γιο της, δεν είναι μεγάλη. Νομίζω ότι το αξίζει και το δικαιούται, χάρη σε εκείνη, στον τρόπο που στάθηκε όρθια αυτά τα χρόνια. Η Χρυσή Αυγή πήγε εκεί που της άξιζε, κρίθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της μπήκαν στη φυλακή και σήμερα κανείς δεν μπορεί να πει «δεν γνωρίζω». Κανείς δεν μπορεί να πει «δεν γνωρίζω πια». Και οι δημοσιογράφοι που δείχνουν και ξαναδείχνουν τις εικόνες της αποφυλάκησης του Κασιδιάρη, τους οπαδούς του να χειροκροτούν, τη γροθιά του να υψώνεται και βάζουν το θέμα της δημιουργίας κόμματος, ενώ θα όφυλα να γνωρίζουν πως απαγορεύεται θεσμικά, βάσει του θεσμικού πλαισίου, απαγορεύεται η συμμετοχή του ως υποψηφίου ή επίσημου ηγέτη κόμματος μέχρι τον Οκτώβριο του 2033, οπότε συμπληρώνεται και η 13η της επιβληθήσας ποινής, την οποία δεν ολοκλήρωσε ποτέ μέσα στη φυλακή. Λοιπόν, η Μάγδα Φίσα χθες είπε ανάμεσα στα άλλα: 13 χρόνια, 13 πρωτοχρονιές, 13 φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση, 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβρόχια, βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό και εγώ παλεύω κάθε μέρα. 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους. Σκέφτομαι τα παιδιά που κοιτούν τα σύννεφα και αναρωτιούνται με τι μοιάζουν, έτσι και εγώ. Άλλες φορές μοιάζεις με λουλούδι, άλλες φορές με πουλί. Είσαι κύμα και μαζί βράχος, αστραπή και βροντί. Παύλο, αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα, η στιγμή του μεγάλου σπαραγμού. Όλες οι μνήμες χορεύουν στο πιο πένθυμο μυρολόι. Όλος ο πόνος παρταρά στο μυαλό και στην καρδιά. Η ζωή κυλά, παιδί μου, βρίσκει τον τρόπο και κυλά. Και με θυμώνει, αν και ξέρω πως αυτό πρέπει να γίνει. Ανοίγω κάθε μέρα τα παντζούρια, βάζω το φαγητό στη φωτιά, ξεχυλίζει ο καφέ στο μπρίκι, ποτίζω τα λουλούδια, γελάω σαν να ξεχνιέμαι, κλαίω σαν από πάντα. Ρωτάνε πώς πέρασαν 13 χρόνια, εγώ θα τους πω. Μάλλον όχι. Τι να πω, ποιος θα καταλάβει? Κανείς δεν χρειάζεται να καταλάβει, γιατί θα σημαίνει ότι το ζει και ο ίδιος. Ρωτάνε και ξαναρωτάνε, λες και περιγράφεται η απουσία. Το να ξεσκονίζεις παλιές φωτογραφίες, γιατί δεν έχεις καινούργιες, να κοιτάς και να φαντάζεσαι πώς θα ήταν το παιδί σου με ρητίδες και γκρίζα μαλλιά. Αυτές οι μέρες που δεν ανήκω πουθενά, ούτε καν στον ίδιο μου τον εαυτό, αυτές τις μέρες εξακολουθείς να δίνεις νόημα. Εξαιτίας σου γέμισα ζωή και τώρα που έφυγες ζω γιατί υπήρξες, παιδί μου Παύλο, αγόρι μου. Μάτια που έβλεπαν το απέραντο. Σε ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστήκαμε. Αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα 2, το ορκίζομαι, παιδί μου. Αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας, πάλι το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί, που αντέχω τον πόνο για 10 φορές. Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο, τόσο λίγο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ, που μετράμε μαζί τα χρόνια. Να είστε καλά, να παλεύετε, να κρατάτε τη γροθιά σας ψηλά, τίποτα δεν χαρίζετε, όλα τα κερδίζουμε, καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.

Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Είναι ο 9.58, είναι η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM. Αλλάξαμε μουσικό ύφος, όχι μόνο γιατί αρέσει και στην εκπομπή πολύ η Μπέση Σμιθ, σπουδαία μπλουζίστρια, αλλά γιατί κάπου έχω διαβάσει, κάπου έχει καταχωρηθεί έτσι στις πληροφορίες μου, ότι την αγαπούσε πολύ τη μουσική της και η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία διαβάζουμε, είναι η είδηση που κυκλοφόρησε πριν από λίγη ώρα, πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, παντρεμένη με τον Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 ως το 1989, μαζί του απέκτησε 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Είχε γεννηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923 στο Oak Park του Ιλινόι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί από 5 αδέλφια, 5 κορίτσια που είχε η οικογένεια, 5 αδελφές είχε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ίσως γι' αυτό ήταν τόσο μαχητική με το γυναικείο ζήτημα σε όλα της τα χρόνια. Είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, είχε κάνει το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνώρισε και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1947 έζησαν αρχικά στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Μπέρκλεϊ εκεί. Ήταν και στενός φίλος του μετέπειτα κυβερνήτη της Καλιφόρνια, διαβάζω, του Πατ Μπράουν. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 1951 στο Ρήνο και βεβαίως η Μαργαρίτα τον ακολούθησε. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήρθε στην Ελλάδα, δεν έμεινε στη σκιά. Στα χρόνια που το Πασόκ ήταν στην εξουσία, τα πρώτα χρόνια του Πασόκ, είχε ενεργό ρόλο στο γυναικείο ζήτημα σε όλη τη δεκαετία του 70 και βεβαίως τη δεκαετία του 80. Ήδη το 1975 είχε ιδρύσει την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, η οποία εξελίχθηκε σε σημαντική οργάνωση του φεμινιστικού κινήματος της εποχής. Κατά τη δεκαετία του 80 αυτή η Ένωση και άλλες γυναικείες οργανώσεις πίεσαν για αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και στην κοινωνική θέση των γυναικών. Και έτσι στη δεκαετία του 80 είχαμε μεταρρυθμίσεις όπως η κατάργηση της πρίκας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι το 1982 υπήρχε νομικά ο θεσμός της πρίκας. Τότε, εκείνη την εποχή, αναγνωρίστηκε η ισότητα των δύο συζύγων στην οικογένεια, για να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο σήμερα, έτσι. Τότε θεσμοθετήθηκε ο πολιτικός γάμος και το διαζύγιο με κοινή συνένεση και σταμάτησαν να τρέχουν τους ανθρώπους στα τμήματα με τα σεντόνια, όπως στην ταινία με τον Κωνσταντάρα. Πώς λεγόταν, η Βίλα των Οργείων? Λοιπόν, οι αλλαγές που έγιναν δεκαετία του 80 είχαν να κάνουν με τα δικαιώματα των γυναικών σε ζητήματα όπως η διατήρηση του επωνύμου μετά το γάμο, όπως η γονική μέρεμνα και όπως η άμβλωση. Γιατί η άμβλωση αποποινικοποιήθηκε μόλις το 1986 στο πλαίσιο των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στις οποίες πρωτοστάτησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ο σύζυγος του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Της το δίνουμε.

Λοιπόν, στις τελευταίες ειδήσεις πριν ξεκινήσει η εκπομπή ήταν και η ανακοίνωση του φετινού προγράμματος της Στέχης. Από ό,τι καταλαβαίνω δόθηκε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα και εγώ διάβασα το ρεπορτάζ του Χρήστου Παρίδη στη Λάιφο. Έτσι και αλλιώς αυτές τις ημέρες αρχίζουμε και αποκτούμε μια εικόνα για το τι θα δούμε μέσα στη χρονιά. Για το τι θα δούμε τις επόμενους μήνες οπωσδήποτε. Λέγαμε προχθές για το φετινό πρόγραμμα των Δημητρίων. Είπαμε αναλυτικά γι' αυτό, παρόλο που ο Δήμος δεν παραχώρησε ακόμα συνέντευξη τύπου, ούτε έχουμε καμιά τέτοια πληροφορία. Όμως όλο το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα των Δημητρίων από την 1η Οκτωβρίου. Ξεκινάει, περιμένουμε να μάθουμε έτσι πιο ολοκληρωμένα τι έχει ετοιμάσει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για το φετινό του πρόγραμμα, αλλά και το κάθε μικρό ή μεγάλο θέατρο εδώ στην Θεσσαλονίκη, αντιστοίχως και στην Αθήνα. Λοιπόν, η Στέγη είναι πάντα για μένα ένας λόγος να ταξιδέψει κανείς μέχρι την Αθήνα. Κάθε χρονιά περιλαμβάνει μερικές πολύ σημαντικές προτάσεις. Διαβάζω ότι φέτος στις προτάσεις αυτές έχουμε Καστελούτσι, έχουμε Τζάρμους, έχουμε και Ρωμέν Γαβρά, το εθνικό μπαλέτο της Μασαλίες, έχουμε μια μεγάλη έκθεση με κόμιξ και ζωγραφικά έργα του Δημήτρη Παπαϊωάννου και αν εστιάσουμε ειδικότερα στο θέατρο που το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου, έχουμε αρκετές παραστάσεις που νομίζω ότι θα ήταν λόγος να ταξιδέψει κανείς μέχρι την Αθήνα. Το Oracle, το τελευταίο έργο του Λούκας Τβαρκόφσκι, με συγχωρείτε για την προφορά, είναι το έργο που θα ανέβει 15 με 18 Οκτωβρίου, είναι το δεύτερο μέρος της τριλογίας αυτού του συγγραφέα για την επιστήμη και την τεχνολογία, με θέμα τη ζωή και το έργο του Άλαν Τούρινγκ και το πώς έσπασε τον κώδικα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αμέσως μετά ακολουθεί η επανάληψη του Ιδίποδα σε μεταγραφή του Ρόμπερτ Άικ. Εκεί ο Νίκος Κουρής ήταν και παραμένει ο Ιδίποδας. Έχουμε νέα Ιωκάστη, διαβάζω την Καριοφυλιά Καραμπέτη, διαδέχεται η Μαρία Κεχαγιόγλου. Θα δούμε Φάουστ από τον θρυλικό Ρωμαίο Καστελούτσι με τρεις βασικούς ερμηνευτές συν 10 Έλληνες ηθοποιούς, όπως συνηθίζει να κάνει σε όποιον τόπο σκηνοθετεί μια παράσταση. Το σύνολο, η πλειοψηφία των ηθοποιών να προέρχονται από εκείνον τον τόπο. Στη συνέχεια έχουμε την ομάδα Νίξ και το Γιάννη Νιάρο 11 Μαρτίου του 27 με το έργο 28 Απαγωγή και Παρατήρηση. Αυτή θα είναι μια μουσική παράσταση χωρίς καθόλου λόγια με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ύπαρξή του ως αιώνιο ερώτημα. Και 10 Απριλίου μας δίνει ο Νίκος Καραθάνος μια νέα παράσταση. Εδώ μπαίνουμε στο λεωφορείο και πάμε στην Αθήνα. Ή θα είναι ασφαλή τα τρένα μέχρι το 27 και μήπως πάρουμε τρένο τελικά, θα δούμε. Λοιπόν, θα πραγματοποιήσει, είπε στη συνέντευξη τύπου, μια παλιά του ιδέα που έχει προσωρινό τίτλο «Έπος». Και υπότιτλο «Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο με την Ιλιάδα, τι δουλειά έχουν 41 πληγωμένες μέρες με δύο χωριά που μαζεύονται στο γήπεδο». Σκέφτηκα, είπε στη συνέντευξη τύπου ο Νίκος Καραθάνος, να κάνουμε μία ενδεκάδα, να βάλουμε δύο προπονήτριες, την Αμαλία Μουτούση και τη Μαρία Καβογιάννη, να πάρουν νέα παιδιά από δύο χωριά και να θυμώσουν. Πολύ. Έτσι ώστε να βγουν οι στίχοι. Ένα παιχνίδι πρωτόγνωρο, μια ιδέα που μου βγήκε παρακολουθώντας μια θαυμάσια εκπομπή που έβλεπα στην R3, το Village United, που είχε να κάνει με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Για κάποιο λόγο βλέπεις κάτι και μετά κάτι άλλο και λες «αυτό ήθελα να κάνω πάντα» και είναι αλουνού. Αυτά είπε στη συνέντευξη τύπου ο Νίκος Καραθάνος, που προσφάτως απολαύσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη την παράσταση
που έφερε την ειρήνη σε διασκευή του Φίβου Δελιβοριά και τον ίδιο να είναι υπέροχος και στις ερμηνείες του, ιδίως στην ερμηνεία της μάνας της Λυσιστράτης. Άλλος ένας λόγος βεβαίως που θα κατέβαινα Αθήνα και αμέσως τώρα θα ήταν και πάλι μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος και που δεν θα τη δούμε στη Θεσσαλονίκη, παίζεται στην Αθήνα σε επανάληψη για δεύτερη χρονιά, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, ήθελα να σας πω περισσότερα για την Τζένι Τζένι του Νίκου Καραθάνου, που θα παίζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Δυστυχώς για πολύ λίγες παραστάσεις, από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, δύσκολο να τα καταφέρουμε οι Θεσσαλονικείς, αλλά όχι και αδύνατο. Θα επανέλθουμε σε αυτή την παράσταση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και θέλω να ακούσουμε και δύο μυθικά θέματα, μουσικά θέματα από αυτή την ταινία. Το ένα είναι το μεγάλο μυστικό μου, όπου εμφανίζεται να τραγουδάει η Νόρα Βαλσάμι, η οποία είχε πάει για οντισιόν στη Φίνος Φιλμ και ο Φίνος ενθουσιάστηκε, λέει, και κράτησε αυτά τα δύο κοντινά πλάνα και τα έβαλε στην ταινία εν αγνία της. Ντουμπλάρι η Κέτι Χωματά, το μεγάλο μυστικό μου, και βέβαια το θρυλικό ζεϊμπέκικο που χασάπικο που χορεύει η Τζένι Καρέζη, μουσική Γιώργου Ζαμπέτα. Αυτά σε άλλη εκπομπή. Τώρα θέλω να προλάβουμε να δούμε τι έχουμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Από θέατρο μην περιμένετε και πάρα πολλά. Νομίζω ότι η πιο δυνατή πρόταση έρχεται από την Κατερίνα Βρανά στο θέατρο Δάσους, για όσους αγαπάτε την stand-up comedy. Χάρηκα είναι ο τίτλος της νέας της παράστασης. Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ stand-up comedy, αλλά αυτό λέω να το αλλάξω. Και η Κατερίνα Βρανά είναι από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του είδους. Εδώ τώρα για την παράσταση με τον τίτλο «Χάρηκα», λέει, έχουν συμβεί κανένα δύο πραγματάκια τελευταία. Στην παράσταση η Κατερίνα Βρανά μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της, σκέψα πρώτα της ζωής της και παρασκηνιακά πίτσι πίτσι. Μια άλλη παράσταση που μπορούμε να δούμε, αν οπωσδήποτε πρέπει να δούμε θέατρο αυτό το τριήμερο, μας πηγαίνει στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Εκεί η Δέσποινα Καπουλίτσα υπογράφει μία παράσταση, τη χορογραφία και τη δραματουργία και την ερμηνεία της, ένα Βιβέρτο Player θέατρο, που με τον τίτλο «Μια συλλογική ανάσα» επιχειρεί μια διάδραση με το κοινό, πως οι αφηγήσεις του κοινού να γίνονται η πρώτη ύλη για μια σκηνική σύνθεση που θα γεννιέται στον παρόντα χρόνο, παλιό και δοκιμασμένο, αλλά έχουμε σπάνια την ευκαιρία να παρακολουθούμε αυτού του τύπου τις παραστάσεις, οπότε αν σας ενδιαφέρει, γιατί όχι. Κατά τα άλλα, και Γιάννη Χαρούλη βλέπω στο πρόγραμμα σήμερα στο Θέατρο Γης. Τζαμάλ στη Μονή Λαζαριστών. Αυτή είναι μια συναυλία που μεταφέρεται από την 5η-3η Σεπτεμβρίου, που έβρεχε πολύ και αναβλήθηκε για σήμερα η συναυλία. Είπε Μαλκίνο Ιωαννίδη σήμερα στο Θέατρο Κήπου. Έχουμε τη Γεωργία Νταγάκη και τον Αλέξη Παρχαρίδη σε μια συναυλία με τίτλο «Δύο λίρες, μια θάλασσα» στην Πλάζ Αρετζούς. Βεβαίως, μέσα στο Σαββατοκύριακο, Γιάννης Πάριος. Θα είστε πολύ, το ξέρω, Θέατρο Δάσους. Μαρίνα Σπανού στη Μονή Λαζαριστών. Αν δεν κάνω λάθος, την έχει φιλοξενούμενη η Βάσου Βλαχοπούλου σήμερα στην εκπομπή της. Μικρές περιπλανήσεις που έρχονται και πάλι από την ΚΟ να παίξουν στη μικρή σκηνή, δηλαδή στο πρώην αγροτικό του Παπάζογλου. Ο Παπάζογλου είναι ο μέντορας και ο πνευματικός πατέρας αυτού του μουσικού σχήματος, έτσι και αλλιώς. Μαζί τους θα είναι η Νάντια Παυλίδη. Έχουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο μία συναυλία κλασικής μουσικής στο χώρο του φουαγέ του μουσείου με τίτλο και Ορφέους Ακάντεμι Θεσσαλονίκη είναι το σχήμα, Όμποε Summit είναι το θέμα, γιατί είναι μία συναυλία με επίκεντρο το Όμποε, αύριο στις 7.30 αυτό. Νομίζω μία μεγάλη συναυλία είναι και αυτή στο Soul, η City of the Sun. Αυτή είναι η Ορκέζη. Το νεοϊορκέζικο ακουστικό post-rock ντουέτο που δημιουργήθηκε το 2011, που έχει βάλει στη μουσική του και post-rock και gypsy jazz και flamenco και indie rock και latin folk, που πραγματοποιεί συναυλίες σε όλο τον κόσμο με επιτυχία
και που συνεργάζεται με Thievery Corporation και Peter, Bjorn και John. Κάνει μια ευρωπαϊκή περιοδία τώρα και έρχεται στην Ελλάδα για 5 συναυλίες, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιωάννινα, Καρδίτσα και Σέρες. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη με ένα ολοκένουργιο άλμπουμ, Under the Moon. Εμείς θα ακούσουμε κάτι παλιότερό τους.

Ο Βαγγέλης Καπετάνου μου λέει να απελευθερώσω το στούντιο και είναι ο μαέστρος, οπότε πρέπει να τον υπακούσω. Λοιπόν, για μία ώρα ήμασταν παρέα. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Η Πία Μπακογιώργου έχει ετοιμάσει ωραίες μουσικές για εσάς. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα ακριβώς στις 2, ένα σάμλετ για το δρόμο. Ως τότε να περνάτε όμορφα, να περνάμε όμορφα και να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Φιλιά!

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστρέφει η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Στάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη. Μια σύγχρονη ιστορία για τη φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων που ξεδιπλώνονται με χιούμορ, ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη. Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το Σινέα Απόλλων προβάλλουν την ταινία «Το τελευταίο ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη με την Έλλη Λαμπέτη. Η υπόθεση της ταινίας αφορά μια ξεπεσμένη αθηναϊκή οικογένεια, η οποία βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Πολλές οι μουσικές επιλογές, με τους Vita Pace και Τζαμάλ να εμφανίζονται στη Μόνη Λαζαριστών, τον Αλκίνο Ιωαννίδη να δίνει συναυλία στο Θέατρο Κήπου και τους City of the Sun, το ξεχωριστό instrumental σχήμα από τον Brooklyn, γνωστό για τον ιδιαίτερο ήχο του που συνδυάζει indie rock, latin folk, blues και world music, να εμφανίζεται στον πολυχώρο Soul SKG. Τέλος, στο Θέατρο Γης, ο Γιάννης Χαρούλης υπόσχεται ένα δυναμικό live. Με αστήρευτη ενέργεια, τη βαθιά σχέση του με την κριτική μουσική παράδοση και το σύγχρονο ήχο που ενώνει έντεχνα, ροκ και λαϊκά στοιχεία, ο αγαπημένος ερμηνευτής ετοιμάζει μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ρυθμό. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης «Ανάποδη αλήθεια» του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Στην ταράτσα της SEMF παρουσιάζεται το «Ονειρικό ταξίδι», ένα αφιέρωμα στον Τάσο Λιβαδίδη. Ποίηματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Άννα Γιανακίδου και Μόνικα Ιβαζόγλου, ενώ επί σκηνής θα υπάρχουν μουσικοί που θα συνοδεύουν την ανάγνωση. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Είναι μερικές συνθέσεις που ακούγοντάς τες ανυψώνουν. Μία από αυτές είναι το Music for a Found Harmonium των Penguin Cafe Orchestra, το σχήμα του Βρετανού κιθαρίστα Simon Jeffes και της τσελίστριας Ellen Liebman, που ίδρυσαν την μπάντα το 1972. Στη συνέχεια προστέθηκαν και πολλοί άλλοι μουσικοί μετά από χρόνια, φτιάχνοντας ένα υπέροχο folk μινιμαλιστικό ήχο με avant-pop στοιχεία, και θα συνεχίσουμε με μια μπάντα που ξεχωρίζει για τις ενορχιστρώσεις της και τη φωνή του ερμηνευτή. Αναφερόμαστε στο Divine Comedy του Neil Hannon και το album Absent Friends του 2004. Ο Neil Hannon, ο οποίος έχει αυτή τη χαρακτηριστική χρειά που πολύ αγαπάμε, και το σχήμα βεβαίως είναι γεμάτο λογοτεχνικές αναφορές, όπως και ο τίτλος που παραπέμπει στην Θεία Κωμωδία του Dante. Και να πούμε επίσης ότι η τελευταία τους δουλειά είναι το Rainy Sunday Afternoon, που θα ακούσουμε σε μία από τις εκπομπές με τις νέες κυκλοφορίες που έχουμε κάθε Τετάρτη. Αλλά τώρα όμως, από το Absent Friends επιλέγουμε τη σύνθεση Our Mutual Friends.

Μεγάλο συναυλιακό αποθυμένο Divine Comedy και συνεχίζουμε με ένα ακόμη αγαπημένο group, τους Beirut, του Zach Condon, Indie Folk, World Ichi, επιρροές από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, καθώς και ηλεκτρονικά στοιχεία και μια αίσθηση φευγιού όπως στην σύνθεση The Riptide από τη χρονιά του 2011. Και να πούμε πως τελευταία τους δουλειά μέχρι τώρα, τον Beirut, είναι το A Study of Losses.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πια Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Η Κάρι Ροντρίγκες είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, κόρη του τεξανού ερμηνευτή Ντέιβιντ Ροντρίγκες και της ζωγράφου Κέιτι Νέιλ και εγγονή της δοκιμιογράφου Φράνσις Νέιλ. Εκτός από το τραγούδι, η Κάρι παίζει βιολί, κιθάρα και μαντολίνο. Το Devil in Mind προέρχεται από το 2013 και είναι συνεργασία με τον τραγουδοποιό Chip Taylor και θα συνεχίσουμε με τον Neil Young, ετών 80, ο Καναδός συνθέτης, τραγουδιστής και κιθαρίστας. Είχε γενέθλια στις 12 Νοεμβρίου, πρώην μέλος των Buffalo Springfield και Crosby, Stills, Nash και Young. Πολύ βραβευμένος και πολύ πράγμων, φιλοξενείται στην όμορφη πόλη με δύο συνθέσεις. Η πρώτη είναι το Harvest Moon με την Linda Ronstadt στα φωνητικά και μας έρχεται από το μόνιμο άλμπουμ του 1992.

Τα 80 του χρόνια, όπως είπαμε, συμπλήρωσε στις 12 Νοεμβρίου ο κορυφαίος μουσικός της folk rock Neil Young, και στην πατρίδα του, το Τορόντο του Καναδά, το γιόρτασαν με μια βραδιά που συγκέντρωσε μουσικούς, συνθέτες και ερμηνευτές της χώρας, μέλη των Blue Rodeo, Dirty Neil, Big Sugar μεταξύ άλλων. Ο ίδιος ο Neil Young δεν ήταν παρόν, όπως διαβάζουμε. Θα ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι από τον σπουδαίο αυτό μουσικό, από το Harvest του 1972, είναι το Heart of Gold.

Με μια Ροντρίγκες ανοίξαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με έναν Ροντρίγκες το κλείνουμε. Σίξτο, η Σκέτο Ροντρίγκες, ο Αμερικανός ερμηνευτής folk από το Detroit, που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από το ντοκιμαντέρ Searching for Sugarman του 2012. Μέσα από το φιλμ μάθαμε πως η Νότια Αφρική οι πωλήσεις των δίσκων του είχαν ξεπεράσει τα άλμπουμ του Elvis Presley. Μάλιστα την εποχή εκείνη κυκλοφορούσε η φήμη πως ο Σίξτο Ροντρίγκες είχε αυτοκτονήσει. Τη δεκαετία των 90 κάποιοι Νοτιοαφρικανοί θαυμαστές του κατάφεραν τον εντοπίσουν μετά από πάρα πολλή έρευνα και έτσι ξεκίνησε μια δεύτερη άνοιξη για την καριέρα του και φυσικά ακούμε το Sugar Man.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Τελευταίο μέρος, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου και αυτός βεβαίως τον Μαρκ Άλμουντ με το Mother Feast, ο πρώην ηγέτης των Soft Cell, ο οποίος έχει ιδιαίτερη θεατρικότητα τελευταία πολλά χρόνια και επιρροές από το καμπαρέ, παραχωρεί τη θέση του στον Αυστραλό SCW Stonking, ο οποίος παίζει κιθάρα, μπάντζο, φυσικά τραγουδάει και γράφει μουσική, και τον έχουμε συνδέσει με το Love Me or Die. Ας απολαύσουμε λοιπόν CW Stonking.

CW Stonking, τον είχαμε δει πριν από πάρα πολλά χρόνια, τότε που ήταν επιτυχία το κομμάτι αυτό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τους Hazmat Modine, το σχήμα με έδρα τη Νέα Υόρκη, επικεφαλής τον πολυοργανίστα Wade Schumann. Ένα σχήμα που μάθαμε, που μας στήθηκε μέσα από το soundtrack του ντοκιμαντέρ Πίνα του Wim Wenders και το υπέροχο Bahamut θα κλείσει τη σημερινή όμορφη πόλη στον 958 της R3. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Φάνη Λιάκο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Παπαγιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα με την όμορφη πόλη La Française, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Πάνω από 75 δημιουργοί από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Le Mans Prespon. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Eco Slide Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

0: misunderstood.
1: Δεν γίνεται να μην πάθεις αιμονή με την φωνή του William Dafoe. Είναι από την ταινία The Birthday Party, ολοκένουργια, συνεργασία με τον Αλέξανδρο Λιβιτζάνο, Don't Let Me Be Misunderstood. Ο Λιβιτζάνος έκανε την διασκευή, ενορχήστρωση και παίζει πιάνο, ενώ ο Dafoe τραγουδά με την συνοδεία της Czech Studio Orchestra. Νομίζω είναι μια από τις ωραιότερες ερμηνείες του συγκεκριμένου τραγουδιού. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4, Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-43. Άλλη μια εκπομπή στο τέλος της εβδομάδας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 5. Σήμερα μετά τις 4.30 θα έχουμε στην παρέα μας και τη Μαρίνα Σπανού. Έχω μεγάλη χαρά. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει τον ήχο. Η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη και στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, από αύριο. Αλλά έτσι κι αλλιώς μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Αλλά δεν μας ακούτε πια μόνο από εκεί. Από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί και από χθες, μας ακούτε και από το αυτοκίνητό σας, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, γιατί το δίκτυο DAB της ΕΡΤ αναπτύσσεται διαρκώς. Η κάλυψη του έχει φτάσει στο 80% της ελληνικής επικράτειας. Το νέο ψηφιακό ραδιόφωνο είναι εδώ. Στο ψηφιακό αυτό ραδιόφωνο μπορείτε να ακούσετε 958 από ποιο σημείο της Ελλάδας και αν είστε, αν το αυτοκίνητό σας έχει την ικανότητα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το πω αυτή τη στιγμή διαφορετικά, αλλά είναι μια νέα εμπειρία ακρόασης, έτσι κι αλλιώς, με κορυφαία ποιότητα ήχου, χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Λέγαμε και χθες τα πολύ ωραία νέα που ανακοίνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το 67ο παρακαλώ, από τις 5 μέχρι και τις 15 του Νοέμβρη. Βεβαίως βιαζόμαστε λίγο, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Νοέμβρη έχουμε ολόκληρο τον Οκτώβρη με το Φεστιβάλ Δημητρίων, έχουμε το Rewards Festival που τρέχει αυτές τις μέρες που μιλάμε, ήδη από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, για αυτό το υπέροχο κλείσιμο που κάνει κάθε φορά το Reworks τις Κυριακές στο ΜΕΤ. Όπως και να έχει, η είδηση ήταν πολύ σημαντική, δεν μπορώ να μην τη μοιραστώ. Υποδέχεται με μεγάλη χαρά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και η δική μας χαρά τον πολυβραβευμένο γαλλικιανό σκηνοθέτη, σεναριογράφο και ηθοποιό Όλιβερ Λάσε, δημιουργό της ταινίας σειρά, η οποία λατρεύτηκε από το κοινό και από τους κριτικούς και ήταν και η πιο καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία των τελευταίων πολλών χρόνων. Το Φεστιβάλ διοργανώνει ένα μεγάλο αφιέρωμα. Ο τίτλος είναι «Καλώς ήλθατε στην έρημο». Και έτσι λοιπόν προσκάλεσε τον Λάσε να επιλέξει ως guest curator 17 ταινίες για ένα σκηνικό που μας έχει χαρίσει αξέχαστα κινηματογραφικά αριστουργήματα. Επίσης το φεστιβάλ, από ό,τι είδα στο δελτίο τύπου, θα παρουσιάσει σε συνεργασία και με το Momus μια πολυμεσική κατάσταση, ενώ ο Λάσε θα δώσει ένα open talk στο οποίο θα φωτίσει ουσιαστικά την καλλιτεχνική του πορεία και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τις ταινίες του, και θα περιμένουμε, όπως κάθε φορά εξάλλου που συμβαίνει κάτι τέτοιο από το φεστιβάλ, να κυκλοφορήσει και μια ειδική έκδοση, δήλωση για το αφιέρωμα.

Καλά, νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που οι Black Keys έχουν πάρει μία τάκα και την έχουν κάνει τραγούδι. Where there's smoke, there's a fire. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Νομίζω και άλλοι καλλιτέχνες το κάνουν. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Τουλάχιστον έχουν κερδίσει ένα μεγάλο ποσοστό της προσοχής του κοινού όταν πραγματικά το τραγούδι ασχολείται με τέτοιες ατάκες. Εγώ λίγο ασχολήθηκα περισσότερο σήμερα με το πρόγραμμα του Reworks, γιατί δεν έχω προλάβει. Ξεκινάω από σήμερα να παρακολουθώ το πρόγραμμά του και ανάμεσα στα πολύ μεγάλα ονόματα και στα πολύ ενδιαφέροντα live που έχει μέχρι και την Κυριακή, όπως σας έλεγα, έχει και κάτι πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο φέτος στο Block 33. Από τις 12 και μετά έχει το Silent Stage. Τι είναι το Silent Stage? Το έχω παρακολουθήσει στο εξωτερικό, βέβαια, και η εμπειρία ήταν σε μουσείο. Φορούσαμε όλοι ακουστικά και στα ακουστικά έπαιζε ο DJ μουσική χορευτική. Οπότε επί της ουσίας δεν ακουγόταν τίποτα έξω, αλλά όλοι εμείς ακούγαμε τη μουσική στα ακουστικά μας, τη χορεύαμε. Δεν ξέρω πώς θα συμφωνήσουμε με όλο αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως. Σήμερα λοιπόν και αύριο κάνει κάτι τέτοιο και το Reworks. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Σήμερα λοιπόν και αύριο κάνει κάτι τέτοιο και το Reworks. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, μουσική, ένας διαφορετικός τρόπος να ακούσεις μουσική

Αυτή είναι η Μπεϊρούτ. Εγώ όμως σε λίγο θα έχω εδώ στην εκπομπή μία καλλιτέχνηδα που πραγματικά δεν ξέρω ποιο τραγούδι να ξεχωρίζω. Το πρωί προσπαθούσα στείνοντας την εκπομπή να επιλέξω ποια τραγούδια θα ακούσουμε μέσα σε αυτό το μισάωρο που θα κάνουμε την κουβέντα και δεν χωράει φυσικά, θέλω ένα δύο ώρο. Η Μαρίνα Σπανού έρχεται στη Θεσσαλονίκη αύριο για μια συναυλία για το κλείσιμο του καλοκαιριού στη Μονή Λαζαριστών, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Τα τραγούδια της φτάνουν στα αυτιά μου έτσι πολύ δροσερά, με μια νεανική ευαισθησία, είναι προσωπικές ιστορίες, έχουν μια νοσταλγική ατμόσφαιρα. Η αγαπημένη τραγουδοποιός συνεχίζει το μουσικό της ταξίδι, δίνει ραντεβού σε ανοιχτούς χώρους και η εμφάνισή της εδώ στην Θεσσαλονίκη νομίζω ότι θα είναι μια από τις πιο ατμοσφαιρικές βραδιές του φετινού φεστιβάλ. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια της που αγαπώ πάρα πολύ και εσείς πιστεύω. Είναι το Ταξίδι και σε λίγο θα την έχουμε κοντά μας.

0: Αυτό είναι το ταξίδι αλήθεια, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Αλήθεια δεν ήξερα τι να πρώτο βάλω. Δεν είναι μόνο η φωνή υπέροχη, είναι και ο στίχος. Μαρίνα Σπανού λοιπόν έρχεται αύριο στην Θεσσαλονίκη για μια συναυλία στην Μονή Λαζαριστών, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Την έχουμε μαζί μας εδώ σήμερα στην εκπομπή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Έρχεσαι λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, σε μια συναυλία που ουσιαστικά κλείνει το καλοκαίρι, και σκεφτόμουν τι σημαίνει για σένα αυτή η επιστροφή και τι θα ήθελες να πάρει μαζί το κόσμος φεύγοντας από την συναυλία.
1: Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πόλη που αγαπάμε ιδιαιτέρως. Επιλέγουμε πάντα είτε να ξεκινάμε τις περιοδίες μας από εκεί ή να ολοκληρώνουμε κατά κάποιο τρόπο. Οπότε αποχαιρετούμε το υπέροχο καλοκαίρι που ζήσαμε, η περιοδία που κάναμε, με μια παράσταση που έχουμε ετοιμάσει, με όλες τις εκφάνσεις που θα μπορούσαμε να βάλουμε σε αυτή.
0: Αυτό σκεφτόμουν. Τι αλλάζει τα τραγούδια όταν τραγουδά σε διαφορετικά μέρη και μπροστά σε διαφορετικά κοινά? Θέλω να πω, υπάρχει κάποια συναυλία αυτού του καλοκαιριού που ήταν διαφορετική από τις άλλες? Γιατί έχει να κάνει με το που είσαι.
1: Όλες αυτές οι συναυλίες ήταν όλες ιδιαίτερες, γιατί είναι μια διάλογος με το κοινό και κάθε φορά κάτι διαφορετικό προσφέρει. Μπορούμε και συνομιλούμε αντίστοιχα.
0: Αυτό που είπες τώρα, ότι είναι διάλογος, αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ δικό σου χαρακτηριστικό. Πραγματικά μιλάς με τον κόσμο μέσα από τις μουσικές. Τι σημαίνει να γράφεις τραγούδια σήμερα όμως? Δηλαδή στη μουσική σου υπάρχουν συχνά εικόνες από καλοκαίρια, δρόμους, ταξίδια, ανθρώπους, στιγμές που έχουν μείνει στη μνήμη. Τι σημαίνει να γράφεις τραγούδια σήμερα για σένα?
1: Είναι πάντα μια προσπάθεια σχεδόν και να τη θυμάμαι όπως τις...
0: Μαρίνα μου, δεν σε ακούω καλά. Μάλλον δεν έχεις κάποιο καλό σήμα.
1: Τώρα με ακούς?
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Τέλεια, είμαστε καθοδόν, είμαστε στο ταξί και κατεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Μάλλον περνάμε έτσι ιδιαίτερα σημεία. Έλεγα ότι είναι η προσπάθειά μου να γράφω μουσική της... και τους κόσμους που με κάνουν να ελπίζω γενικότερα για τη ζωή.
0: Mm-hmm. Η δύναμη της νοσταλγίας επίσης είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο, αν δεν κάνω λάθος, στη μουσική σου και στο στίχο σου. Και σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχα διαβάσει, είχες μιλήσει για την Αθήνα, για τα ταξίδια, τον έρωτα και εκείνες τις μικρές καθημερινές στιγμές που αποκτούν αξία με το χρόνο. Η νοσταλγία για σένα είναι ένας τρόπος να κοιτάζεις πίσω?
1: Είναι ένα κίνητρο περισσότερο για να μπορέσω, δηλαδή την κατάλληλη θερμοκρασία, έτσι ώστε να μπω σε αυτή την ατμόσφαιρα.
0: Mm-hmm. Και το τραγούδι, πολλοί ακροατές, μάλλον και εγώ, έχουμε συνδέσει τα τραγούδια μας με δικές μας αναμνήσεις που είναι και δικές σου. Θέλω να πω ότι έχουμε, κάπου βρισκόμαστε μέσα από τα τραγούδια σου. Έχουμε κοινά βιώματα.
1: Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευτυχία της μουσικής. Να μπορέσει δηλαδή να φτιάξει ένα περιβάλλον που ο κόσμος θα μπορεί να χωράει δικά του κομμάτια, χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται.
0: Mm-hmm. Έχεις εντωμεταξύ πλέον αρκετά χρόνια προσωπικής δισκογραφικής διαδρομής. Όταν ακούς σήμερα τα πρώτα σου τραγούδια, αναγνωρίζεις περισσότερο τον άνθρωπο που τα έγραψε ή βλέπεις και μια καλλιτέχνη που έχει αλλάξει στην πορεία?
1: Βλέπω και τα δύο και τα κοιτάζομαι πολύ γλυκάδα, γιατί μου έρχονται και όλες οι αναμνήσεις κατά τη δημιουργία τους και η αθόρυβη εκείνα τα χρόνια. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί είναι η φωτογραφία της στιγμής αυτή η δίσκη.
0: Mm-hmm. Αυτός ο τίτλος που αγαπώ πολύ εγώ, το άλμπουμ, μια κασέτα για το δρόμο, παραπέμπει σε μουσική που συντροφεύει μια διαδρομή. Αν εσύ έπρεπε να φτιάξεις σήμερα μια καινούργια κασέτα για ένα δρόμο που έχεις διανύσει, ή μάλλον που δεν έχεις διανύσει, συγγνώμη, ποια θα ήταν η θεματολογία σου? Έρχεται κάτι έτσι γρήγορα?
1: Θα ήταν σίγουρα...
0: Μπορείς να επαναλάβεις λίγο, γιατί πραγματικά δεν ξέρω σε ποιο σημείο είστε στη διαδρομή, αλλά δυστυχώς δεν άκουσα καλά την απάντηση. να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη να σε καλέσουμε, Μαρινά.

0: όταν έχεις να κάνεις με μια καλλιτέχνητα πραγματικά είναι στον δρόμο και έχει φέρει την Ελλάδα άνω κάτω φέτος, ειδικά το καλοκαίρι, είναι επόμενο. Την έχω πετύχει στο δρόμο τη Μαρίνα Σπανού, έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Μιλούσαμε όλο τυχαίως για το άλμπουμ «Μια κασέτα για το δρόμο» και τη ρωτούσα αν έπρεπε να φτιάξει σήμερα μια κασέτα για το δρόμο, για έναν δρόμο που δεν έχει διανύσει ακόμα, ποια θα ήταν η θεματολογία της.
1: Αναρωτιέμαι αν έχεις πάρει πιο βιωματική απάντηση ωστόσο. Και έλεγα ότι η θεματολογία που μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, τώρα θα ήταν νέα φάση ζωής που βιώνω, που έχει να κάνει με την ενηλικίωση και λίγο με τον προσωπικό χρόνο που αρχίζουμε και συμφιλειωνόμαστε μαζί του όσο μεγαλώνουμε.
0: Ναι. Okay. Ναι, πραγματικά είναι βιωματική η απάντηση και πραγματικά είναι πολύ αληθινή, αλλά δεν περίμενα κάτι άλλο από σένα. Νομίζω ότι και από τα τραγούδια σου φαίνεται ότι είσαι αυτό. Δηλαδή αυτό που βγάζεις στη μουσική, στο στίχο, στις απαντήσεις που δίνεις. Να πάμε λίγο στο πιο πρόσφατο δίσκο σου, τη Μεσαία Άρκτο. Αντιπροσωπεύει κάτι ξεχωριστό αυτός ο δίσκος για σένα? Είναι ένας σταθμός που κλείνει ένα κύκλο ή μια αφετηρία για την επόμενη φάση της μουσικής σου?
1: Είναι μια εποχή πολύ κοντά σε πράγματα που έχω ξαναγράψει. Ήταν και οι πρώτες μου πιο έντονες μουσικές αναζητήσεις σε κομμάτια όπως το «Μικρό Εαυτό» ή τις «Ειρήνες», ας πούμε, που έχει μέσα. Και ήταν ένα πάρα πολύ ευχάριστο ταξίδι γράφοντας αυτό το δίσκο, που απολαμβάνουμε τρομερά να παίζουμε και στα live μαζί με την μπάντα. Είναι ο αγαπημένος μας μέχρι στιγμής.
0: Οι Σιρήνες είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, έχω να σου πω.
1: Αλήθεια, το λέω πάρα πολύ.
0: Και είναι stand-by εδώ τώρα για να παίξει σε λίγο. Ο δρόμος, το ταξίδι, επανέρχεται συχνά στη μουσική σου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με το κοινό σου. Τι βρίσκεις στο δρόμο που δεν μπορείς να βρεις όταν μένεις σταθερά σε ένα τόπο? Είναι η αλλαγή του τοπίου, οι άνθρωποι, ο χρόνος που ίσως έχεις να σκεφτείς?
1: Είναι ίσως η μεγαλύτερη ποσότητα της αλήθειας.
0: Δηλαδή?
1: Που βιώνουμε, δηλαδή στο δρόμο μπορείς πολύ γρήγορα να δεις την ομότητα και τον κόσμο και τις ιστορίες να εναλλάσσονται, και αυτή η πληθώρα ερεθισμάτων εμένα μου δίνει πάρα πολύ υλικό και στη ζωή μου, όχι μόνο στη μουσική.
0: Δεν είναι και ένας τρόπος, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι ο δρόμος και το ταξίδι κάπως παγώνει και το χρόνο. Θέλω από το χρόνο που περνάει, σε κάνει να νιώθεις λίγο πιο έτσι, δεν μπορώ να το εξηγήσω, δηλαδή τουλάχιστον εμένα το ταξίδι και ο δρόμος με κάνει να νιώθω ότι τον έχω νικήσει το χρόνο, ενώ όταν είσαι στάσιμος έρχεται και σε προσπερνά. Η σχέση σου με τη Θεσσαλονίκη ποια είναι? Δηλαδή έχεις εμφανιστεί και στο παρελθόν εδώ, επιστρέφεις στη Μονή, υπάρχει κάποια εικόνα ή κάποια βόλτα, κάποια ανάμνηση από τη Θεσσαλονίκη που έχει περάσει στη μουσική σου ή που θα μπορούσε να γίνει τραγούδι ίσως, δεν ξέρω, τώρα μου ήρθε αυτό.
1: Καταρχάς είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες για το ταξίδι και το χρόνο, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι και με εκφράζει απόλυτα, και θέλω να πω, νομίζω ότι δεν το έχω ξαναδηλώσει κάπου αυτό, ότι αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη, εντάξει, φυσικά αυτό το ξέρουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν και έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Και βρισκόμουν εδώ, έκανα την τελευταία βόλτα πριν ανεβάσω αυτό το δίσκο, το «Μια κασέτα για το δρόμο». Έκανα μια τελευταία βόλτα στην παραλιακή κάτω, άκουσα τα τραγούδια, τα αποχαιρέτησα, γύρισα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και στο μπαλκόνι πάτησα το upload. Οπότε μπορώ να πω ότι η δεύτερη μου αρχή, γιατί έτσι τη βίωσα με το ταξίδι και με την κασέτα, έγινε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Τέλειο. Αυτό είναι. Άρα μου απάντησες στην ερώτηση που έκανα, που πραγματικά, ναι, δεν το έχεις πει αυτό ποτέ. Άρα ήταν μέσα, είχες γεμίσει από Θεσσαλονίκη και εξέφρασες μετά ότι είχες, τέλος πάντων, καλλιτεχνικά. Κάπως έτσι το άκουσα εγώ αυτό που είπες τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν κάποια πράγματα που θες να πεις μέσα από τη μουσική σου και δεν είχες ακόμη τον τρόπο να τα εκφράσεις στα προηγούμενα τραγούδια σου?
1: Νομίζω, επειδή είμαι πάρα πολύ ειλικρινής με τη στιγμή μου, ότι βρίσκομαι πάντα σε συντονισμό με αυτά που θέλω να πω, οπότε θα δούμε στην πορεία.
0: Στην πορεία.
1: Τι θα προκύψει.
0: Η εικόνα σου, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να διαχειριστείς την εικόνα σου, την εικόνα μάλλον που δημιουργεί το κοινό για σένα, και να συνεχίζεις να εξελίσσεις χωρίς να εγκλωβίζεσαι μέσα σε αυτήν?
1: Εντάξει, αυτός είναι ένας συνεχής αγώνας στα χρόνια που ζούμε, που επικρατεί εικόνα και τα social media και η διαρκής έκθεση. Αλλά προσπαθώ να την νικάω αυτή τη σκέψη που έρχεται και μου δηλώνει προσδοκίες που δεν τις έχω βάλει εγώ.
0: Έρχεται όμως, δηλαδή πραγματικά έρχεται αυτή η σκέψη στο μυαλό σου, γιατί κάποιοι
1: σαφώς
0: άνθρωποι δεν τη συνειδητοποιούν.
1: Σαφώς.
0: Και είσαι και ένας νέος άνθρωπος που χειρίζεται και σε αυτό το χώρο πολύ καλά και με πολύ συνέπεια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ό,τι αφορά τη δουλειά σου.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Όχι, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Υπάρχει μια συνέπεια, δηλαδή το κοινό περιμένει κάθε φορά να δει κάτι. Είσαι εκεί. Δεν είσαι μόνο στο live, σε βρίσκουμε και εκεί. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να αισθάνεσαι ότι ο κόσμος δεν έρχεται απλά να σε ακούσει, αλλά να συμμετάσχει σε μια κοινή εμπειρία, γιατί νομίζω ότι αυτό θα συμβεί αύριο.
1: Ακριβώς. Προσπαθώ να έχω μια άμεση σχέση με τον κόσμο, έτσι όπως ξεκίνησε κιόλας. Πριν από 5 χρόνια που βγήκαμε στον δρόμο και ήμασταν στο ίδιο σημείο με 10 μέτρα απόσταση. Mm-hmm. Οπότε όσο μπορούμε να την μειώνουμε αυτή την απόσταση είναι μεγάλη ευτυχία. Και αυτό προσπαθούμε και στις συναυλίες. Να κατεβαίνω, να έρχομαι σε επαφή, να βλέπω πρόσωπα, να μιλάω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ και έτσι να μεγαλώνουμε παρέα.
0: Αφήνεις χώρο στην καθημερινή ζωή, στις σχέσεις, στις μικρές στιγμές όταν δημιουργείς? Χρειάζεσαι απόσταση?
1: Εννοείται ότι είναι πολύ στη ζωή μου όλες οι σχέσεις μου, γιατί είναι ο πυρήνας μου και είναι η μόνη ζυγαριά που μπορώ να έχω με όλο αυτό το μεγάλο πράγμα που βιώνω.
0: Mm-hmm. Και μετά θα πάω στην τελευταία ερώτηση, γιατί δεν ξέρω, έχω λίγο άγχος ότι έχετε σταματήσει κάπου ή συνεχίζετε ακόμα να ταξιδεύετε, γιατί δεν κάνει πια διακοπές. Μετά το καλοκαίρι και τις συναυλίες και όλο αυτό, τέλος πάντων, που ολοκληρώνεται με έναν τρόπο. Τι σε απασχολεί περισσότερο δημιουργικά? Υπάρχουν καινούργια τραγούδια? Υπάρχουν ιδέες που μπορείς να μοιραστείς? Οι συνεργασίες που θες να μοιραστείς με το κοινό σου?
1: Εγώ έχω στα σκαριά τώρα ένα δίσκο και επιστρέφοντας από την περιοδία θα μπούμε στο στούντιο να τον γράψουμε. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία γι' αυτό. Uh-huh. Θα είναι με μια διαφορετική θεματολογία. Οπότε έχω περιέργεια να δω και ο κόσμος πώς θα την εκλάβει. Και ξεκινάει μια πολύ όμορφη διαδρομή αυτό το χειμώνα, αφορμή αυτό.
0: Με διαφορετική θεματολογία, τι εννοείς, δώσε μας κάτι ακόμα. Γιατί εντάξει, λίγο πολύ η θεματολογία με την οποία διαχειρίζω όλο αυτό τον καιρό μας βρίσκει πάρα πολύ μέσα σε αυτό, όλους όσους ακούμε τη μουσική σου. Θα είναι πάλι κάτι βιωματικό, θα βρούμε κοινά?
1: Εννοείται θα είναι βιωματικό. Εννοείται. Δεν μπορώ να γράψω χωρίς να είμαι ειλικρινής και προσωπική. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα θα είναι αυτό. Αλλά εκτός από τους έρωτες και τις ιστορίες που έχουμε συνηθίσει να γράφω εγώ και να ακούτε εσείς, θα έχουμε και περισσότερο έτσι μια προσωπική διαδρομή. Ένα καινούριο σπίτι, το οποίο είναι τίτλος από ένα κομμάτι που θα παίξω αύριο.
0: Ωραία.
1: Κυκλοφόρητο. Mm-hmm. Οπότε όσοι είναι εκεί θα το δουν και θα πάρουν μια γεύση.
0: Θα πάρουν μια γεύση
1: για το τι έρχεται.
0: Ωραία. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή. Δηλαδή, τι θα ακούσουμε αύριο, τι καινούριο μπορεί να ακούσουμε? Άρα ήδη μας έχεις πει ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την καινούργια σου δουλειά, κυκλοφόρητο. Αλλά mm-hmm. και θα ακούσουμε και τραγούδια απόλυτη μέχρι τώρα διαδρομή σου.
1: Ακριβώς, αγαπημένα κομμάτια, κάποιες διασκευές που λατρέψαμε φέτος το καλοκαίρι να παίζουμε και έχουμε και ένα show φτιάξει, το οποίο mm-hmm. το παρουσιάσαμε στην Αθήνα μαζί με τους συνεργάτες μου, τους χορευτές και πλέον φίλοι που έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να το φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm. Και αν το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα τραγούδι, να μου πεις και αυτό πριν σε αποχαιρετήσω, ποιος mm-hmm. θα ήταν ο τίτλος του, τι θα κρατούσες από αυτό όταν έρθει ο χειμώνας?
1: Νομίζω ότι θα ήταν δικαιωματικά τα ήσυχα βράδια.
0: Τα ήσυχα βράδια.
1: Από την Αρλέτα, ναι.
0: Mm-hmm. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ραντεβού αύριο στη Μόλη Λαζαριστών. Καλώς να μας έρθεις. Καλό δρόμο. Γιατί σε πετύχαμε στον δρόμο. Και καλό. Δεν θα να πω καλό χειμώνα. Θα πω καλό χειμώνα να έχουμε όλοι.
1: Άντε, ας πούμε. Μετά από αύριο δικαιούμαστε.
0: Από αύριο και μετά. Από τη συναυλία της Μαρίνας Πανού και μετά δικαιούμαστε να λέμε καλό χειμώνα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.

Μόλις ακούσαμε τις σιρήνες από την Μαρίνα Σπανού και την τελευταία της δουλειά. Περιμένουμε την καινούργια της δουλειά. Περιμένουμε ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι αύριο στη συναυλία της στην Μονή Λαζαριστών, σε ένα υπέροχο σόου που πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, συνέβη και στην Αθήνα. Την κουβέντα που κάναμε μαζί της, καθώς ήταν στο δρόμο, έρχεται στην Θεσσαλονίκη, μπορείτε να την ακούσετε και στο rteko.gr στην κατηγορία podcast και on demand με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται αμέσως μετά. Θα σας αφήσω με δύο τραγούδια της Μαρίνας Πανού και θα επιστρέψω τη Δευτέρα στις 4. Ως τότε, γεια και χαρά.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστρέφει η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Στάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη. Μια σύγχρονη ιστορία για τη φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων που ξεδιπλώνονται με χιούμορ, ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη. Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το Σινέ Απόλλων προβάλλουν την ταινία «Το τελευταίο ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη με την Έλληνα Μπέτη. Η υπόθεση της ταινίας αφορά μια ξεπεσμένη αθηναϊκή οικογένεια, η οποία βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Πολλές οι μουσικές επιλογές, με τους Vita Pace και Τζαμάλ να εμφανίζονται στη Μόνη Λαζαριστών, τον Αλκίνο Ιωαννίδη να δίνει συναυλία στο Θέατρο Κήπου και τους City of the Sun, το ξεχωριστό instrumental σχήμα από τον Brooklyn, γνωστό για τον ιδιαίτερο ήχο του που συνδυάζει indie rock, latin folk, blues και world music, να εμφανίζεται στον πολυχώρο Soul SKG. Τέλος, στο Θέατρο Γης, ο Γιάννης Χαρούλης υπόσχεται ένα δυναμικό live. Με αστήρευτη ενέργεια, τη βαθιά σχέση του με την κριτική μουσική παράδοση και το σύγχρονο ήχο που ενώνει έντεχνα, ροκ και λαϊκά στοιχεία, ο αγαπημένος ερμηνευτής ετοιμάζει μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, συνέστημα και ρυθμό. Στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης «Ανάποδη αλήθεια» του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Στα τελευταία έργα του καλλιτέχνη, ο άνθρωπος δεν αποτυπώνεται απλώς ως εικόνα, αλλά προσεγγίζεται ως βίωμα, μνήμη, αγωνία, προσδοκία, μοναξιά και δύναμη. Στην ταράτσα της SEMF παρουσιάζεται το «Ονειρικό ταξίδι», ένα αφιέρωμα στον Τάσο Λιβαδίδη. Ποίηματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Άννα Γεννακίδου και Μόνικα Ιβαζόγλου, ενώ επί σκηνής θα υπάρχουν μουσικοί που θα συνοδεύουν την ανάγνωση. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

18 Σεπτεμβρίου, σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, δεν ξεχνάμε τι μέρα είναι, δεν ξεχνάμε ποτέ τον Παύλο Φίσα και ακόμα περισσότερο βέβαια με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Ωστόσο, όπως σας είχα πει ήδη από χθες, έχει αλλάξει έτσι την τελευταία στιγμή η σειρά των εκπομπών αυτήν την εβδομάδα και τη σημερινή, τη συγκεκριμένη, δεν ήθελα να τη χάσουμε, παρόλο που κανονικά ήταν να παιχτεί κάποια άλλη χρονική στιγμή λίγο νωρίτερα. Θέλω να ακούσουμε ολόκληρο το Abacab, τον Genesis, τον έκτο τους δίσκο εκεί από το 1981, από το Σεπτέμβριο του 1981, για να δούμε πώς αποφασίζουν σιγά σιγά να αφήσουν πίσω το προοδευτικό rock, σιγά σιγά, όχι ακόμα, και να οδηγηθούν σε πιο pop μονοπάτια. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Το Abacab, το οποίο όπως δούμε και στην πορεία, παίρνει τον τίτλο του, δεν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο η λέξη, παίρνει τον τίτλο του από τη μορφή, από τη φόρμα του τραγουδιού, του οποίου του δίνει τον τίτλο του, του Abacab δηλαδή, το τραγουδί με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή μας και ανοίγει ο δίσκος. Και τι σημαίνει αυτό? Συνηθίζουμε γενικότερα στην μουσική, γράφοντας ένα κομμάτι, να χωρίζουμε τα μέρη και να το ονομάζουμε με τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου, μέρος Α, μέρος Β, μέρος A, μέρος B, μέρος C που λέει ο λόγος. Και η αρχική μορφή του Abacab, του τραγουδιού, ήταν μία μορφή. Πρώτα το μέρος A, μετά το μέρος B, μετά ξανά το μέρος A, μετά το μέρος C, μετά ξανά το μέρος A και κλείνουμε με το μέρος B. Κάπως έτσι βγήκε ο τίτλος, χωρίς πολλά πολλά και χωρίς περαιτέρω σκέψη και συμβολισμούς από πίσω. Ωστόσο, σαν single ήταν πολύ επιτυχημένο, παρόλο που αγγίζεται 7 λεπτά σε διάρκεια. Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ έγινε νούμερο 4 στον ειδικό κατάλογο των mainstream τραγουδιών. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των Genesis στην Αμερική μέχρι και σε εκείνο το σημείο.

πολύ επιτυχημένο σίγγλ και το No Reply At All. Έγινε νούμερο 4 στα mainstream τραγούδια, το ABBA Cup νούμερο 2 έγινε το No Reply At All. Θα ξαναγυρίσω ωστόσο για λίγο στο ABBA Cup, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί έστω και μπακάλικα να σας εξήγησα πώς βγήκε ο τίτλος και ποια ήταν η αρχική του φόρμα. Εν τέλει ο Phil Collins είπε ότι κάναν κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Εν τέλει το τραγούδι το φόρμαραν σαν A διπλό C, διπλό A, διπλό B, διπλό A και ξανά C στο τέλος. Όλα αυτά έτσι για την ιστορία του, πώς βγήκε αυτός ο ασυνήθιστος τίτλος για τον 11ο δίσκο των Genesis.

Keep it Dark, μάλλον, λοιπόν, από τους Genesis και το Abacab του 1981. Τώρα οι Genesis είχαν μείνει τρεις. Οι Tony Banks, Phil Collins και Mike Rutherford ήδη από το 1978 είχαν αρχίσει να δείχνουν σημάδια ξεκάθαρα αλλαγής στο Duke του 1980. Ωστόσο, πλέον και μετά από ένα πολύ μικρό διάλειμμα, αγοράζουν μια εξοχή κατοικία, μια φάρμα στην πραγματικότητα στην εξοχή της Αγγλίας, τη μετατρέπουν σε στούντιο, το ονομάζουν η φάρμα, πολύ πολύ ναι, απλά, και επιστρέφουν στην Αγγλία για να γράψουν δίσκο μετά και από το 1976 για πρώτη φορά. Ωστόσο, πλέον έχοντας συνειδητά στο μυαλό τους την ιδέα να γράψουν τραγούδια τα οποία δεν θα μοιάζουν καθόλου με τα προηγούμενα των Genesis, και μάλιστα λένε ότι στην πραγματικότητα στην αρχή είχαν γράψει έναν διπλό δίσκο και τον μισό τον πέταξαν γιατί θύμιζε τα παλιά τους τραγούδια. Και κάπου εδώ είναι ακριβώς το σημείο καμπής που λέμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και αφήνουν πίσω τους το progressive rock, όχι ακόμα βέβαια, αλλά αρχίζουν σιγά σιγά και το αφήνουν πίσω τους για να οδηγηθούν σε πιο pop, έτσι, μονοπάτια, κάτι το οποίο, στο οποίο μάλλον σίγουρα συνέβαλε και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία που είχε το Face Value του Phil Collins, που είχε κυκλοφορήσει την ίδια χρονιά αλλά λίγους μήνες νωρίτερα. Επίσης, σίγουρα στον ήχο και στα καινούργια τραγούδια των Genesis παίζει ρόλο και αυτή η ελευθερία που είχαν στην πραγματικότητα να μένουν στο στούντιο και να μπορούν να δουλεύουν οποιαδήποτε τη στιγμή της μέρας ήθελαν και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και για όσες ώρες αυτοί ήθελαν, αλλά και η εξέλιξη της τεχνολογίας με τα synthesizer και τους υπολογιστές και τις διάφορες μηχανές τύπου drum machine που πλέον μπορούσαν να υπάρχουν σχεδόν σε οποιοδήποτε σπίτι και έδιναν την ευκαιρία και την ευκολία στον μουσικό όχι μόνο να φαντάζεται αλλά να κάνει αυτό που φαντάζεται ήχο, χωρίς να απαραίτητα να χρειάζεται να πάει σε ένα επαγγελματικό στούντιο ηχογράφησης. Τα τέσσερα πρώτα κομμάτια τα οποία ακούσαμε αποτελούν και την πρώτη πλευρά του βινιλίου του δίσκου που κυκλοφόρησε το 1981. Πάμε να δούμε πώς ανοίγει η δεύτερη του πλευρά με ένα αρκετά πιο ξεκάθαρα progressive κομμάτι, τον Dodo Larker.

Και παρόλο που για πρώτη φορά σε δίσκο των Genesis τα credits της παραγωγής δίνονται στα μέλη της μπάντας και μόνο στην πραγματικότητα τον δίσκο τον έφτιαξαν μαζί με τον Hugh Padgham, ο οποίος ήταν ο καινούργιος παραγωγός της μπάντας. Στην πραγματικότητα άνθρωπος ο οποίος είχε δουλέψει με τον Phil Collins ήδη στο Face Value του 1981, αλλά και με τον Peter Gabriel στους προσωπικούς του δίσκους εκείνη την χρονική περίοδο, και είναι μάλλον ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε τον ήχο των drums στα 80s, έτσι με αυτό το αρκετά απότομο reverb, το αρκετά απότομο βάθος που υπάρχει στα τύμπανα, σήμα κατά τεθέν του Phil Collins γενικότερα και των Genesis στον δίσκο αυτό. Και για τον επίσης τον ήχο του δίσκου γενικότερα, ο Hugh Padgham ήθελε τα τύμπανα να είναι στο επίκεντρο, να είναι πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο μπροστά από ό,τι μέχρι σε εκείνο το σημείο και από ό,τι τα υπόλοιπα όργανα της μπάντας. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι ίσως δημιούργησε τον ήχο των drums στη δεκαετία του 80. Ωστόσο, αυτό οδήγησε τον Tony Banks να δοκιμάσει αρκετά διαφορετικά τρόπους επεξήματος στα πλήκτρα και ακόμη περισσότερο να δοκιμάσει ακόμα περισσότερα synthesizer για να αλλάξει εν τέλει το ηχητικό προφίλ της μπάντας. Συνέχεια με το Whodunit.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Man on the Corner είναι και το τελευταίο single που έβγαλε ο δίσκος, επίσης αρκετά επιτυχημένο, top 40 και στην Αγγλία και στην Αμερική, νούμερο 14 στα mainstream. Τώρα με το που βγαίνει ο δίσκος ξεκινάνε μια πολύ μεγάλη περιοδία για την πρόθεση του Genesis, η οποία είχε το εξής πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο και καινοτομία. Κάποια στιγμή πήγανε σε αυτήν την περιβόητη φάρμα στο στούντιο από μια εταιρεία για να τους κάνουν επίδειξη ενός νέου τρόπου φωτισμού σκηνής που τότε ονομαζόταν Very Light, που στην πραγματικότητα είναι αυτός ο τρόπος που βλέπουμε και σήμερα πολλές φορές σε κλαμπ, σε θέατρα, σε μαγαζιά, με τα φώτα τα οποία είναι σε ράγες πάνω στην οροφή και με πολλές φορές αυτόματα ή με υπολογιστικά ηλεκτρονικά συστήματα αλλάζουν φως, αλλάζουν χρώμα, αλλάζουν την γωνία με την οποία προβάλλουν το φως. Κάτι τέτοια πράγματα, τέτοια συστήματα δεν υπήρχαν τότε. Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και λέγεται πως τα μέλη των Genesis αλλά και ο μάνατζερ τους ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που έγιναν μέτοχοι στην εταιρεία που τους παρουσίασε αυτό το σύστημα και προφανέστατα το χρησιμοποίησαν στην περιοδία τους, μάλιστα επενδύοντας περίπου 1.000.000 λίρες Αγγλίας μόνο στο φωτισμό της περιοδίας. Μιλάμε για φοβερά ποσά για εκείνη την εποχή. Μέρος της περιοδίας είναι και στο διπλό live album που βγάλαν το 1982, το Three Sides Live.

Αυτό λοιπόν ήταν ολόκληρο το ABBA-CUP των Genesis από τον Σεπτέμβριο του 1981. Θα κλείσουμε την ακρόαση με το τελευταίο κομμάτι, το Another Record, ο δίσκος ο οποίος έγινε το δεύτερο νούμερο 1 τους στην Αγγλία μετά και από τον Duke του 1980 και νούμερο 7 στην Αμερική, η μεγαλύτερη θέση που είχαν φτάσει ποτέ και η πρώτη φορά που μπαίνανε στο Top 10. Ούτως ή άλλως ο δίσκος αυτός έγινε πολυπλατινένιος στην εκεί αγορά, ο δίσκος ο οποίος τους γυρνάει πλέον σιγά σιγά σε πιο pop μονοπάτια. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Θεέ μου που μας ορίζεις κι όλους μας βλέπεις ένα. Δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Δεν είναι όλα πως νομίζεις, είναι πλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
0: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
1: Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη τόση τα δικαιοσύνη και για μένα.

0: venenola, posso mesi se toccato mi rasvena, venenola, venenola, venenola mi rasvena.
1: Μα εσύ που μας φροντίζεις στα πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα.

Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο

Με την δικαιοσύνη του Γιάννη Αγγελάκα ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται από το βράδυ που ο Παύλος Φίσας έχασε την ζωή του στο Κερατσίνι. Ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 από μέλος της Χρυσής Αυγής. Η δολοφονία αποδόθηκε σε πολιτικά κίνητρα, ήταν αφορμή για περαιτέρω έρευνες και ποινικά αδικήματα και ήταν και αφορμή για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στην οποία εμπλέκονται μέλη και ηγετικά στελέχη του κόμματος. Και εμείς σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον Παύλο, τραγούδια που σχετίζονται με αυτόν. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Αβίδης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Ο Παύλος Φίσας ασχολούνταν με την ραπ μουσική, είχε το ψευδόνυμο Killa P και με τα τραγούδια του προσπάθησε να πολεμήσει τον φασισμό. Μάλιστα σε μια παραλλαγή που είχε κάνει στο Σιγά Μην Κλάψω του Γιάννη Αγγελάκα είχε τραγουδήσει ο Παύλος Φίσας: «Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω».

Έχω ένα μυαλό που γελάει πάντα με τα τραγικά. Έχω ένα μυαλό, μια ψυχή και μια καρδιά, τόσο ίδια όσο και διαφορετικά. Μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν να ζήσουν. Λυπάμαι τόσο που θα χρειαστεί κάποτε να χωρίσουν, έγραψε ο Παύλος Φίσας, που ήταν γνωστός στο χώρο της hip-hop σκηνής ως Killa P. Σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τότε που ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι. Έχω...

Ο Λεωνίδας Οικονομάκης είναι ιδρυτικό μέλος του Social Waste. Με το Social Waste ξεκίνησαν να ασχολούνται με τη ΡΑΠ όταν ήταν 16-17 χρονών. Συνεργάστηκαν τότε με τους Active Member, που ήταν ήδη εκεί ο Παύλος Φίσας. Συνεργάστηκαν με τα κακά μαντάτα και το Totem στα πλαίσια του Freestyle Productions. Και σε αυτή την ομάδα γνωρίστηκαν οι Social Waste με τον Παύλο Φίσα. Γνωρίστηκαν πολύ καλά μεταξύ τους. Ήταν μαζί η ομάδα μέχρι το 2005 που ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του. Ο Παύλος Φίσας, λέει ο Λεωνίδας Οικονομάκης, πως δεν ήταν πολύ γνωστός ράπερ, τον ήξεραν οι πολύ μοιημένοι, αλλά ήταν γνωστός στη γειτονιά του, ήταν γεμάτος ζωντάνια, ήταν φιλικός, ήταν πλακατζής, με τρόπους, η ψυχή της παρέας, θα σκιζόταν για τους φίλους του όπως και το απέδειξε, αλλά τον χαλούσε που έχανε τον ρυθμό. Πήγε ο Παύλος λοιπόν μια μέρα και βρήκε τον Λεωνίδα, προσπάθησε ο Λεωνίδας Οικονομάκης να του δείξει μερικές τεχνικές και όταν τον άκουσε ο Λεωνίδας Οικονομάκης μετά από μερικά χρόνια, ο Παύλος Φίσας είχε τον καλύτερο ρυθμό από τους περισσότερους rappers. Οι Social Waste έχουν αφιερώσει ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησαν το 2013, τη γιορτή της Ουτοπίας, στον Παύλο Φίσα. Στο Hip Hop της Μεσογείου, τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 2017, βρίσκεται το «Θα ήτανε, δε θα ήτανε» 15. Το τραγούδι αυτό, στο οποίο συμμετέχει και ο Μάνου Τσάου, μιλάει για τρία νέα παιδιά, τον Μπεργκίν Ελβάν, τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο και τον Παύλο Φίσα. Και οι τρεις δολοφονήθηκαν και οι τρεις έγιναν σύμβολα για την νεολαία και όχι μόνο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος.

Δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνη μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε, μες στο χειμώνα στ' ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.

0: να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δύο το μπαγκάκι μου.
1: Ο Παύλος Φίσας ήταν ένας άνθρωπος που δεν φοβήθηκε τους νεοναζί, τους αντιμετώπισε γενναία για να προστατέψει τους φίλους του και τελικά δολοφονήθηκε πίσω πλατά. Η ιστορία του Παύλου Φίσα μας δείχνει ότι η μάχη εναντίον του φασισμού είναι δύσκολη, καθημερινή και πολυεπίπεδη. Είναι μια μάχη που πρέπει να δίνεται πάντα, ακόμα και όταν βαθαίνει η κρίση. Μια μάχη που ξεκινάει πάντα από τον εαυτό μας, τους φίλους μας, τις σχέσεις μας και τις συμπεριφορές μας. Συνεχίζει σε γειτονιές και πλατείες, περνάει από σχολεία και πανεπιστήμια, προεκτείνεται σε χώρους δουλειάς και μέρη ψυχαγωγίας και τελικά καταλήγει ίσως στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο Κυριάκος Χαρίτος γράφει πως για μένα δεν είναι άλλη μια νύχτα, είναι η ίστατη, δεν έρχεται για μένα ο Λύκος ούτε η Αρκούδα, δεν έρχεται ο Λέοντας να με κάνει κομμάτια, μονάχα ο άνθρωπος έρχεται και δεν έρχεται για καλό.

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτιο του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα.

σχολεία μας, οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει, μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσαν στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει η αλάνα, ούτε η

το δρόμο και όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβρασε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, καφενεία. Και εμείς με το οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Άθωνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του και ο Χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Νόρτουιτς στα δυτικά, στην Τούμπα ο Παπάζης και οι τρύπες πάνω στις οικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη, μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδιε την είχαμε ξεχάσει, η νύφη του Θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

0: τον έβγαλε με πάθος. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιάς στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουν για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό, μάνα. Φτωχή λευρίζει Διάνα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή, λεπρή ζητιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι η ελπίδα σου, μοναδική δικιά σου.
1: Η δολοφονία του Παύλου Φίσα μπορεί να είναι από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην πρόσφατη ιστορία, αλλά από εκείνη τη στιγμή και μετά μπορεί ο Παύλος να στέκεται για πάντα νέος και να στέλνει σαν φάρο το πιο καθαρό φως, και εμείς θα ακούσουμε τον φάρο από τους Ψήλους Τάχυρα.
2: Στα διέξοδο του κόσμου λένε πως υπάρχει ένας δρόμος. Από αυτούς που εξαφανίζονται τη μέρα και το βράδυ, αν τον βρεις σε πιάνει τρόμος. Ξυπνάει κι ένας φάρος από αυτούς που τα θα δείχνουν την πορεία. Μας τα

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το 2014, ένα χρόνο μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα, η Μαρία Πανοσιάν έγραψε την μουσική και έβαλε τη φωνή της στο τραγούδι για τον Παύλο Φίσα. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε τη μουσική στο τραγούδι αυτό για τον Παύλο.

Είσαι αδερφός μου Παύλο Φίσα, τώρα σε βλέπω απ' την αφίσα με την πληγή. Η μνήμη που κρατάει μαχαίρι οπλίζει τώρα κι άλλο χέρι και καίει τη γη. Ζωή ζητάει να αποτελειώσει, ο φασισμός πουλάει τη δόση και ο καναπές την αγοράζει. Στις γειτονιές των ιτημένων το τέρας στέκεται στημένο, σπιτιά ρημάζει. Είσαι αδερφός μου Παύλο Φίσα, αν είσαι αέρας τώρα Φίσα, να σηκωθούμε. Με ένα όρφανο τραγούδι Παύλο, το πλήρωσες εσύ τον άβλο, χωρίς επιστροφή να πούμε. Είσαι αδερφός μου Παύλο Φίσα, αν είσαι αέρας τώρα Φίσα, να σηκωθούμε. Είσαι αδερφός μας Παύλο Φίσα, αν είσαι αέρας τώρα Φίσα, να σηκωθούμε.

σταματάει μαχαίρι. Με πλύζει τώρα κι άλλο χέρι και καίει τη γη. Ζωή ζητάει να αποτελειώσει. Ο φασισμός πουλάει τη δόση και ο καναπές την αγοράζει. Είσαι αδερφός μας, Παύλο Φίσα. Αν είσαι αέρας, τώρα αφήσα.

0: Η Μάγδα Φίσα απευθύνθηκε στους χιλιάδες που βρέθηκαν χθες το βράδυ στον πολυχώρο των Λιπασμάτων στην Δραπετσόνα κατά τη διάρκεια της συναυλίας μνήμης για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του γιού της Παύλου. Είπε λοιπόν η Μάγδα Φίσα: «Αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα 2, στορκίζομαι γέ μου πως αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας, πάλι το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσε τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί, που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές», σημείωσε η Μάγδα Φίσα, στέλνοντας μήνυμα προς τον κόσμο, λέγοντας πως τίποτα δεν χαρίζεται, όλα τα κερδίζουμε, καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

0: Συνεχίζοντας την ομιλία της η Μάγδα Φίσα χθες το βράδυ στην Δραπετσόνα κατά τη διάρκεια της συναυλίας μνήμης για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, είπε πως σκέφτομαι τα παιδιά που κοιτούν τα σύννεφα και αναρωτιούνται με τι μοιάζουν. Έτσι κι εγώ, άλλες φορές μοιάζει με λουλούδι, άλλες φορές με πουλί. Είσαι κύμα και μαζί βράχος, αστραπή και βροντί, που αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα, η στιγμή του μεγάλου σπαραγμού. Όλες οι μνήμες χορεύουν στο πιο πένθυμο μυρολόι, όλος ο πόνος σπαρταρά στο μυαλό και στην καρδιά.
1: Όποιος κάνει πως δεν ξέρει, ξέρει πάντα δυο φορές. Όποιος θάνατο γυρεύει, δεν το γνώρισε ποτέ.

Όποιος κάνει πως δεν ξέρει, ακούσαμε από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και πιο πριν ακούσαμε «Πάντα θα ξημερώνει» από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ένα τραγούδι που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης με αφορμή την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ένα ποίημα του Νίκου Μοσχοβάκου, το οποίο μπλέκεται με ένα άλλο ποίημα της Κατερίνας Γόγου, και ο Μιχάλης Καλογεράκης έχει μελοποιήσει τα δύο αυτά ποίηματα, είναι και στο τραγούδι. Στην απαγγελία είναι ο Παντελής Καλογεράκης. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαβίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Θα ανοίξω την πόρτα ίσα ολόησα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.

0: πως δεν πρόλαβα και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα, γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ, έτσι αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια.
1: Παραδείγμα.

ανοίξω την πόρτα και θα χαθώ με το όνειρο της επανάστασης, μες στην απέραντη μοναξιά των δρόμων που θα καίγονται.

Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Τώρα στο ertdeco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Από βαρύζεϊ μπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι. Ραδιοφωνικές συναντήσεις του Γιώργου Ζήκα στον 958, το πολιτιστικό δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλημέρα αγαπητοί μου ακροατές, για ακόμα μια Κυριακή η εκπομπή από βάριζε μπέικο μέχρι σκληρό ροκάκι θα σας κρατήσει συντροφιά. Σήμερα καλεσμένος της εκπομπής μας ένας νέος ταλαντούχος τραγουδοποιός αλλά και μουσικός, ο οποίος θα μας ξεναγήσει στην προσωπική του περιπλάνηση, θα μας μιλήσει για το πώς έχει βιώσει αυτό στη μουσική και πώς έχει γράψει τα τραγούδια του. Καλεσμένος μας σήμερα ο Γιάννης Μίτσης. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι πρώτα, να πάρουμε ένα στίγμα και μετά θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον Γιάννη.

0: Γιάννη, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και καλά θα ήταν έτσι όπως συνηθίζουμε να τα πιάνουμε τα πράγματα από την αρχή. Δηλαδή, θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς από πού είναι η καταγωγή σου, πού γεννήθηκες και ποια ήταν έτσι τα πρώτα ακούσματα, οι πρώτες εικόνες και ό,τι θυμάσαι από την παιδική σου ηλικία.
1: Μάλιστα. Εγώ γεννήθηκα στα Γιάννενα πάνω, στα Ανατολικά Ζαγόρια δηλαδή, σε ένα χωριό στην Πίνδο.
0: Ορεινό χωριό δηλαδή.
1: Ορεινό χωριό, ναι, αρκετά 1000 υψόμετρο. Γεννήθηκα στο σπίτι.
0: Όταν λες γεννήθηκε στο σπίτι, δηλαδή ήρθε η μαμή και σε ξεγέννησε.
1: Ναι, ναι, η προγιαγιά μου.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τις άλλες γειτόνισσες εκεί πέρα. Ναι. Ήμουν λίγο τυχερός γιατί είδα τα πράγματα λίγο από την αρχή όσον αφορά όλη αυτή την εξέλιξη του πολιτισμού μας. Δηλαδή θυμάμαι τώρα ότι ήμουν 7 χρονών που ήρθε το ηλεκτρικό ρεύμα. Η μουσική εκείνα τα χρόνια ήταν μόνο 2-3 φορές το χρόνο όταν γινόταν το πανηγύρι το καλοκαίρι ή κάποιος γάμος.
0: Ερχόταν όργανα δηλαδή.
1: Ερχόταν όργανα, δεν υπήρχε καν δρόμος τότε, δηλαδή τα όργανα ερχότανε με τα, πηγαίνανε με τα άλογα και τους παίρνανε. Και όλος ο κόσμος περίμενε πώς και πώς αυτές τις μέρες. Ήταν μαγεία η μουσική τότε. Μετά απέκτησα ένα μικρό ραδιοφωνάκι, άρχισα να πιάνω σταθμούς διάφορους.
0: Δεν μου λες τώρα ποιο χωριό ήταν αυτό.
1: Κρυόβερση λεγότανε.
0: Κρυόβερση δηλαδή. Πώς κατοίκους είχε αυτό το χωριό?
1: Τότε είχε 400-500.
0: Αν μιλάμε για ένα μικρό χωριό που όλη η πληροφορία είναι πολύ δύσκολη, έτσι. Ναι. Ακόμα φαντάζομαι και τα τρόφιμα θα ήταν δύσκολα να έρθουν.
1: Τα τρόφιμα τότε συνήθως οι κάτοικοι δηλαδή τα κάνανε από μόνοι τους.
0: Ζυμώνα ψωμιά δηλαδή.
1: Ζυμώνα ψωμιά, σφάζανε τα ζώα, το γάλα, το τυρί, όλα αυτά, τα χωράφια δίνανε όλες τις.
0: Και τώρα εγώ θέλω να μου πεις έτσι σε αυτές τις μικρές κοινωνίες τι ρόλο μπορεί να παίζει η μουσική. Δηλαδή ποια είναι η σχέση των ανθρώπων που ζουν σε ένα μικρό απομονωμένο χωριό σε σχέση με τη μουσική, πώς τραγουδάνε μόνοι τους? Ναι. Γιατί στην Ήπειρο νομίζω υπάρχει και το πολυφωνικό τραγούδι, έτσι.
1: Υπάρχει, υπάρχει. Εκεί πέρα συναντάς πολύ έντονα δύο πράγματα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μία καλλιτεχνική φλέβα, ο οποίος από μόνος του παίζει κάποιο όργανο, μία φλογέρα ή οτιδήποτε μπορεί να έχει εκεί, ο οποίος αυτό που βλέπει προσπαθεί να το μεταφέρει μέσα από ένα στίχο ενός τραγουδιού, συνήθως κάποιος πόνος, ας πούμε, της φτώχειας ή μία ερωτική απογοήτευση ή οτιδήποτε. Και πολύ έντονα το στοιχείο άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι είναι αυτό που λέγεται μουσική τέχνη, απλά όταν έρχονται τα όργανα κάποιος εκστασιάζεται χορεύοντας και τραγουδώντας.
0: Ναι, και βγαίνει ένα πράγμα πολύ καθαρό
1: και αυθόρμητο.
0: Ναι. Λοιπόν, να μεταφερθούμε λιγάκι και ηχητικά σε αυτή τη χρονική περίοδο να ακούσουμε το Στυλιανό Μπέλο που είναι και από τα μέρη σας.
1: Ναι, ήταν αντιπροσωπευτικός εκείνη την εποχή.
0: Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Μάλιστα. Πήγαμε για τα Καλάδα, πούμε, στα βουνά. Στα βουνά. Ακούσαμε και αυτή τη φωνή, την ελληνικότατη του Μπέλου, με καταπληκτικές φωνές αυτές.
1: Ναι, καταπληκτικές ήταν.
0: Καθαρές, έτσι, ορισίβιες. Δεν μου λες, Γιάννη, τώρα, εσύ τώρα πώς γίνεται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έτσι, ενός μικρού χωριού ορεινού, πώς παίρνεις τα πρώτα μηνύματά σου ότι κάτι έχεις να κάνεις με τη μουσική σου? Προκύπτει από μικρό ή τη συναντάς αργότερα τη μουσική?
1: Όχι, μου προκύπτει από μικρή ηλικία. Δηλαδή, με το που έβλεπα τους μουσικούς να φτάνουν στο χωριό να παίζουν, και αυτό που συνέβαινε ήταν ένα πράγμα με μάγευε. Δηλαδή, δεν μπορούσα να δω τον εαυτό μου να ακολουθεί τους παλιότερους, δηλαδή να πηγαίνει στα χωράφια, να κάνει αυτές τις δουλειές και μέσα σε αυτό το πράγμα που γινόταν εκεί τότε. Έβλεπα εντωμεταξύ τους ανθρώπους πώς μαγευόταν από τη μουσική και δεν μπορούσα να ήμουν στη θέση τους. Ήθελα να ήμουν στη θέση των μουσικών.
0: Και πώς συμβαίνει αυτό το, η μαγική
1: στιγμή? Άρχισα να κατασκευάζω όργανα από μόνος μου. Άρχισα να κατασκευάζω κιθάρες και κρουστά.
0: Κιθάρες πώς δηλαδή, αυτοσχέδιες έτσι?
1: Αυτοσχέδιες, ναι, και προσπαθούσα να βγάλω κάποιον ήχο, δηλαδή τέντωνα σύρματα ή νάιλον, κάτι σαν χορδές σε ένα ξύλο, το έσκαβα λίγο από εδώ από εκεί, ηχούσε κάπως και προσπαθούσα να πω κάποιο τραγούδι που ήξερα, το είχα μάθει. Βέβαια στην αρχή έμοιαζε με παιχνίδι, μετά μόλις άρχισα να, όταν πήγα πρώτη φορά στην πόλη στα Γιάννενα και είδα ένα μαγαζί με όργανα, λέω θέλω μία κιθάρα. Ήταν αδύνατον τότε ο πατέρας μου να μου πάρει μία κιθάρα, αν και αυτός έπαιζε λίγο μουσική. Μου έλεγε ότι είναι δύσκολα με την μουσική και
0: ήθελα να σε αποστρέψει, ναι, έτσι, από τη μουσική.
1: Από τη μουσική, μην ασχολείσαι με αυτό,
0: να
1: μην μπλέξω. Τέλος πάντων, εγώ τα κατάφερα μετά από πολλές
0: περιπέτειες.
1: Παίρνω μία κιθάρα και εκεί άρχισα να ψιλομαθαίνω. Εν τω μεταξύ, επειδή ο πατέρας μου σε κάποια στιγμή στο χωριό, επειδή ασχολιόταν λίγο με τη μουσική, γνώριζε τους μουσικούς, ο κιθαρίστας μου είχε δείξει δύο συγχορδίες στην κιθάρα πώς παίζουν, γιατί συνήθως στα δημοτικά παίζονταν με μία συγχορδία ή δύο. Και άρχισα να παίζω αυτό ώρες ατέλειωτες.
0: Τραγουδούσες και από πάνω, δηλαδή?
1: Τραγουδούσα, ναι, και προσπαθούσα να τραγουδήσω. Και μας θυμάμαι τότε τα παιδιά της ηλικίας μου, 9-10 χρονών που ήμασταν, με παρατηρούσαν που έπαιζα κιθάρα και με θαυμάζανε.
0: Και σε παρέσυρε και εσένα αυτό.
1: Με παρέσυρε και εμένα πιο πολύ.
0: Σε θαυμάζανε και αποφάσισε να γίνει μουσικό.
1: Και αποφάσισε να γίνει μουσικό.
0: Και πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, έτσι? Πώς ξεκινάει το, πια, όχι που, έξω από το, αυτό το πρώτο ερέθισμα,
1: ναι, ναι,
0: έτσι?
1: Με το που
0: είναι
1: τελειώνει αυτό το δημοτικό, έπρεπε να φύγω για την πόλη, γιατί έπρεπε να πάω στο γυμνάσιο. Κατεβαίνοντας στην πόλη, πλέον είχα. Πήγα σε ένα οδείο της πόλης και αμέσως άρχισα να κάνω μαθήματα μουσικής. Βέβαια ήταν τελείως εκτός δημοτικού τραγουδιού. Ήταν κλασική μουσική. Τότε άρχισα να ακούω ραδιόφωνο, ένα-δύο ραδιόφωνα που υπήρχαν, και μαγεύτηκα με τον Μάνο Χατζηδάκη τότε, δηλαδή, που...
0: ναι.
1: Και με άλλους, αλλά ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν, ίσως ήταν και κοντά σε αυτό που κάναμε στο 2. Και εκεί άρχισε στην ουσία η περιπέτεια με την, ωραία, μουσική.
0: Ας βάλουμε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη τώρα.

0: από Βάρη Ζεμπέικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι και με καλεσμένο το Γιάννη Μίτση, έναν νέο τραγουδοποιό που αυτόν τον καιρό τα τελευταία χρόνια μένει στην πόλη μας. Συνεχίζουμε την κουβέντα. Γιάννη, βρισκόμαστε δηλαδή τώρα περίπου στα χρόνια της εφηβείας, αν κατάλαβα καλά, όπου ναι, εσύ έχεις μπει μεταμανίας μέσα στη μουσική, έχεις πάρει ένα όργανο, πας στο οδείο, μαθαίνεις και τι συμβαίνει από εδώ και πέρα δηλαδή.
1: Είναι πολύ δύσκολα στην επαρχία εκείνο το καιρό, δηλαδή είναι, η πληροφόρηση είναι μισή, οι άνθρωποι που ξέρουν κάποια πράγματα είναι λιγοστοί, όλοι φεύγουν. Γενικά είναι πολύ δύσκολα για κάποιον να και να μείνει σε αυτή την πόλη αλλά και να δημιουργήσει με αυτή. Εκείνη την εποχή βέβαια άρχισε να συμβαίνει, να γνωρίζω και άλλα παιδιά που θέλανε να παίξουν μουσική. Ήτανε το ρεύμα του, άρχισε να έρχεται το ρεύμα του ροκ, ας πούμε. Ανακάλυψα ότι με μία κιθάρα μπορείς να, μαθαίνοντας 2-3 συγχορδίες, να κάνεις ένα τραγούδι και να πεις αυτά που έχεις εσύ. Και αρχίσαμε να κάνουμε πρόβες χωρίς να ξέρουμε τίποτα, διάφορα τραγούδια, όπου άρχισα να μαζεύουμε και κοινό. Γιατί δεν υπήρχε και κανένα άλλο πράγμα στην πόλη.
0: Χώροι υπήρχαν να παίξετε τα τραγούδια σας. Μιλάμε τώρα σε τι ηλικία σε
1: μιλάμε τώρα 15 αυτά, χρονών.
0: 15 χρονών. Δηλαδή βρίσκεσαι με φιλαράκι άλλους μουσικούς, άλλους κάνετε μουσικούς, ένα γκρουπάκι μέσα σε μια ασυνείδητη κατάσταση χωρίς να ξέρετε τι συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, τίποτα.
0: Παίζετε.
1: Εκείνη την εποχή υπήρχαν οι κινηματογράφοι. Δεν υπήρχαν χώροι συναυλιών. Όπου πηγαίναμε από μόνοι μας και ζητάγαμε από τον τάδε κινηματογράφο να μας δώσει το χώρο να παίξουμε. Συνήθως μας τον έδινε Κυριακή πρωί. Παίρναμε όλο το ρίσκο χωρίς βέβαια να ξέρουμε τι γίνεται. Ήμασταν αισιόδοξοι ότι θα μαζευτεί κόσμος. Και τελικά γινότανε. Μαζευότανε κόσμος και έβλεπε αυτή την παράσταση. Βγαίναν τα έξοδα δηλαδή, να πληρώσουμε το σινεμά και την εφορία και τα δικαιώματα των μουσικών.
0: Και περισσότερο ενδιαφέρον είχε το ότι κάνατε κάτι και σας κρατούσε ζωντανός παρά άλλα πράγματα, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και περισσότερο ενδιαφέρον είχε το ότι κάνατε κάτι και σας κρατούσε ζωντανός παρά άλλα πράγματα, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Και γίνεται την πρώτη φορά αυτό.

0: πω έτσι, η μεγαλύτερη τότε ήταν οι άνθρωποι των hippies, οι λεγόμενοι hippies.
1: Την περίοδο μετά την μεταπολίτευση, ας πούμε.
0: Ναι, την περίοδο μετά την μεταπολίτευση. Υπήρχαν πολλά πράγματα τότε. Εντάξει, από τη μία πλευρά ήταν ο Θοδωράκης, ο οποίος και ο Λοΐζος, και που άρχισαν να κάνουν αυτή τη μουσική. Αλλά υπήρχε και ο Bob Dylan από την άλλη. Mm. Δηλαδή, εγώ επειδή ήδη είχα περάσει αυτό το στένεμα της κλειστής κοινωνίας και στο χωριό και στην πόλη των Ιωαννίνων, ήθελα να φύγω από εκεί. Και άρχισα να... Δηλαδή, ο Παύλος Ιδρόπουλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου το έδινε αυτό. Μίλαγε για αυτή την απογοήτευση, ήταν πιο κοντά σε μένα, ναι. Μπορούσα να πω. Είναι τεράστιος
1: κομμάτι. Να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα που ανέφερε στον Παύλο του Σιδηρόπουλο, να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Ωραία.

0: Είναι κακό να πιστεύεις ότι για όλα αυτές εσύ να πούμε. Σίγουρα δεν φταίσαι εσύ, φταίνει και κάποιοι άλλοι. Γιάννη, για να τα πάρουμε, επειδή ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα με αυτό το, με αυτή την εκπομπή, ότι ο χρόνος περνάει και δεν λέμε κάποια ουσιαστικά πράγματα. Τα οποία σου προκύπτουν εκ των υστέρων. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα εντάχει έτσι μια διαδρομή σου, φεύγεις από τα Γιάννενα κάποια στιγμή, ναι. Έτσι, και
1: φεύγω από τα
0: δεν σε κρατάει δηλαδή κρατάει, ο χώρος, θες να φύγεις, ναι, ας πούμε, δραπετεύεις, ναι, πια από την πόλη σου, ναι, και κάνεις τι?
1: Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη το 79, κάθομαι ένα χρόνο, συνειδητοποιώ ότι και εδώ ήταν λίγο και κλεισμένον των θυρών τα πράγματα, γιατί αν δεν είσαι από την αρχή σε μία πόλη, τέλος πάντων η εφηβεία να σε οδηγήσει σε διάφορες γνωριμίες το ένα το άλλο, και αμέσως μετά φεύγω για το Παρίσι. Πηγαίνω σε μία τεράστια μεγαλούπολη όπου παίζονται τα πάντα, τουλάχιστον μουσικά συμβαίνει κατά κόρον. Έχει περάσει η εποχή

0: του καμπαρέ και όλα αυτά. Και εδώ συναντάμε εγώ συναντώ πολλούς μουσικούς οι οποίοι παίζουν απίστευτα ωραία τα οργανά τους και βλέπω μεγάλες συναυλίες, χώρους συναυλιακούς, ήχος,
1: ερεθίσματα πολλά,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: τι είναι έτσι, ο ήχος, ναι, πώς γίνεται η παραγωγή.
1: Και αυτά όλα πώς τα μαθαίνεις, μέσα από ποια ανασχόληση στο Παρίσι, δηλαδή όταν πας, πας
0: πήγα στο πανεπιστήμιο. Πήγα, γράφτηκα σε ένα πανεπιστήμιο στο 8 και έκανα μουσικολογία, η οποία είχε διάφορα μαθήματα εκτός από μουσική και διάφορα άλλα. Εκεί πέρα συναντώ διάφορο κόσμο από όλα τα μέρη του πλανήτη, δηλαδή Αφρικάνους. Η Γαλλία εκείνη την εποχή στηρίζει αυτό το ethnic πράγμα που πήγε να γίνει κάτι σε κάποια στιγμή. Έχει μουσικούς από όλο τον κόσμο. Βέβαια, επειδή εκεί πέρα γίνομαι ακόμα, εκεί συνειδητοποιώ το ότι είμαι Έλληνας, και εκεί γνωρίζω και τον Παύλο το Παυλίδη
1: από τα Ξύλινα Σπαθιά.
0: Εκεί μένουμε μαζί κάπου 2 χρόνια σε ένα σπίτι και γράφουμε συνέχεια τραγούδια, συνέχεια μαθαίνουμε μάλλον να το κάνουμε αυτό. Ο Παύλος ήταν ταλέντο, στιχουργικό ταλέντο, και είχε μία άλλη άποψη για τα πράγματα. Έβλεπε τον ήρωα και το ταξίδι σε αυτόν τον κόσμο, όπου εκεί κάναμε πολλά κομμάτια.
1: Δηλαδή δουλεύετε δημιουργικά μόνο ή κάνετε και κάποια ζωντανά, έχετε και κάποιους χώρους που πάτε και παίζετε?
0: Έχουμε κάποιους χώρους που πάμε και παίζουμε, αλλά συνήθως μάλλον η πιο πολλή δουλειά γίνεται στο σπίτι. Έχουμε πάρει, μαθαίνουμε τι είναι οι κονσόλες, τι είναι τα εφέ, αγοράζουμε και αρχίζουμε και γράφουμε.
1: Έχει μπει όμως ήδη και η τεχνολογία.
0: Έχει μπει και η τεχνολογία
1: πια πολύ έντονα μες στη μουσική, κατάλαβες. Οπότε η αμεσότητα του δρόμου και των ακουστικών οργάνων αρχίζει να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Έτσι και το ηχητικό.
0: Αρχίζει και η παραγωγή γίνεται, τουλάχιστον στο ροκ είναι σημαντικό.
1: Και μέχρι πότε κάθεσαι στο Παρίσι?
0: Στο Παρίσι κάθεσα 9 χρόνια.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Κάθεσα πολλά χρόνια, γιατί δεν ήμουν τόσο καλός μαθητής. Δηλαδή, όχι δεν ήμουν καλός μαθητής, απλά δεν πήγαινα στις εξετάσεις. Χανόμουν και όλα στα πράγματα που συνέβαιναν εκεί πέρα.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχεις σπουδάσει μουσικολογία, δηλαδή έχεις σπουδάσει μουσική, ας πούμε, έτσι?
0: Ναι, έχω κάνει μουσική.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα βέβαια από όλο αυτό το πράγμα συνειδητοποιώ ότι το τραγούδι, ότι ο Ντίλαν είναι μεγάλος δημιουργός, γιατί η κιθάρα είναι πάντοτε κάτι περισσότερο από μια μουσική παραγωγή. Δηλαδή με μια κιθάρα μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ή με οποιοδήποτε άλλο.
1: Αυτό όμως το τόσο απλό, έτσι που λέμε, μια κιθάρα που να πάει, μπορεί να καταλάβεις το πόσο δύσκολο είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα αυτά πρέπει να είναι πάρα
0: ότι
1: πολύ
0: απλότητα,
1: καλά.
0: Η απλότητα στη μουσική είναι το πιο δύσκολο, και πιστεύω ότι όσο πιο απλά νομίζεις ότι είναι τα πράγματα, είναι ακόμα πιο απλά. Και εκεί αρχίζει ένα άλλο δρομολόγιο.
1: Επειδή τυχαίνει και ο Ντίλαν είναι ένας από τους αγαπημένους μου τροβαδούρους εκείνων της εποχής, και μπορώ να σου πω ότι έχω όλους τους δίσκους του, θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα τραγουδάκι που έχεις διαλέξει.

같은 이

0: Περνάει δηλαδή και αυτή η περίοδος στη Γαλλία, έτσι. Ναι. Μόνο στο Παρίσι έμεινες ή...
1: Μόνο στο Παρίσι έμεινε.
0: Μόνο στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Και αποφασίζεις κάποια στιγμή τελειώνοντας τις σπουδές σου να γυρίσεις πίσω ή το ψάχνεις λίγο εκεί να δεις πως είναι, δεν βολεύει και έρχεσαι, πως γίνεται?
1: Σε κάποια στιγμή μετά από διάφορα πράγματα μπορώ να πω ότι κάπου μπερδεύτηκα λίγο στο κεφάλι μου, δηλαδή με τα πράγματα της μουσικής. Ήταν πολλά πράγματα που μου αρέσαν, δηλαδή πολλές μουσικές μου αρέσανε από όλα τα έθνη και από όλες τις περιοχές του πλανήτη άρχισαν να μου αρέσουν οι μουσικές, και στο τέλος δεν ήξερα τι ακριβώς γίνεται. Πέρασε καιρός μέχρι να καταλάβω ότι η μουσική είναι παντού το ίδιο και ότι η κάθε γλώσσα λέει τα ίδια και όλοι μιλάνε για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Μετά κατέβηκα στην Ελλάδα, γιατί το Παρίσι ήταν πολύ ωραία πόλη. Έπρεπε να φύγω όμως, γιατί θα έμενα για όλη μου τη ζωή εκεί πέρα, οπότε δεν μπορούσα να μείνω, γιατί η Ελλάδα ήταν πάντα ένας χώρος που με μάγευε, που ερχόμουν τα καλοκαίρια και έκανα διακοπές ή και τους χειμώνες μερικές φορές. Δεν άντεχα το βορεινό ουρανό, δηλαδή θα μπορούσα να πω, αυτό το...
0: Τη μουντίλα
1: της
0: Βόρειας Ευρώπης.
1: Της Βόρειας Ευρώπης.
0: Για πες όμως τώρα, έρχεσαι στην Ελλάδα και τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Η νοσταλγία φυσικά είναι ένα πράγμα που πάντοτε μας φέρνει γλυκά στην πατρίδα, ναι, πίσω, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται?
1: Από εκεί και πέρα, με το που έρχομαι στην Ελλάδα, βέβαια στο Παρίσι μπορώ να πω ότι εκεί ανακάλυψα περισσότερο την ελληνική μουσική, δηλαδή ακούγοντας όλους τους Έλληνες, τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, βέβαια. Και από την άλλη έβλεπα και μεγάλους συνθέτες του κόσμου. Αυτό ήταν και το πράγμα που με είχε μπερδέψει στο κεφάλι μου, δηλαδή είχα μπερδευτεί. Με το που έρχομαι στην Ελλάδα κάνω ένα δίσκο ο οποίος έχει διάφορα ελληνικά χρώματα, και αμέσως μετά παίζουμε τα ξύλινα σπαθιά. Παίζουμε δηλαδή αυτό που κάνουν τα ξύλινα σπαθιά, κάνουμε περιοδίες στην Ελλάδα.
0: Αυτό πότε δηλαδή?
1: Αυτό άρχισε να γίνεται το 94.
0: Από το 94 δηλαδή
1: το 94.
0: Βρίσκεστε, είστε με τον Παυλίδη μαζί και...
1: Με τον Παυλίδη είμαστε από το 89. Στο Παρίσι που κάνουμε πολλά κομμάτια. Βέβαια ο Παυλίδης έφυγε σε κάποια στιγμή, γιατί είχε μαζευτεί αρκετό υλικό. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη και έκανε ταξίδι.
0: Εσύ όταν λες έρχεσαι στην Ελλάδα, πού πηγαίνεις? Στην Αθήνα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη?
1: Ήτανε περίεργο, γιατί όταν έφυγα από το Παρίσι πήρα πραγματικά μία βαλίτσα και κατεβαίνω στην Αθήνα στο αεροδρόμιο, το οποίο μπορώ να πω ότι πέρασα όλο το απόγευμα στο καφενείο του αεροδρομίου σκέφτοντας τι θα κάνω. Και όπου εκεί άρχισαν όλα τα λόγια που άκουγα δίπλα ήταν τόσο σημαντικά, γιατί ήμουν εντελώς στο μηδέν και ό,τι μου έλεγε κάποιος ήταν τόσο σημαντικό πράγμα για μένα, γιατί άρχισε η άλλη διαδρομή.
0: Αυτή η διαδρομή. Είπες όμως, πού πήγες, στα Γιάννενα, στην Αυτό Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη?
1: Πηγαίνω στα Γιάννενα και αμέσως μετά στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αθήνα δεν μπόρεσα να μείνω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μπόρεσα.
0: Ναι.
1: Αν και μου αρέσει η Αθήνα, αλλά δεν μπόρεσα να μείνω. Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη και τώρα ήταν πιο εύκολα από την πρώτη φορά. Δηλαδή, με δέχτηκε η πόλη καλύτερα, άρχισα να γνωρίζω όλο το μουσικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, είδα τη δύναμή της, τις ανησυχίες του κάθε Θεσσαλονικίου καλλιτέχνη.
0: Λοιπόν, θα την αφήσουμε αυτή την περίοδο της Θεσσαλονίκης, γιατί με αυτή θα κλείσουμε. Αλλά θέλω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που έχεις διαλέξει με τους Ζέπελιν.
1: Ναι, ας ακούσουμε ένα κομμάτι των Ζέπελιν.
0: Ακούσουμε ένα Ζέπελιν.

0: Χαμηλώσαμε λίγο τη Led Zeppelin για να προλάβουμε. Θα ήθελα να, πριν τελειώσουμε, να παίξουμε και ένα τραγούδι από τη δουλειά σου. Αλλά για πες έτσι, πώς γίνεται τώρα, έρχεσαι από, από όλη αυτή τη διαδρομή και πώς γίνεται η πρώτη σου επαφή για δισκογραφική δουλειά?
1: Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη και αμέσως δηλαδή γνώρισα ανθρώπους και βρέθηκαν εταιρείες και άρχισα να χαρούμενος πλέον όπου θα πάω να κάνω ένα δίσκο. Μπαίνω και κάνω ένα, ηχογραφώ δηλαδή ένα δίσκο. Εδώ πέρα τώρα...
0: Τι συναισθήματα έχεις τώρα έτσι που...
1: Υπήρχαν αυτά τα συναισθήματα που είπα και προηγουμένως. Δηλαδή ήμουνα λίγο μπερδεμένος με τις μουσικές και θεώρησα εκείνη την εποχή που ηχογράφησα αυτό το υλικό να έχει διάφορα ηχητικά αποτελέσματα. Αισθανόμουν πλέον βαλκάνιος τύπος.
0: Δεν μου λες τώρα μετά από πόσα χρόνια έχει που γύρισες, από το 94
1: έτσι. Από το 94, ναι.
0: Τώρα πώς νιώθεις αυτά τα χρόνια, ας πούμε? Νιώθεις ότι ήδη έχεις καταλάβει τι συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο και
1: τώρα, ναι,
0: έχεις πιο, έτσι, τώρα... πιο ξεκάθαρη αντίληψη για το που πρέπει να οδηγήσεις εσύ τη μουσική σου?
1: Ναι, περισσότερο.
0: Περισσότερο.
1: Περισσότερο.
0: Επειδή όμως, Γιάννη, ο χρόνος μας τρέχει, θα ήθελα να προλάβουμε να ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι από τη δουλειά σου για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο περισσότερα.

Δυστυχώς αυτός ο χρόνος, να πούμε, τα ισοπεδώνει όλα. Χάρηκα όμως που άκουσα και την Αλμπένα σε αυτό το τραγούδι που τραγουδάτε μαζί. Γιάννη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω που τα είπαμε, έτσι που ήρθες από εδώ να τα πούμε, γιατί έχει για μένα μεγάλο ενδιαφέρον, έξω από τους γνωστούς και επώνυμους καλεσμένους της εκπομπής, να υπάρχει και μία έτσι άλλη ματιά στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι το παλεύουν με ένα διαφορετικό τρόπο το πράγμα. Θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία από εδώ και πέρα, σε ό,τι και αν κάνεις. Καλό σας μεσημέρι, αγαπητοί μου ακροατές.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μετά από 28 ολόκληρα άλμπουμ, οι Αυστραλοί King Gizzard and the Lizard Wizard μάλλον έχουν αποφασίσει πως θέλουν να ξεχάσουν όλα όσα ήξεραν για τη μουσική και να τα ξαναμάθουν όλα από την αρχή. Βέβαια, μεγάλο ρόλο έπαιξε σε αυτό. Αυτό το modular synth, ένα synthesizer, καινούριο παιχνιδάκι δηλαδή που απέκτησε ο μπροστάρης, ο Stu McKenzie, και ασχολείται συνεχώς με αυτό. Το αποκαλούν, το συγκρότημα το έχει βαφτίσει, το synthesizer, ναι, Nathan. Και το παίρνουν πια στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Είναι το δεύτερο άλμπουμ με αυτόν τον ηλεκτρονικό ήχο και ετοιμάζονται και για ένα rave show κάπου εκεί στο Cambridge, στην Νέα Υόρκη. Cambridge, όχι στο Cambridge, Cambridge. Οπότε καταλαβαίνεις πως τα πράγματα είναι ρευστά. Αλλά ποιος να κατηγορήσει το συγκρότημα που έχουμε ακούσει τα πάντα από εκείνους μέσα στα λίγα σχετικά χρόνια που υπάρχουν, 28 ολόκληρα άλμπουμ. Βαριούνται τα παιδιά. Κάποια στιγμή πρέπει λίγο να τη δουν και αλλιώς. Και την είδαν αλλιώς και πολύ με άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Alien Metal θα λέγεται μόλις κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, από το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα με το ομότιτλο κομμάτι. Πώς είσαι σήμερα? Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε εδώ στον 958 της R3. Πες τη μαμά πως αργήσω κάθε βράδυ στις 9. Μαρία Βασιλιάδου, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Οι Block Party έχουν σκάσει μύτη και πάλι. Γιατί θα στην σημαδιακή ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Anatomy of a Brief Romance. Έτσι μας σερβίρουν σιγά σιγά συγκλάκια από αυτό εδώ. Και το τελευταίο single που έχουμε στα χέρια μας μέχρι να κυκλοφορήσει τουλάχιστον το άλμπουμ είναι το Now We Can't Be Friends. Αυτό τώρα βέβαια λέει ο Trevor Horn πως ο Κερέκε. Αχ, αυτά τα ονόματα πόσο με δυσκολεύουν καμιά φορά. Ο Κερέκε λοιπόν λέει πως αυτό το άλμπουμ έχει ό,τι πιο προσωπικό έχει γράψει σε τραγούδι ποτέ, και αυτό γιατί μετά από μία ολόκληρη δεκαετία χώρισε με τον πατέρα των παιδιών του, γνώρισε απροσδόκητα ένα νέο άντρα, ερωτεύτηκε ξανά, πράγματα που συμβαίνουν δηλαδή καθημερινά. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επηρέασε το άλμπουμ και έτσι το κομμάτι αναφέρεται στο τι γίνεται μετά από έναν χωρισμό και όταν συναντάς ξανά τον πρώην σου, ας πούμε, σε μια πίστα χορού.

0: Now we can't be friends.
1: Η Block Party ήταν αυτή, Now We Can't Be Friends, παραμένω στην Βρετανία για τους Do Nothing. Οι Do Nothing όταν ξεκίνησαν πίσω εκεί στο, μέχρι και το 2016, ξεκίνησαν το 2012, εμφανίζονταν με το όνομα Field Studies, αλλά μετά νομίζω πως θεώρησαν πως εκφράζει καλύτερα το Do Nothing και αποφάσισαν να συνεχίσουν αυτό και καλά έκαναν. Τα δύο τελευταία τους άλμπουμ πήγανε, το πρώτο μάλλον πήγε ιδιαίτερα καλά, το δεύτερο το περιμένουμε όσο νούπο, ακούμε συγκλάκια, ό,τι μας σερβίρουν κλπ. Όπως αυτό τώρα, το Act Natural, ένα κομμάτι που όπως λέει ο Chris Bailey, ο frontman, μιλάει για την μονότονη ρουτίνα. Την περιγράφει σαν ένα τραγούδι που τρέχει στον αυτόματο πιλότο και δεν κάνει τίποτα που σε κάνει να νιώθεις σαν άνθρωπος, κάτι που δυστυχώς είναι μια εύκολη συνήθεια.

Do Nothing, αυτή ήταν με το Act, Act Natural. Και θα πάω τώρα λίγο στην Αμερική, γιατί εκεί είναι από το 1999 η Searwater και κάνουν σοβαρή δουλειά, ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ και μέσα σε αυτό έχουν ένα νέο κομμάτι που μας το σέρβιραν τώρα πριν, λίγο, πριν 2-3 μέρες, You and Your Dog, ένα κομμάτι που στο βίντεο του θα δεις ένα πολύ ζωφερό περιβάλλον, ένα, στην ουσία θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζει με απόσπασμα από μια χαμένη ταινία του Wenders με την φωνή της Λόρι Άντερσον να οδηγεί το θεατή σε ένα ταξίδι μέσα από ένα πολύ θολό τοπίο εσωτερικά και εξωτερικά. Το θέμα είναι πως η Λόρι είναι φίλη των παιδιών και αποφάσισε να συνεργαστεί όταν αυτοί το ζήτησαν, όταν αυτοί της το ζήτησαν σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, μιας και ο frontman λέει πως όταν έγραψε αυτή την ιστορία, αυτή που πραγματικά ήρθε στο μυαλό μου για να αφηγηθεί αυτή την ιστορία με την αδιαφυσβήτητη φωνή της, ήταν η Λόρι Άντερσον, You and Your Dog.

Σαν μια βόλτα στην όχθη μιας λίμνης, τη στιγμή της ομίχλης και μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, όπου ο ένας απλά ακούει. Έτσι μου φάνηκε αυτό το «You and your dog» με τη φωνή της Laurie Anderson στην αφήγηση, σύνθεση των Searwater. Και αυτή είναι η Blonde Redhead, το συγκρότημα που έχει ήδη 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του. Πρόσφατα εμφανίστηκαν στο Coachella με μια δυνατή δήλωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό και με ιδιαίτερη συνείδηση κοινωνικοπολιτική, αλλά και όχι μόνο, συνεχίζουν, γιατί και το όχι μόνο πάει, γιατί η Κάζου Μάκινο, η frontwoman της μπάντας, που ασχολείται και με το artwork για τις δουλειές του συγκροτήματος, λέει πως τα τελευταία χρόνια ήταν για τον κόσμο, αλλά και για εκείνη, μια αδιάκοπη περίοδος απώλειας. Συντετριμένη λοιπόν από αυτή την εποχή, έμαθε ότι ο θάνατος σημαίνει το τέλος του σώματος, αλλά όχι της ψυχής. Και έτσι άρχισε να συνδέεται με εκείνους που δεν είναι πλέον μέρος αυτού του κόσμου, με πνεύματα, μεταφορικά, κυριολεκτικά, δεν ξέρω, θα σε γελάσω πάντως, αυτό αποτελεί την έμπνευση που την κάνει να νιώθει ευγνώμων, να τραγουδάει και να ρουλιάζει, μόνο και μόνο για να ακούσει τον εαυτό της να το κάνει αυτό, μέχρι η ψυχή της, σύμφωνα με τα δικά της λεγόμενα, να εγκαταλείψει και να βγει από το φυσικό επίπεδο. Blood Spilled, το καινούριο σίγκλ των Blood. Θα το πω πάλι. Blood Spilled, το καινούριο σίγκλ των Blonde Redhead.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Αυτή ήταν η Κάιλι Ράνσιμαν που δηλώνει πως είναι μοναχικό άτομο, am I loner. Boyhood είναι το ψευδώνυμο της τραγουδοποιού από το Οντάριο και αυτό είναι το σιγκλάκι που κυκλοφορεί τώρα και την εκφράζει γιατί λέει το να νιώθεις μοναξιά αλλά και να αναγνωρίζεις την ικανοποίησή σου μέσα σε αυτό είναι μεγάλη υπόθεση αλλά και αρκετά ηρωνικό. Ταψάξει θα βρει και κοπέλα με τον εαυτό της αρκετά μόνη και από εκεί θα κυκλοφορήσει το I'll Dream Instead, το τέταρτο άλμπουμ της Οσονούπο. Έρχονται και οι Fat Dog Δανάη, δεύτερο σκύλο στην εκπομπή σήμερα και μάλιστα ο συγκεκριμένος τρώει και body shaming. Αλλά okay, δεν πειράζει, σκύλος να είναι και τι να είναι. Fat Dog το συγκρότημα λοιπόν από την Βρετανία που έχουν καινούριο single. Ένα single που μιλάει για δύο τρελούς ανθρώπους που μαλώνουν συνεχώς και καταστρέφουν τον κόσμο κάθε φορά και έχει τίτλο Shit Love.

Μ' αρέσει ο τρόπος που τελειώνει. Sweet Love από τους Fat Dog. Όλα μαζί, όλα μέσα, Δανάη. Πάω στους επόμενους που είναι λίγο πιο punk. Είναι από τα πιο γνωστά punk συγκροτήματα της Αμερικής. Η Military Gun σε συνεργασία με τους με τις Mannequin Pussy. Η νέα δουλειά των Military Gun θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή. World's Always Burning είναι ο τίτλος της. Και εδώ σε αυτό το ομότιτλο κομμάτι έχουν συνεργαστεί. Στην ουσία δεν είναι νέα δουλειά, είναι deluxe edition του δεύτερου και ολοκληρωμένου άλμπουμ τους. Αυτό τώρα αποφάσισαν να του βάλουν 2-3 τραγουδάκια ακόμη, όπως και αυτό που έχω σήμερα εδώ να παίξουμε, το World's Always Burning, γιατί είπε τώρα ο frontman, ο Ian Sheldon, ότι γράφτηκε κάτι, το τραγούδι βέβαια κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του βασικού άλμπουμ, αλλά αποκλείστηκε επειδή δεν τέριαζε με την υπόλοιπη εσωστρεφή θεματολογία. Και έτσι είπε, δεν το φτιάχνω λίγο αλλιώς, δεν φωνάζω και τη Μίση από τις Mannequin Pussy στα φωνητικά να δώσει λίγο μια φωτεινότητα, μια μελωδικότητα στα φωνητικά. Το έκανε. Και νομίζω μια χαρά βγήκε το κομμάτι. Για άκου.

Mannequin Pussy και Military Guns, το World's Always Burning, και πάω στην Μασαχουσέτη για τους Slothrust, ένα συγκρότημα που δρά από το 2010 εκεί. Αλλά τώρα έχει φτάσει πια σε ένα σημείο που έχει κουραστεί, φαντάζομαι, όπως οι περισσότεροι από εμάς, από όλη αυτή την σύγχρονη αισθητηριακή υπερφόρτωση και την ψηφιακή απομόνωση, όπως λένε και οι ίδιοι. Το Ring the Bell, το νέο κομμάτι τους, από το πρόσφατο άλμπουμ τους, είναι, αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Σκιαγραφεί δηλαδή μια εικόνα, μια στοιχειωτική εικόνα, μια συλλογική συνειδητή σάπιας κυψέλης και της επίγουσας ανάγκης να αποσυνδεθούμε για να παραμείνουμε ζωντανοί.

Αυτός ήταν ο Τρίκι σε συνεργασία με τον Mitch Sanders που στο τελευταίο LP του έχουν έρθει ιδιαίτερα κοντά και φανταζόμαι πως ο Τρίκι έχει βρει τον άνθρωπο που ήθελε, τη μούσα του, τον μούσο του για αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Το συνηθίζει ο Τρίκι, μπαίνει πίσω, κρατάει τα δεύτερα, κρατάει το φόντο με αυτή την αισθησιακή, θα έλεγε κανείς, βραχνοψήθυρο που κρατάει πάντα από πίσω και αφήνει τον τραγουδιστή ή τραγουδίστρια μπροστά να ερμηνεύσει. Paris Maybe ο τίτλος του κομματιού. Η Beth Orton έχει καινούριο άλμπουμ. Η Βρετανίδα καλλιτέχνης με τον ιδιαίτερο τρόπο που δημιουργεί πάντα έχει μια ωραία ιστορία να πει. Το πρόσφατο άλμπουμ της έχει περίπου ένα μήνα που κυκλοφόρησε, λέγεται The Ground Above. Το single λέγεται που θα ακούσουμε σήμερα λέγεται Cigarette Curls και έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία γιατί το τραγούδι ξεκινάει σχεδόν εύθραυστα, υποβλητικά και χτίζεται, εξελίσσεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αποκάλυψε λοιπόν πως αυτό συνέβη γιατί στην ουσία δημιουργήθηκε ουσιαστικά αυθόρμητα μέσα στο στούντιο κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης όταν οι μουσικοί που παίζουν μαζί της, ο Μπέστε, ο Χέρμπερτ και ο Βαταλάρο άρχισαν ξαφνικά να κινούνται προς ένα διαφορετικό groove με έντονη hip-hop αίσθηση. Η Orton λέει ακολούθησε τους μουσικούς χωρίς να είναι απόλυτα ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή προς τα που πάει το τραγούδι. Όπως εξήγησε, μόνο όταν επέστρεψε σπίτι και άκουσε ξανά την ηχογράφηση κατάλαβε πραγματικά τι είχε συμβεί και άρχισε να αναζητά, αυτό ο σχεδιασμός είχε συμβεί, αυτό είχε συμβεί, αλλά άρχισε να αναζητά τον τρόπο που θα μπορούσε να το διατηρήσει, να διατηρήσει εκείνη την αυθόρμητη στιγμή και να χτίσει πάνω της. Και κάπως έτσι πρόσθεσε και ένα σόλο παραπάνω, έβαλε και μια χαρακτηριστική φάζ κιθάρα και έβαλε και κάποια soul και jazz στοιχεία και βγήκε το κομμάτι περίπου 6-6,5 λεπτά. Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Αγαπημένα μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες και σήμερα στη συχνότητα του 958 για να ακούσεις την εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω». Έκανες πάρα πολύ καλά. Συνιστώ να συνεχίσεις να μείνεις κι άλλο. Δηλαδή μη φύγεις, έρχεται ο Γιάννης Μαντήρας με τα διαμάντια του, ο Νίκο Ξακακαρίκος στην κονσόλα του ήχου, η Μαρία Βασιλιάδου τα μαζεύει και φεύγει από το στούντιο. Θα ξανάρθει όμως, μην ανησυχείς. Έλα και εσύ. Γεια χαρά.

0: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4, στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Pace on it. Oh, perfect. Oh, he's all right, that bloke.

Πιτσιρίκια 15 με 17 χρονών ήταν οι Βρετανοί Eater όταν έβγαζαν εν έτη 1977 το πρώτο τους άλμπουμ. Συνακροτές και φίλοι, έχει μια μηχανή εδώ που κάνει ελαφρύ θόρυβο. Θα μου επιτρέψετε ελάχιστο κενό δευτερόλεπτα στα πολύ γρήγορα για να την κλείσω. 1, 2, 3. Την κλείσαμε τώρα, είναι καλύτερα. Πιτσιρίκια 15 με 17 χρονών ήταν οι Βρετανοί Eater όταν έβγαζαν εν έτη 1977 το πρώτο τους άλμπουμ που του έδωσαν το όνομα The Album. Και που περιείχε και κάποιες διασκευές μαζί με δικά τους original, αυτό το πρώτο άλμπουμ των Eater από το 1977, μεταξύ των οποίων διασκευών και δύο διασκευές Velvet Underground, μία από τις οποίες διασκευές Velvet Underground είναι αυτό με το οποίο έχουμε περάσει τα απόψινα διαμάντια, το Waiting for My Man. Όλα γενικά τα παίζουν σε δυνατές ταχύτητες, υψηλές ταχύτητες στο άλμπουμ αυτό και τα δικά τους και τα... και τις διασκευές, άτσαλα λίγο άτεχνα, αλλά μπριζωμένα και με όρεξη. Αυτό ήταν το μόνο στούντιο άλμπουμ των Eater. Μπορούμε να πούμε και ήταν, E-A-T, αν, όπως λέμε, Eater. Ήταν, όχι πλέον. Fast forward στις 31 Οκτωβρίου του 2025. Τότε βγήκε από την Cleopatra Records, η οποία αναμοχλεύει το punk, το διασκευό άλμπουμ Duplication, η μεγάλη των Eater επιστροφή υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση του ιδρυτικού μέλους και frontmana Andy Blade. Ξαναλέω για να το κάνουμε κτήμα μας εμείς οι φιλομαθείς δισκόφιλοι. Είχαν βγάλει μόνο ένα άλμπουμ οι Eater, που και αυτό το άλμπουμ περιείχε και διασκευές. 50 χρόνια μετά, και πιθανότητα με δάκτυλο Cleopatra Records, ο Andy Blade, ιδρυτής των Eaters, συνιδρυτής των Eaters, ξαναβάζει μπροστά το όχημα και το όνομα Eater, ξαναφέρνει το όνομα Eater στο προσκήνιο με ένα άλμπουμ ολόγιωμο από διασκευές. 10 τραγούδια. Όλα σε ένδειξη τιμής στην αθάνατη εποχή του 77. Ramones, Sex Pistols, Clash, Damned Saints, αλλά και The Only Ones, Eater του 2025 στο Classic, Another Girl, Another Planet. Πάμε γερά, punk με γερά. Καλησπέρα και καλώς βρισκόμαστε ζωντανά από τη Σαλόνικα στο 958 Chair 3.

Τι λέει, έμαθαν να παίζουν τα παλιά άτσαλα πανκάκια. Ψιλομάθανε. Αυτά με τους ήτερ του σήμερα, τους οποίους οδηγεί ο 64χρονος στις μέρες μας, αν καλώς στέκουν οι υπολογισμοί μας, Andy Blade, συνιδρυτής και frontman και κιθάρα. 2 χρόνια μετά από την έκδοση του πρώτου και μόνου και με original υλικού άλμπουμ των ήτερ, του The Album, με το οποίο και έχουμε ξεκινήσει απόψε, 77 βγήκε το The Album των ήτερ, η πρώτη μας επιλογή, δηλαδή πάμε τώρα στο 1979, τότε ένας άλλος πάνκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ελόγου του, ο μέγας και τρανός New York Dollies David Johansen βγάζει το δεύτερο δικό του προσωπικό άλμπουμ In Style, που ξεκινάει δυναμικά και αγέροχα με το τραγούδι Melody.

In Style, το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του David Johansen. Είμαστε στο έτος 1979, μιλάμε για δισκάρα. Μιλάμε για την απόφαση του βασικότερου συνθέτη και χρηματίσαντος frontman των New York Dolls να αφήσει πίσω του το ακατέργαστο glam punk παρελθόν του και να ενδυθεί πιο εκλεπτισμένο pop rock ένδυμα υπό την παραγωγή του Mick Ronson, που παίζει και κιθάρες εδώ στο άλμπουμ. Mick Ronson, η κιθάρα του Bowie, βασικός συνεργάτης και παραστάτης του και διαμορφωτής του ήχου του. Και έχοντας δίπλα του ο Johansen σε αυτό το In Style, από όπου μόλις παίξαμε το Melody, το εναρκτήριο, βαρβάτα ονόματα, είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά στις πηγές τις ιντερνετικές. Εύκολα μπορεί να τα βρει κάποιος, οπότε ας μην επεκταθούμε. Πρώτο και καμαρωτό, στο In Style, το δεύτερο solo album του David Johansen, το Melody. Και εδώ ο Johansen δείχνει στα ράτα τα δόντια του πρώτον και πού στοχεύει. Θέλει ένα τραγούδι που να σε αρπάζει, να σε εχμαλωτίζει από την πρώτη νότα. Και το πετυχαίνει. 3 λεπτά σχεδόν συμφωνικής pop μουσικής, με ρυθμό που σε τραβάει και ρεφρέν που κολλάει στο μυαλό. Και ύφος που παραπέμπει σε Four Tops.

Δεν διακρίνομαι για την παρελθοντοπληξία μου. Standing in the shadows of love πρώτα απ' όλα. Four tops. Έλεγα ότι δεν διακρίνομαι για την παρελθοντοπληξία μου. Συνακρότες και φίλοι, το εντελώς αντίθετο και το έχω αποδείξει. Ίσα-ίσα μπορεί κάποιος να με κατηγορήσει και δικαιολογημένα για αιμονική προσκόλληση στο καινούριο. Αλλά εδώ είναι να μην αναφωνήσει κανείς το εξής. Άντε να βγει σήμερα soul group σαν τους four tops. Να τους κοντράρει έστω και στο μισό. Και πώς να ξεδιψάσει κανείς το πάθος του για Detroit Soul, μόνο με μια επιλογή 4 Tops, δηλαδή άσχημα θα μας έρθει να μας πούν οι 4 Tops και το «Baby, I need your loving».

Your loving. Και ποιος μας θύμισε τον David Johansen? Α, πρώτα απ' όλα, δεν ήταν στο ξεκάρφωτο η Four Tops για όσους μπαίνουν αυτή τη στιγμή στη συχνότητα του 958 της R3 ή μας ακούν από το ίντερνετ, από το studio958.r.gr. Μας τους θύμισε ο David Johansen. Που σημαίνει όταν ένας πάνκης ακούει soul, καλό θα είναι κάποιοι, η καμπάνα χτυπάει και για μένα που έχω τόσες ιδιοτροπίες, να έχουμε ευρύς μουσικούς ορίζοντες. Καλά έκλεινα τη λέξη ευρύς, ο ευρύς, η ευρύς, ε? Ο κουρεύσει κουρείς. Δεν είναι το ίδιο, αλλά προσπαθώ να ξεκλειστρήσω. Και ποιος μας θύμισε τον David Johansen, ο οποίος David Johansen με τη σειρά του μας θύμισε τους αμεσοσπρενικούς Four Tops? Ο ακαταπώνητος Pat Todd με τους Rank Outsiders. Ο άλλοτε Lazy Cowgirl έχει βγάλει στις 9 Ιανουαρίου, άλλο αν εμείς το παρουσιάζαμε πολλές μέρες πριν κατά αποκλειστικότητα, ή πηδάκι με διασκευές Johnny Thunders και David Johansen, όπως το Melody που στην εκδοχή του δημιουργού του, την πρωτότυπη του David Johansen, χρησιμοποιήσαμε ως καύσιμη ύλη, ραδιοφωνική σωστότερα ύλη στην πεζολίστα μας, στη θέση 3 για απόψε. Λαμπρότατο και του Pad Todd με τους Rank Outsiders το Melody, και ειδού πετάγεται περήφανο και ελεύθερο στους ραδιοφωνικούς εθέρες.

όχι, εφορία μας έχει... Όχι, εφορία μας έχει κατακλείσει και μετά τον έκτο στη σειρά απόψε, Πατ Τοντ με τους εδώ και σερά.

Κροατής, αυτό που επιβεβαιώνει ότι εμείς στο στούντιο έχουμε λάβει το μήνυμα το δικό του, δεν χρεώνεται. Ξαναλέω, τον αριθμό αποστολής είναι 54-160 και όσο για τον τρόπο εισαγωγής, αυτός είπαμε είναι 958 και κενό διάστημα μετά το 958. Χρέωση με όλους τους φόρους και τα τέλη, ούτε 13 λεπτά του ευρώ ένα μήνυμα, και αν είναι να ακριβολογήσουμε σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, 0,1228 του ευρώ ένα μήνυμα. Τον jazz drummer Γρηγόρη Μελάκη, πιθανώς Γρηγόρη Μελάκη. Οι παλαιοί δισκοπαρατηρητές θα τον θυμούνται από το σχήμα των Acid Free, που είχαν βγάλει άλμπουμ στην άνω κάτω του Τσάκαλου, και μάλιστα ωραίοτατο. Στις 13 Δεκεμβρίου πέρσι, ο Μελάκης με φίλους μας έδωσε ένα άλμπουμ που το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι ταιριάζει Γάντι στην οτροπία μας και στα ακούστα μας, για να μην διατρανώσω την άποψή μου ότι είναι από τα πιο αξιοάκουστα, αν όχι από τα πιο ωραία άλμπουμ με ελληνικό λόγο. Ever. Τον συγχαίρουμε και του πασάρουμε την μπάλα χωρίς περαιτέρω εισαγωγές. Αυτό είναι υπορέγγε και τιτλοφορείται επίδομα αλλεργίας. Γρηγόρης Μελάκης και φίλοι στον 958 και στην εκπομπή Διαμάντια, δίσκος με τίτλο «Το τέρας τρώει τον παράδεισο».

0: πήγα μια μέρα στο γιατρό γιατί έχω αλλεργία στις ψηλές τις μύτες, στα ψεύτικα χαμόγελα και στην αλαζονία.
1: Έχω αλλεργία στην αλαζονία.
0: Τούπα γιατρέ μου, δεν μπορώ έξω να περπατήσω.

προσπάθησα πολύ γιατρέ. Μήπως και καταλάβω αν σκέφτονται πραγματικά ή βάζουν εργολάβο. Αν σκέφτονται πραγματικά ή βάζουν εργολάβο.

Αξίζει και γι' αυτό με τα χαράς θα παραχωρήσουμε τον ραδιοφωνικό χρόνο μας και γενικά τον χρόνο μας, το άλμπουμ «Το τέρας τρώει τον παράδεισο» στο Bandcamp από τις 13 Δεκεμβρίου του 25, άλμπουμ του Γρηγόρη Μελάκη και των φίλων του, γι' αυτό θα πάρουμε... ψυχοφάρμακα.

Γρηγόρης Μελάκης και φίλοι, άλμπουμ που λέγεται Το Τέραστρο είναι το Παράδεισο και βγήκε στο Bandcamp 13 Δεκεμβρίου του 2025. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και ροκενρολιθών Διαμάντια. Στο κάθε βραδινό 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, ήχους που να ταιριάζουν με τα γούστα του, τα προσωπικά, όχι τόσο από εγωιστικά κίνητρα το λέω αυτό, όσο με τη σκέψη ότι αν αρέσουν σε ένα, γιατί να μην αρέσουν σε περισσότερους. Τους ταξινομούμε τους ήχους σε μια πεζολίστα, στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο. Δια της αρχής των συγκοινωνούν των δοχείων και δια των κοινών παραγόντων και κάπως έτσι περάσαμε απόψε από τον David Johansen στους Four Tops και τους σχολιάζουμε με ενδιάμεσες συμφωνίες στο μικρόφωνο. Σύμμαχος μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας, στον οποίο χρωστάμε γενικά πολλά, όμως κάθε μια και καθένας μπορεί να προτείνει και προτείνει ακούσματα για μετάδοση, παραδείγματος χάρη τηλεφωνώντας στον αριθμό 2313-338-456. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Τάσος Τριανταφύλου. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια. On demand στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου. Και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους.

Halt είναι το τελευταίο άλμπουμ του Φίτας. Τελευταίο με την έννοια όχι καινούριο όπως συνηθίζεται να λέμε από λάθος, γιατί το τελευταίο σημαίνει το τελευταίο, δεν θα βγάλει άλλο. Ή πέθανε ή σταματάει τη δισκογραφία. Αλλά εδώ μιλάμε για το τελευταίο άλμπουμ του Φίτας, του μουσικού project του J.G. Thirlwell. Κυκλοφόρησε στις 25 Δεκεμβρίου του 2025. Το έργο σηματοδοτεί το στερνό κεφάλαιο στη δισκογραφία του Φίτας μετά από 8 χρόνια άδειας. Αν το πιστέψουμε, αν δεν επανέλθει με αυτό το όνομα. Ο Thirlwell, γνωστός και ως Clint Ruin ή Frank Wont, είναι Αυστραλός μουσικός και συνθέτης, δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 80, στη Σαλόνικα ένας συσπηρωμένος κύκλος παλιών μουσικόφιλων τον παρακολουθεί στενά. Ο Φίτας είναι τόσο σημασμένοι που μπορούμε να πούμε και ονόματα και διευθύνσεις, ίσως όμως όχι τόσο λίγοι. Ο Φίτας έχει αφήσει έντονο σημάδι, δεν θέλω να λέω τη λέξη αποτύπωμα, που την έχουν μαγαρίσει πολιτικοί και δημοσιογραφίσκοι. Ο Φίτας έχει αφήσει έντονο σημάδι στα industrial και πειραματικά πεδία. Το Halt διαρκεί περίπου 57 λεπτά, περιλαμβάνει 11 track. Μόλις μεταδόθηκε το μακριά από μας και χτύπα ξύλο Die Alone, το πιο μικρό σε διάρκεια τραγούδι, και θα ακολουθήσει από τον δίσκαρο ετούτο και το μεγαλύτερο σε χρονική έκταση τραγούδι... Harpoon.

Να και η ψαλμή στο φινάλε. Φίτας, Halt, το τελευταίο Φίτας άλμπουμ, κυκλοφόρησε ανήμερα Χριστούγεννα και είναι εντυπωσιακό. Ο J.G. Thirlwell, ο άνθρωπος πίσω από το όνομα, ο μουσικός πίσω από το όνομα, ο δημιουργός πίσω από το όνομα Φίτας, εντάξει, κυκλοφορεί και με άλλα παρανόμια στη πιάτσα. Αυστραλός που έχει γράψει ιστορία στα Λονδίνα και στις Νέες Υόρκες, μας έχει χαρίσει δεκαετίες industrial και πειραματικού ήχου, με δίσκους γενναίους και σπουδαίους. Τώρα, μετά από 8 χρόνια σιωπής, επιστρέφει με 11 τραγούδια σε ένα άλμπουμ που βουτάει σε noise rock. Έχει όμως και συμφωνικά περάσματα, industrial βεβαίως, και αιχμηρές κορυφές. Ο Thirlwell κάνει τα πάντα, επομίζεται τη σύνθεση, την παραγωγή, το τραγούδι, όπως τραγουδάει αυτός, όπως αντιλαμβάνεται αυτός την έννοια του τραγουδιού, artwork, με παρέα τον Brian Chase στα τύμπανα και τον Simon Haynes στον μπάσο. Η στίχη είναι πολιτική, σκοτεινή, γεμάτη εικόνες πολέμου και drones. Ο ίδιος δεν είπε νήσετε ότι αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο Φίτας άλμπουμ, το λέει ξεκάθαρα στο Bandcamp. Αν είναι έτσι, πρόκειται για έναν έξοχο επίλογο σε μια μακρόχρονη μουσική πορεία, τουλάχιστον για το project Φίτας, μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά τα άλλα του μουσικά project. Ούτε οι ίδιοι οι επόμενοι θα φανταζόντουσαν, συνακροτές και φίλοι, ότι το 80 είχαν βγάλει, το 80 δεν ήταν το Turning Japanese, των Vapors. 80 με 25 μας κάνουν πόσο, 40 χρόνια, 45 χρόνια δεν έχουν περάσει από τότε, ναι. Ούτε οι ίδιοι οι Vapors θα μπορούσαν να είχαν φανταστεί ότι 45 χρόνια μετά θα έβγαζαν άλμπουμ, και μάλιστα έστω με τη σύνθεση αυτή που έχουν, λείπουν μερικά μέλη από την πρώτη σύνθεση, και μάλιστα τόσο ωραία άλμπουμ. Παραδόξως είναι πολύ ωραίο άλμπουμ αυτό το... Θα μου πεις τώρα γιατί παραδόξως. Έλατε, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Το άλμπουμ Wasp in a Jar που βγήκε πέρυσι τον Φεβρουάριο των Vapors. Τι γίνεται λοιπόν. Τα χρόνια τα παλιά είχαν οι Vapors βγάλει από την Αγγλία, V-A-P-O-R-S, ένα συγκλάκι μεγάλη επιτυχία που λέγεται Turning Japanese. Χάθηκαν από τη δισκογραφία 5 χρόνια πριν ξαναβγήκαν στη δισκογραφία και τώρα βγάζουν το Wasp in a Jar, πέρσι, στις 28 Φεβρουαρίου του 2025. Ένα άλμπουμ αξιοπρεπέστατο που ξεκινάει με ένα τραγούδι που λέγεται Hit the Ground Running, The Vapors.

Και μάλιστα ούτε εγώ φανταζόμουν, ότι θα μετέδιδα Vapors στο 2026 πια από περσινό τους άλμπουμ που με συγκίνησε κιόλας. Θα παραμείνουμε μάλιστα, στο άλμπουμ αυτό, το Wasp in a Jar των Vapors Φεβρουάριο του 2025, από που μόλις παίξαμε το εναρκτήριο Hit the Ground Running, για να παίξουμε και το αμέσως επόμενο, το δεύτερο στο tracklist του άλμπουμ, ένα τραγούδι που λέγεται The Human Race, οι Vapors στον αέρα των διαμαντιών.

Vapors, λίγο πριν από το τέλος. Ζαφύρι, χρόνια πολλά και σε σένα, καλή χρονιά και σε σένα. Και εσύ έχεις τα δικά μου, Σέβη. Και είμαστε πανέτοιμοι συνακροτές και φίλοι να απέλθουμε και να εκενώσουμε το στούντιο από τον Τάσο Τριανταφύλου στη κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958 της R3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Φεύγουμε με ντουριντάβα. Ζούπα κι άλλο από το πρόσφατο άλμπουμ τους. Αύριο πάλι με το καλό. Γεια χαρά!

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 11.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

Ώρα για κομμάτια από σημαντικά άλμπουμ της jazz δισκογραφίας, η δεύτερη ώρα του απόψινού Jazz Club. Η αρχή έγινε με τον μπασίστα Άριλτ Άντερσεν, τον κιθαρίστα Ραλφ Τάουνερ και τον βραζιλιάνο πολυμουσικό Νανά Βασκονσέλος σε ένα κομμάτι από το άλμπουμ If You Look Far Enough. Το κομμάτι είχε τίτλο For All We Know. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1992. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε το 1974 και έχει τίτλο First Movement A. Βρίσκεται στο άλμπουμ Συμβίωσης, το οποίο περιέχει συνθέσεις γραμμένες από τον Κλάους Όγκερμαν για το σπουδαίο πιανίστα Bill Evans. Εκτός των άλλων, στη μεγάλη ορχήστρα που συνοδεύει τον Evans, συμμετέχουν οι Arby Green τρομπόνι, Phil Woods, αλτοσαξόφωνο, Eddie Gomez κοντραμπάσο και Ralph McDonald κρουστά.

από την μπάντα του Φιλανδού drummer Edward Vesala η συνέχεια με τη σύνθεσή του Lamy. Το κομμάτι βρίσκεται στο ομότιτλο άλμπουμ του 1987.

ενοικιάζεται μέσα σε αυτό το δωμάτιο, παράδωσε το πνεύμα η ωραία Αθηναία κόρη, ξαπλωμένη στα μεταξωτά χειράμια, τα ξανθά μαλλιά ξέπλεκα γύρω στην κεραίνια κεφαλή, ενώ από το ανοιχτό παράθυρο ακούγονταν οι καμπάνες της Αγίας Σωτήρας που βάραγαν εσπερινό, ως την επομένη ξημέρωνε η γιορτή του προφήτη Σαμουήλ. Σ' αυτό μέσα το δωμάτιο συνουσιάστηκαν τα δύο φοβερά τέρατα και φρένονταν μαγκομαχητά κι άγρια γρυλίσματα κι αγριοφωνάρες, λες και βουργάροι λοτόμοι τα βάλανε με θεόρατα ελάτια ή μάλλον καλύτερο να εγκρεμιζόντουσαν βουνά. Μέσα σ' αυτό το δωμάτιο η γυραιά δέσποινα πέρασε χρόνια και χρόνια ανίας. Κουνούσε ανεπαίσθητα τα τρεμάμενα χέρια, προσπαθώντας στο σκοτεινιασμένο και θολό μυαλό να ξαναφέρει εικόνας των παλαιών της μεγαλείων, ίσα με τη μέρα που με βηματάκια αργά-αργά ξεκίνησε, την εξεκίνησαν για το γεροκομείο. Μέσα, εδώ, γεννηθήκαν τρία παιδιά, γόνοι τιμίας και βιπολύπτου οικογενείας, που χάθηκαν. Τόπο δεν έπιασε κανένας τους. Ο ένας πήγε στην Αμερική. Ο άλλος πέθανε κακήν κακός, μπεκρής. Και ο τρίτος είναι κάπου ακόμη φαροφύλακας. Εδώ, ναι, εδώ μέσα, σε τούτο το δωμάτιο, σκότωσε χέρι άτιμο εκείνο τον παλικαρά να τιμωρήσει, λέει, εν το προσώπο του την αναρχία. Και γυριλεύκα και σωριάστηκε χαμέ και εκείνη η μουντή κοιλίδα του πατώματος κι πέρα στη γωνιά είναι το αίμα που ποτάμι χύνονταν απ' την πληγή και τίποτε ποτέ δεν ήταν δυνατό να την εκαθαρίσει απ' τα σανίδια. Όμως αρκεί ως εδώ. Τι πάω να κάνω? Πόσο δεν θα ήταν κοπιαστικό, ίσως και αδύνατο, πάντως ατέλειωτο και μάταιο ακόμη και ανιαρό, να σημειώσω τώρα με τόση λεπτομέρεια την ιστορία την ατέλειωτη αυτού του δωματίου. Άλλοτε έμπαζαν κρεβάτια, άλλοτε τα βγάζαν. Άλλοτε εκεί ήταν σκρίνιο, ύστερα ντουλάπα, έπειτα κασέλα. Άλλοτε στα παράθυρα είχαν βαριά παραπετάσματα, σκρίνιο, ύστερα ντουλάπα, έπειτα κασέλα. Άλλοτε στα παράθυρα είχαν βαριά παραπετάσματα, άλλοτε τα τζάμια έμεναν γυμνά με μόνα τα πατζούρια.

και στεφανώματα. Θα το ξεχνούσα. Και πιάνω εδώ μέσα αντίχησε παίζοντας αυρά τη Romance du Mal-Aimé. Έζησα κι εγώ, ο γράφων, μέσα σε τούτο το δωμάτιο, χρόνια πολλά, φτωχά, κι ως πάντα, κι εδώ γεμάτος πάθος, ασχολήθηκα με τη ζωγραφική, την ποίηση, τη γλυπτική, αλλά και τη φιλοσοφία και τον έρωτα, και έμεινα ώρες καθισμένος να καπνίζω σε κίδα το παράθυρο, κοιτάζοντας άλλοτε τον ουρανό και άλλοτε το δρόμο. Και τώρα πρέπει, φεύγω, και εγώ να φεύγω. Δεν αποκλείεται άλλωστε να μου μέλλονται καλύτερα. Πάλι το ενοικιάζουν το δωμάτιο μου.

Από το Quinteto Gallery και το ομώνυμο LP του 1981 ακούσαμε Sharing. Ο David Samuels έπαιξε βιμπράφωνο και μαρίμπα, ο Michael Di Pasqua drums και percussion, ο Paul McCadness σοπράνο σαξόφωνο, όμποε και αγγλικό κόρνο, ο David Darling τσέλο και ο Ράτζο Χάρις μπάσο. Το οκτέτο του κλαρινετίστα Gianluigi Trovesi για τη συνέχεια και μία σύνθεσή του από το CD Fugace που ηχογραφήθηκε το 2002 στο Μιλάνο. Τίτλος της Wild Lake.

eri ipsus. Certes, l'artiste désire s'élever, mais l'homme doit rester obscur. Paul Cézanne. Ο Ιταλός πυροτεχνουργός έχει εγκαταστήσει το λιτό και απέριτο το φτωχικό εργαστήριό του επί της κορυφής του Αττικού Λόφου. Εκεί ασχολείται νυχθημερών με τα άπειρα πειραματά του και με την παρασκευή των διάφορων προϊόντων του επιτιδεύματός του. Βαρελότα, χαλκούνια και άλλα μαϊτάπια. Γιατί αυτός είναι που προμηθεύει τους πανηγυριστάς τις παραμονές των μεγάλων εορτών της Ορθοδοξίας, αλλά κι αυτός είναι πάλι που τις νύχτες των εθνικών επετείων διακοσμεί τους ουρανούς μας με λογής φανταχτερά λουλούδια, με κθαμβωτικά πλούμια και με ταχύτητες ρουκέτες που καταλήγουν σε μυριόχρωμη βροχή από σπίθες. Σπανίως εγκαταλείπει το έργο, όμως τα βράδια ενίοτε περιφέρει τη σακατεμένη και αλαμπουρνέζικη σιλουέτα του από καπηλιό σε καπηλιό, χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση τα σκοτεινότερα στενά της αγοράς. Το επάγγελμά του είναι άκρος επικίνδυνο. Πυρίτης και εστότε δυναμίτης είναι η πρώτη ύλη των εργοχείρων του. Η παραμικρή απροσεξία αρκεί και επέρχεται η τρομερά καταστροφή. Μέσα σε κοφαντικό κρότο τεινάζονται στο καθαρό πρωίνο και το εργαστήρι και ο πυροτεχνουργός μαζί και βλέπουμε να στριφογυρνούν ψηλά στον αέρα ώρες και ο Ιταλός και τα σανίδια της μπαράγκας και πηχτά σύγνεφα σκόνης, ενώ μια έντονη μυρωδιά μπαρούτης απλώνεται παντού. Όμως ποτέ δεν επέρχεται το μοιραίον, γιατί υπάρχει κάτι, ένα μυστικό. Και αυτό το μυστικό είναι απλούστατα η σύζυγος που Γρηγορεί. Πράγματι, η γυναίκα του, δική μας, ευλαβική και ορθόδοξος χριστιανή, ξημεροβραδιάζεται στις εκκλησιές και κάνει βαθιές μετάνοιες και όλο προσεύχεται για δάφτωνα και έτσι τον εκρατά στη ζωή. Μάλιστα, κάτω στη χαράδρα που περιβάλλει τον Αττικό Λοφίσκο, εκεί η μαύρη έχει σπείρει τον κόσμο με αναρρύθμιτα προσκυνητάρια, τα περισσότερα μαρμάρινα, άλλα ταπεινότερα, όμως όλα με εικόνα Θεοτόκου ή άλλου Αγίου και όλα με μια θηρίδα για τα λεφτά. Κάθε τόσο συλλέγει υπομονετικά τα χρήματα και το μεγαλύτερο μεν μέρος διαθέτει για γαθοεργούς σκοπούς, ενίσχυση απόρων, ανακούφιση ασθενών, αποπεράτωση εκκλησιών και ένα άλλο μέρος το φυλά προσεκτικά, καθώς σκοπεύει με αυτό εν καιρό να ανεγείρει εκκλησία τιμωμένη με το όνομα της Αγίας Εκατερίνης. Πιο πέρα, στη χαράδρα, κάποιος έχει εγκαταστήσει κυψέλες με λυσιών σε ένα χωράφι και πιο πέρα ακόμη, μέσα σε περιβόλι, είναι τα ερείπια μισοχτισμένου αρχοντικού. Αυτή η ιστορία του Ιταλού είναι και η ιστορία η δικιά μας, Ελένη. Δεν είμαι εγώ ο πυροτεχνουργός? Τα ποίηματά μου δεν είναι πασχαλινά χαλκούνια και οι πίνακές μου καταπλήσοντος κάλους νυχτερινά υπέρλαμπρα μετέωρα του Αττικού ουρανού? Κι όμως, εάν ακόμη δεν με κατασπαράξανε αλίπητα να πετάξουν τις σάρκες μου στα σκυλιά, αυτό δεν το χρωστάω σε σένα, στη μεγάλη στοργή σου και στην αγάπη σου. Το ξέρω, μη μου το κρυφτείς. Το ξέρω, σου λέω, προσεύχεσαι για μένα.
μάζευε τα λεφτά των προσκυνηταρίων μας και σκόρπαε με τα άγια λευκά σου χέρια το καλό παντού. Όμως κράτα ένα μέρος να συγκεντρώσουμε κι εμείς λίγο-λίγο ένα ποσό για να αναγείρουμε μια εκκλησιά αφιερωμένη στη βασίλισσα που είχε το όνομά σου. Εκεί μέσα, σε αυτήν την εκκλησία, θα να σε παντρευτώ. Γιατί είσαι ωραία, έχεις την πιο ευγενική και υπερήφανη ψυχή και σ' αγαπώ παράφορα.

από το 1988 και το άλμπουμ του Jan Garbarek Legend of the Seven Dreams ακούσαμε Yo Cantando. Ο Jan Garbarek έπαιξε σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο, ο Rainer Brunninghaus keyboards και ο Νανάβας Κονσέλος κρουστά. Θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε μάλλον το απόψινό δίωρο με το τρίο John Abercrombie κιθάρα, Dave Hollatt κοντραμπάσο και Jack DeJohnette drums. Θα τους ακούσουμε στο κομμάτι τους Nexus από το LP του 1978 Gateway 2. Να σας πω ότι αυτή την ώρα μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε τον Νίκο Εγγονόπουλο να διαβάζει τα ποίηματά του «Ενοικιάζεται και περί ύψους». Ο Πάνος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και ο Αποστόλης Κοσμόγλου στην τελική ρύθμιση του ήχου. Γεια χαρά!

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Χαμένος Βασιλιάς είναι μια βρετανική βιογραφική ταινία του 2022 σε σκηνοθεσία Stephen Frears. Σενάριο του Coogan και του Jeff Pope, βασισμένο στο βιβλίο του 2013 «Ο τάφος του Βασιλιά, η αναζήτηση για τον Ριχάρδο III», τον Φιλίπα Λάγκλεϊ και Michael Jones. Είναι μια δραματοποίηση της ιστορίας της Φιλίπα Λάγκλεϊ, της γυναίκας που ξεκίνησε την αναζήτηση για την έβρεση των λειψάνων του βασιλιά Ριχάρδου του III κάτω από ένα πάρκιν στο Λέστερ και της μεταχείρισής της από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ στην διεκδίκηση της ευθύνης για την ανακάλυψη. Οι Coogan και Harry Lloyd συμμετείχαν επίσης στο cast. Η μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά.

Ακούμε τη μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για το «Χαμένο βασιλιά», τη βρετανική βιογραφική ταινία του 2022, σε σκηνοθεσία Steven Frears. Ζώντας στο Εδιμβούργο, η Φιλίπα Λάγκλεϊ χάνει μια προαγωγή από έναν λιγότερο έμπειρο και νεότερο συνάδελφο. Αντιπαρατίθεται ανεπιτυχώς στον άνδρα προϊστάμενό της για το ότι την παρέλειψαν και επίσης επικαλείται ότι η μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα που έχει δεν έχει επηρεάσει ποτέ την εργασία της. Η Φιλίπα παρακολουθεί την παράσταση Ριχάρδος ο Τρίτος και ταυτίζεται με τον Ρίτσαρντ, τον οποίο θεωρεί άδικα δυσφημισμένο ως καμπούρι, παιδοκτόνο και σφεντεριστή. Αρχίζει να έχει οράματα για τον Ριχάρδο που της εμφανίζεται. Γίνεται μέλος της τοπικής εταιρείας Ριχάρδος ο Τρίτος, η οποία πιστεύει ότι δυσφημίστηκε άδικα από προπαγανδιστές των Τιδόρ.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Χαμένος Βασιλιάς είναι μια βρετανική βιογραφική ταινία του 2022 σε σκηνοθεσία Stephen Frears. Σενάριο του Coogan και του Jeff Pope, βασισμένο στο βιβλίο του 2013 «Ο τάφος του Βασιλιά, η αναζήτηση για τον Ριχάρδο III», τον Φιλίπα Λάγκλεϊ και Michael Jones. Είναι μια δραματοποίηση της ιστορίας της Φιλίπα Λάγκλεϊ, της γυναίκας που ξεκίνησε την αναζήτηση για την έβρεση των λειψάνων του βασιλιά Ριχάρδου του III κάτω από ένα πάρκιν στο Λέστερ και της μεταχείρισής της από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ στην διεκδίκηση της ευθύνης για την ανακάλυψη. Οι Coogan και Harry Lloyd συμμετείχαν επίσης στο cast. Η μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά.

Ακούμε τη μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για το «Χαμένο βασιλιά», τη βρετανική βιογραφική ταινία του 2022, σε σκηνοθεσία Steven Frears. Ζώντας στο Εδιμβούργο, η Φιλίπα Λάγκλεϊ χάνει μια προαγωγή από έναν λιγότερο έμπειρο και νεότερο συνάδελφο. Αντιπαρατίθεται ανεπιτυχώς στον άνδρο προϊστάμενό της για το ότι την παρέλειψαν, και επίσης επικαλείται ότι η μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα που έχει δεν έχει επηρεάσει ποτέ την εργασία της. Η Φιλίπα παρακολουθεί την παράσταση Ριχάρδος ο Τρίτος και ταυτίζεται με τον Ρίτσαρντ, τον οποίο θεωρεί άδικα δυσφημισμένο ως καμπούρι, παιδοκτόνο και σφεντεριστή. Αρχίζει να έχει οράματα για τον Ριχάρδο που της εμφανίζεται. Γίνεται μέλος της τοπικής εταιρείας Ριχάρδος ο Τρίτος, η οποία πιστεύει ότι δυσφημίστηκε άδικα από προπαγανδιστές των Τιδόρ.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αντιλαμβάνεστε πως συστάσεις θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Αγγελική Μπρελού, καλή φίλη και συνεργάτη, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Κάπως δυναμικά ξεκινήσαμε. Νουσαντάρα Beat, ένα εξαιρετικά δημοφιλές μουσικό σχήμα με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Βέβαια θα μου πείτε, το άκουσμα, οι μελωδίες που ακούσαμε, η μουσική η ίδια δεν σου θυμίζει κάτι σε Ολλανδία? Όχι, γιατί επαναπροσδιορίζει το σχήμα τις παραδοσιακές ινδονησιακές μελωδίες, συνδυάζοντάς τες με σύγχρονα ψυχεδελικά garage, funk και folk στοιχεία από τις αγαπημένες δεκαετίες 60 και 70 αντίστοιχα. Το όνομα βέβαια του σχήματος, να σας πω δε πως προέρχεται από το σανσκριτικό Νουσαντάρα. Και τι είναι η Νουσαντάρα? Είναι η υποκατασκευή μελλοντική πρωτεύουσα της Ινδονησίας. Τι πάει να πει αυτό, θα σας πω. Αντικαθιστά την Τζακάρντα για την αποσυμφόρηση της πρωτεύουσας, ενώ το κτίσιμό της θα ολοκληρωθεί σταδιακά με την επίσημη εγκαινίασή της, η οποία έχει προγραμματιστεί το 2028. Βρίσκεται στην επαρχία, στο ανατολικό Καλιμαντάν, στο νήσο Βόρνεο, κοντά στην πόλη Μπαλίκ Παπάν. Τι θα πει αυτό? Θα πει πως σχεδιάζεται ως πόλη του δάσους, με την ανέγερσή της να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ας γυρίσουμε όμως το σχήμα, να σας πω πως το Νουσαντάρα Beat αποτελούνται από 6 μέλη, στα φωνητικά, στην κιθάρα, στα πλήκτρα, στον μπάσο, στα drums, αντίστοιχα στα κρουστά, τα οποία όπως σας είπα μοιράζονται μια πλούσια καταγωγή και ανατροφή που συνδυάζεται και συνδέεται με την Ινδονησία. Η μουσική τους ταυτότητα είναι ένα ταξίδι στην ουσία πίσω στο χρόνο, γεμάτο χορευτικές, νοσταλγικές γραμμές, με φωνητικά στην Ινδονησιακή και Σουδανική γλώσσα, Μπαχάσα Ινδονέζια και Σαντανέις. Το συγκρότημα δημιουργεί ένα καθηλωτικό, θα λέγαμε σχεδόν ψυχεδελικό μοτίβο, που ενσωματώνει παραδοσιακές κλίμακες και ρετρό ήχους.

Αφρικικό. Να σας πω τώρα ότι υπάρχει και στην Γκάνα αυτό το μέρος. Βέβαια εμείς πήγαμε κάπως, συνδέσαμε δηλαδή αυτό το όμορφο ταξίδι μαζί με τους Τασμίν. Και ο σκοπός της άσκησης ήταν να βρεθούμε τέλος πάντων σε κάτι πιο ατμοσφαιρικό μακριά από την Ελλάδα. Ένας δίσκος εξαιρετικός βέβαια από τους Τασμίν, από το συγκεκριμένο σχήμα, το Αφρικικό, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Τεζέτα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Αυτή ήταν η Αταμπάσκα, ένα ψυχεδελικό jazz funk τρίο. Πρόκειται για ένα ιταλικό συγκρότημα που συνδυάζει έτσι afrobeat, jazz funk με desert rock επιρροές. Κυκλοφόρησαν τον ντεπούτο τους ως Αταμπάσκα. Να πούμε πως είναι στην ουσία μια μουσική κοινότητα, μια μπάντα πνευστών και κρουστών με έδρα την Αλμπέρτα του Καναδά, που συχνά πραγματοποιεί έτσι διάφορες συνεργασίες, μια μουσική κολεκτίβα. Επίσης η Αταμπάσκα First Nation είναι μια αυτόχθονη φυλή First Nation του Καναδά που διαμένει παραδοσιακά στην περιοχή της λίμνης Αθάμπάσκα. Να είναι πολύ σημαντικό βέβαια να πούμε πως η κοινότητα βρίσκεται κοντά στην αμφιλεγόμενη περιοχή εξόρυξης πετρελαϊκής άμμου στην Αλμπέρτα. Ως εκ τούτου, η Αθαμπάσκα First Nation δραστηριοποιείται έντονα στην προστασία των εδάφων της, στη διαχείριση της άγριας ζωής και στις δικαστικές φυσικά προσφυγές για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος έναντι βιομηχανικών παραβιάσεων.

Damu The Fudge Monk, το πραγματικό όνομα του μουσικού είναι Earl Davis, γεννημένος το 1984, Αμερικανός παραγωγός της hip hop, DJ rapper φυσικά, πολυοργανίστας από την Washington. Είναι ευρύτερα γνωστός ως ένας από τους πιο πιστούς συνεχιστές του παραδοσιακού boom bap, δηλαδή του ήχου και της χρυσής εποχής του hip hop. Δεν βασίζεται σε ψηφιακά προγράμματα, δημιουργείνε μεν τα beats με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή ψάχνοντας παλιά σκονισμένα βινίλια, σκρατσάροντάς τα και κόβοντάς τα σε κλασικά samplers. Η προέλευση και του ονόματος Damu The Fudge Monk είναι, προέρχεται από την αγάπη του την ίδια για τις ταινίες Kung Fu, καθώς και για την αγάπη που έχει απέναντι στους μοναχούς Σαολίν. Συγκεκριμένα υπάρχει και μια ταινία Willy Wonka και το παρατσούκλι της Washington ως Chocolate City, και όπως έχει δηλώσει σημαίνει ο μοναχός της μουσικής με το σοκολατένιο δέρμα. Αποτελεί εξαίρεση στη σύγχρονη βιομηχανία, στο τώρα δηλαδή που μιλάμε, καθώς αποφεύγει τα social media, την αυτοπροβολή, αφήνοντας αποκλειστικά το έργο του, τη μουσική του δηλαδή, την ίδια να μιλήσει. Είναι συνιδιοκτήτης της ανεξάρτητης δισκογραφικής Redefinition Records, η οποία εστιάζει περισσότερο στην κυκλοφορία κασετών και βινιλίων. Το επίσημο ντεπούτο του πραγματοποιήθηκε το 2007 με τον Inside, τον rapper, με τον τίτλο Y Society, και μέχρι το 2024 είχε μία έτσι απίστευτη ροή όσον αφορά τα σταδιακά άλμπουμ ολοκληρωμένους δίσκους που κυκλοφόρησε. Το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε ονομάζεται Beats in the Park, με ένα θρυλικό βίντεο να το ακολουθεί, να το συνοδεύει, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014 επίσημα σε limited edition βινίλιο 7 ίντσο.

Αυτός ήταν ο Bob Barrell, ένας ποιητής του ρυθμού θα τον χαρακτηρίζαμε. Εξαιρετικά σημαντικός γερμανός καλλιτέχνης, τραγουδιστής, παραγωγός, πολιοργανίστας της funk και rare groove σκηνής, τον χαρακτηρίζαμε. Εξαιρετικά σημαντικός γερμανός καλλιτέχνης, τραγουδιστής, παραγωγός, πολιοργανίστας της funk και rare groove σκηνής. Συνδέεται εντωμεταξύ με τον Damu the Fudge Monk,

είχαμε εξαιρετικές κυκλοφορίες. Να, μια κυκλοφορία ήταν αυτή η διασκευή από το Light My Fire των Doors, που έδωσε ένα διαφορετικό τελείως ρυθμό. Και να πούμε πως ο ήχος του είναι αυθεντικά αναλογικός, έχει κρατήσει το βρώμικο καθαρό και είναι πιστός όσον αφορά στα αμερικανικά πρότυπα της δεκαετίας των 70's, όπως ήταν οι Meters και ο James Brown.

Rapture, Step Into The World, και αυτός ήταν ο Kers One ή αλλιώς ο Lawrence Parker, γεννημένος το 1965, ένας

τους πιο επιδραστικούς ευάσμιους των MC στην ιστορία του hip-hop. Γνωστός και ως The Teacher, ο δάσκαλος δηλαδή, είναι η απόλυτη προσωποποίηση της συνειδητής hip-hop κουλτούρας και της σύνδεσης του είδους με τον κοινωνικό ακτιβισμό. Και τι εννοώ? Μετά τη δολοφονία του Scott LaRock το 1987, ο Kers One άλλαξε ριζικά το περιεχόμενο των στίχων του προς την κοινωνική αφύπνιση, την ειρήνη και την παιδεία. Ίδρυσε το Stop the Violence Movement και κυκλοφόρησε το παγκόσμιο αντιβία single Self-Destruction. Το 1993 ξεκίνησε την προσωπική του πορεία κυκλοφορώντας διαχρονικούς underground όπως το Sound of Da Police, το My Philosophy και το MC's Act Like They Don't Know. Έχει ιδρύσει έναν οργανισμό υποκουλτούρα, θα λέγαμε, που αντιμετωπίζει το hip hop όχι απλά ως μουσικό είδος, αλλά ως επίσημη φιλοσοφία και τρόπο ζωής.

Υπέροχη Μίσα Πάνβιλοφ, είναι επίσης ένα εξαιρετικό σχήμα από τον Εστονό συνθέτη, παραγωγό και πολυοργανίστα από το Ταλίν, τον Μίσα Πάνβιλοφ. Είναι γνωστός για το ζεστό και αναλογικό ήχο, καθώς και τις κινηματογραφικές του παραγωγές. Έχει κυκλοφορήσει τη μουσική του σόλο. Βέβαια, συνεργάζεται με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, δημιουργεί σχήματα όπως το Σεπτέτ που ακούσαμε, Μίσα Πάνβιλοφ Σεπτέτ, Εστράντα Όρκεστρα, είναι ένα τοπικό avant-garde jazz σχήμα από την Εστονία, και τους Πένζα Πένζα που είναι λίγο πιο low-fi, garage και πιο funk-rock ήχους.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.